0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πόσοι και οι μικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα Θανάση μου. Rap and cool show θα ήταν, ωστόσο είναι εκπομπή 8 και κάτι. Έτσι την ονομάσαμε Γιάννη.
1: Ναυαγή 8 και κάτι.
0: Ναυαγή 8 και κάτι. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 11. Σε ένα ελπίζουμε και για εσάς απολαυστικό τρίωρο.
1: Απολαυστική είμαστε, θα ξέρεις. Το είπε ο Χάρης. Θανάση, καταρχάς, τι θέλεις εσύ εδώ Αύγουστο, ρε αγόρι μου καλός. Μετά μέσα Σεπτέμβρη έρχεσαι. Έχουμε τρία καινούργια πρόσωπα στον όμιλο. Γεια σου, ρε Χάρη μου, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά, Γιάννη, και όχι μόνο καινούργια και μαυρισμένα. Αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Ο ένας.
0: Κοιτάξτε, και ο Θανάση λίγο έχει αρπάξει. Δηλαδή, λίγο αυτό έχει. Ξέρετε, έχει αυτό το.
1: Έχει αρπαγμένο, σα συγχωρείτε, δεν χρειάζεται.
0: Έχει αυτό που έχει χάσει λίγο τη φωτιά, την έχει αφήσει λίγο στη ψυσταριά παραπάνω. Έχει αρπάξει. Τρέχει να το προλάβει, ίσα προλαβαίνει. Α πούμε, κάνα σουτζουκάκι, κάνα κεφτετάκι και να παρπάζουν και πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Και λε, εξίστο λίγο από πάνω.
1: Δηλαδή,
0: κάντο λίγο, ναι.
1: Και δώσω το φάει ο
0: έξω.
1: Να το φάει ο έξω.
0: Έτσι είναι και ο Θανάσης μας. Έχει λίγο.
1: Γιατί τον λε Θανάση μας καταρχάς. Είναι Θανάση σου. Δηλαδή, ναι. Όταν βάζει μας, με βάζει και εμένα σε ένα τέτοιο, ναι, που μπορεί να μην θέλω. Μπορεί και να θέλω όμως. Αλλά ναι, ρώταμε να, ναι, το λέμε το Θανάση μας.
0: Θες Θανάση μας ή Θανάση μου?
1: Ήρθανε και ο άλλος λέει, ήρθανε και τα ποτάκια μας. Ποιος τα παρήγγειλε τα ποτάκια?
0: Ποιος τα πληρώνει το θέμα?
1: Ποιος, σωστό, ακόμη καλύτερο. Ποιος αυτά που πήρε στην Ημερακλή, ποιος τα πληρώσει? Το Θανάση μας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και τα άλλα δύο παιδιά, ο ένας αυτός που ήρθε έστειλε ένα μαύρο ξάδερφό του, δεν ξέρω ποιον που βρήκε. Πρέπει να έχει σώει
0: ο Σωτηρόπουλος.
1: Πρέπει να έχει σώει στην Τανζανία. Έστειλε έναν, τι να σου πω, τον Σαμάτα. Εντάξει, λίγο πιο, σε ένα κλικ λίγο πιο. Μαύρισε πολύ. Και ο άλλος είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Καλώς τον αγιαθόν. Χρειάζεται. Οι μπασκετοί θα πρέπει πιο νωρίς να έρχονται αυτή τη σεζόν. Τους χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Αν μας κάνουν τη χάρη και μας κάνουν παρέα. Γιατί τα παιδιά.
0: Είναι απαραίτητοι.
1: Είναι. Τι απαραίτητοι. Καταρχάς είναι ποιοτικοί.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ περισσότερο ποιοτικοί από τους μπασκετικούς, από τους ποδοσφαιρικούς.
0: Έχουν να δώσουν παραπάνω, ε.
1: Ποιότητα, ρε.
0: Ναι, ποιότητα. Αυτό λέω. Έχουν παραπάνω ποιότητα.
1: 100%. Καλώς ήρθατε λοιπόν, παιδιά, φιλαράκια μας, αυτά και τα λοιπά. Και εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε κάνει κανονικά την ανάρτησή μας.
0: Σε αυτόν τον περιβόητο τοίχο.
1: Ναι, δηλαδή, όχι. Βλέπω γυρίζει ακόμη. Ανέβασμα δημοσίευσης γράφει. Κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα εμφανιστεί και σε εσάς. Να το.
0: Έκανε τρίκ.
1: Αυτό το τρίκ ήταν. Με κάτι τέτοια χαιρόμαστε. Κάναμε μια ανάρτηση, χαρήκαμε τώρα. Θανάση μου, καλώς ήρθες. Κάθε επισημότητα σε χρειαζόμαστε. Μας έλειψες.
0: Ναι. Εσένα σου λείψαμε.
1: Ποιο να ρε.
0: Εσένα, κοτσίδα, εσένα λέμε, σου λείψαμε.
1: Μην του μιλάς, γιατί σου μιλάει έτσι αυτός ρε. Εγώ μετά από 5 χρόνια και σκέφτηκα αν θα του μιλήσω έτσι. Του μιλάς έτσι κατευθείαν.
0: Κοτσίδα.
1: Έχετε
0: τον
1: μήπως
0: είπα. Έχουμε τρομερή σχέση. Κοτσίδα τον είπα, συγγνώμη, μα κοτσίδα τον
1: κοτσίδα,
0: είπα.
1: Κοτσίδα λες, Θανάση, κοτσίδα.
0: Έχουμε κοτσίδα δεν έχει.
1: Κολτσίδα.
0: Κοτσίδα δεν έχει.
1: Γιώργος Κολτσίδας. Θανάσης Κοτσίδας.
0: Είναι ο κοτσίδας μου.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ πέρα της παρέας.
1: Κλωτσίδας.
0: Ο ντροπή.
1: Κλωτσιδών.
0: Ντροπή.
1: Κλωτσιδών.
0: Σε μια ημέρα η οποία πραγματικά οι δρόμοι θυμίζουν, τι να σου πω, πρωινό 6 ώρα χειμώνα. Δηλαδή που δεν κινείται και πολλά πράγματα.
1: Εννοείς άδειοι.
0: Ναι, άδειοι, τίποτα.
1: Είναι αυτό το. Αυτές οι 3-4 μέρες που προηγήθηκαν, νιώθει κάποιος ότι έχει φύγει κόσμος από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μπόλικος.
0: Εμένα αυτό που μου παραξενεύει είναι ότι ενώ ο κόσμος δεν κινείται τόσο έξω, δεν είδα τόσες άδειες θέσεις πάρκινγκ. Παλαιότερα είχα συνηθίσει 15 Αύγουστο, αυτή την εποχή, τέλος πάντων την εβδομάδα που τρέχουμε,
1: ναι,
0: που διανύουμε, να βλέπω πιο πολλές άδειες θέσεις.
1: Πάντως βρίσκει τώρα πάρκινγκ.
0: Βρίσκει. Απλά θέλω να πω ότι είχα συνηθίσει ότι τελείωσε, παιδί μου, έβαζε και ταλίκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν είχε μια ταλίκα και έλεγε πότε θα πάνε την παρκάρω κάπου μέσα. Ήτανε τώρα.
1: Είχες πρόβλημα με την ταλίκα που έτσι παρκάρεις? Έσχημα λόγου,
0: ναι, ναι.
1: Έκανες μια μεταφορά.
0: Λόγου χάρη.
1: Λόγου χάρη, Εμμανουηλίδη. Βέβαια, αυτά να βλέπει και η Νέα Δημοκρατία. Τι σου λέει, καλά πάμε. Δηλαδή, ο κόσμος έχει λεφτά, πάει διακοπές. Και άρα δεν πρέπει να γκρινιάζεται.
0: Δεν πάνω από 120.000.
1: Έχουν βγει επικοινωνιλόγοι της Νέας Δημοκρατίας με τα smartphone. Παλιά ήθελε και κάμερα να κουβαλάς, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Τώρα ένα γυαλί φτάνει.
1: Ένα γι' αυτό με τα κινητά, αυτά και τα λοιπά. Τραβάνε εικόνες από τις μεγαλοπόλεις, όπως είπε και ο Χάρης, τους δρόμους, τους άνετους. τα στενά μέσα που έχει πολλές θέσεις πάρκινγκ και αύριο μεθαύριο θα τις αξιοποιήσουν κατάλληλα, γιατί όλα όπως γνωρίζετε στην εποχή που ζούμε είναι επικοινωνία και όχι ουσία. Βέβαια παλιότερα εγώ θυμάμαι ότι πηγαίναμε διακοπές με άνεση κιόλας, δηλαδή ένα διβδόμαδο το είχαμε μέσα στο νερό. Μην πω τώρα κανένα 20ήμερο και βάλε. Δεν ξέρω τι θυμάστε όσοι έχετε σύμμαχο το χρόνο, τι θυμάστε ας πούμε από παλιότερες εποχές, όσες μέρες διακοπές κάνουμε. Πάντως έτσι λίγο να τα μετράμε, 3 μέρες, 4 κάπου να πάμε, 1 εβδομάδα, δεν... αλλά πάση περιπτώσει.
0: Τυχερά είναι αυτά.
1: Τυχερά, άτυχα, αυτά είναι, αυτά ζούμε. Στην ανάρτησή μας έχουμε βάλει φωτεινά πρόσωπα, έτσι... Ελληνόπουλα, γιατί είναι και μικρά παιδιά σε ηλικία. Ελληνόπουλα, μικρούλα. Και Ιακωβάκη, χάλκινο μετάλλιο στα 400 στο παγκόσμιο, 17 χρόνο χωρίτσι. Πήρε χάλκινο μετάλλιο στο Στίβο. Η κόρη, βέβαια, αν τώρα το Ιακωβάκη σας θυμίζει κάτι στο Στίβο, Περικλής Ιακωβάκης, ναι, είναι ο μπαμπάς. Ο γιος της. Ο γιος της, λέω.
0: Ο μπαμπάς της. Αν σας θυμίζει κάτι.
1: Ναι, η Ιακωβάκη είναι η κόρη του. Και βέβαια έχουμε και τα παιδιά του, έτσι, του ποδοσφαίρου, τα οποία μας χαρίζουν ωραίες εικόνες, και ελπίζουμε και στο, πώς να το πω, όταν αρχίσουν και τα επίσημα παιχνίδια να έχουν την άνεση των καλών εμφανίσεων και των καλών επιδόσεων.
0: Για φιλικά πάντως καλά τα πάνε.
1: Για φιλικά καλά. Το Emirates αυτό ήταν φιλικό ή επίσημο? Φιλικό.
0: Είναι ένα επίσημο φιλικό.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι σημαίνει επίσημο φιλικό?
0: Κάτσε να στο πω.
1: Αν πάρει κόκκινη κάρτα, αν έπαιρνε κόκκινη κάρτα ο Τζόλης, θα έπαιζε με τη... στο επόμενο, στο επίσημο, πώς λέγεται.
0: Επειδή είναι ψαρωτική ερώτηση.
1: Ψαρωτική,
0: δεν την ξέρω, αλλά θα πω όχι.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα που το είπα. Παίζουμε ένα φιλικό παιχνίδι. Καλή ώρα έπαιζε Άρης Πανσεραϊκός. Έτσι, 2-2, το Σάββατο. Έχουμε και μια φωτογραφία από αυτό.
0: Μπράβο.
1: Παλάσιος έκανε πρώτο παιχνίδι, τον βάλαμε φωτογραφία εμείς. Είμαστε παγιετισμός, βρίσκουμε κάποιον να κάνει κάτι απάνω του.
0: Εμείς.
1: Λέω. Αν σε αυτό το παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός, εδώ ερώτηση πρωί-πρωί, τώρα ανισταγμένοι όποιοι είναι, έπαιρνε κόκκινη κάρτα.
0: Ο Παλάσιος.
1: Γιατί ρε ο Παλάσιος?
0: Τώρα αυτό έχουμε για τη φωτογραφία, από αυτό θα πάμε.
1: Ο Παλάσιος, εντάξει. Έπαιρνε κόκκινη κάρτα ο Παλάσιος. Θα ήταν τιμωρημένος
0: με την κόκκινη, δεν είναι τιμωρημένος? Ενώ δεν, νομίζω ότι
1: αφού είναι φιλικό όμως.
0: Νομίζω ότι έχει σκύει. Επειδή είναι, έχει να κάνει με το άμα είναι διεθνές φιλικό ή όχι.
1: Ναι, να το βάλουμε μια ερώτηση. Το βάλαμε.
0: Ναι. Και εγώ εκτέθηκα. Εγώ εκτέθηκα. Ότι...
1: Εκτέθηκες δηλαδή τι να, μα τι φυσικά έκανες.
0: Ναι, εγώ λέω ότι μετράει.
1: Παίζει ρόλο αν θα γραφτεί στο φιλοαγώνος ή όχι. Εδώ
0: παίζει.
1: Είναι.
0: Παίζει. Όλα παίζουν ρόλο. Άμα δεν γραφτεί κάτι στο φιλοαγώνος, αν να μην έγινε.
1: Ναι, αλλά το φιλοαγώνος δεν πάμε ένα παιχνίδι που είναι φιλικό. Παίζει αυτό ο ρόλο. Έχουμε μια ερώτηση. Μια...
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά λέει ο διαιτητής, λέει βγάλ το να θα το βγάλω κόκκινη στα φιλικά. Στα επίσημα δεν λέει στον προπονητή.
0: Ναι. Νομίζω ότι ισχύει. Τώρα,
1: εσύ λες ότι
0: εγώ
1: ισχύει.
0: Λέω ότι μετράει κόκκινη. Τώρα μπορεί να γίνουμε κανένα σποτάκι, αλλά.
1: Καλά, δεν είναι τίποτα φοβερό λάθος, ναι. Άμα είναι λάθος. Άμα είναι λάθος. Άμα είναι λάθος.
0: Εσύ θα πεις.
1: Όχι, γιατί δεν το ξέρω τι. Θα ρωτήσω ένα διαιτητή πρώτα.
0: Και μετά θα σου πω.
1: Και μετά σου πω ότι το ήξερα.
0: Είναι φοβερό που βάζει quiz να ξέρει την απάντηση.
1: Να μάθουμε κι εμείς κάτι. Στο ακροατήριο έχουμε διαιτητές.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος εδώ να. Αλλά υπεύθυνα να πάει. Ή μπορεί να μην είσαι διαιτητής, να το έχεις.
0: Απλά να το έχεις ψάξει, να το έχεις διαβάσει.
1: Για κάποιο λόγο να το ξέρεις. Να παίζεις παλιά.
0: Ναι. Έτσι, να έχεις φάει κόκκινη σε φιλικό.
1: Να έχεις φάει κόκκινη σε φιλικό.
0: Θέλουμε και παθόντες δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό έτσι. Πάντως η εκπομπή θα κάνει την ερευνά της. Αν το θυμηθεί λίγο μετά τις 8.30 θα σας.
0: Θα σας πούμε, να προλάβουν να κουκλάρει.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Με τον Καρέτσα και τον Τζόλι που βρέθηκαν αντίπαλοι λίγες μόνο μέρες μετά τις πομπόδεις μεταγραφές τους, γιατί όντως σήκωσαν θόρυβο, αρκετή σκόνη, καλώς εννοούμενοι, και βρέθηκαν αντίπαλοι. Μας είχε προετοιμάσει εμένα όταν μου το είπε αυτό ο Χάρης, δεν είχα ιδέα. Μου λέει κάποια στιγμή, ναι, πήρα από 10 μέρες. Μου λέει και θα παίξουν λέει αντίπαλοι. Λέω ρε Χάρη, ο ένας παίζει στην Ντόρτμουντ, ο άλλος στην.
0: Ναι.
1: Πότε θα. Μου λέει τώρα θα παίξουν. Πού του λέω, στο Emirates Casa, μου λέει κάτι τέτοια. Ναι. Δεν καταλάβαινα, το παιδί προσπαθούσε, πάση για να με εξηγήσει. Και συνετιμήθηκα προχθές που παίζαμε μαζί.
0: Ευχαριστώ Γιάννη.
1: Παρακαλώ. Και μάλιστα τη βόλτα την αναγνωστική στον αγωνιστικό χώρο που κάνανε. Και εκεί γελούσανε, κάνανε τα δικά τους. Την ανεβάσανε και οι δύο ομάδες.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι και στους λογαριασμούς και τόσο της Dortmund όσο και της Arsenal υπήρχε σχετική φωτογραφία.
1: Φοβερό.
0: Και έγινε ενώ δεν. Θέλω να πω ότι το παιχνίδι είχε δρομολογηθεί πριν γίνουν μεταγραφές. Δηλαδή για κάποιον που θα έλεγε ότι μπορεί να είχε μια συμμελογική έννοια μετά από την μεταγραφή τόσο του Τζόλι ως και του Καρέτσα.
1: Μάλιστα.
0: Έγιναν πρώτα οι μεταγραφές. Είχε κλειστεί το φιλικό και μετά είχαν γίνει οι μεταγραφές.
1: Ναι, ήταν πολύ όμορφο αυτό. Πώς ήταν όμορφο αυτό. Ο Τζίμας με τον Κουλιράκη που έβαλε στη φωτογραφία, πού βρέθηκαν.
0: Είναι στο φιλικό, είχαν πάλι. Φιλικό της Brighton με τη Ρώμα.
1: Δεν αποβλήθηκε κανείς.
0: Όχι, τίποτα. Κύριε, υπήρχε και μια στιγμή χαρακτηριστική.
1: Παραφροσύνης.
0: Υπήρχε και μια χαρακτηριστική στιγμή στην οποία ο Κουλιεράκης μάρκαρε τον Κοστούλα.
1: Το σήκωσε.
0: Το φιλικό. Όχι, το.
1: Απλά το μάρκαρε.
0: Ναι, ήταν σεντρίτσα που έγινε να γίνει και λίγο τον έλεγχε. Τρακάνε λίγο.
1: Τον τσέκαρε.
0: Λίγο τον, ναι, παραφιλούσε.
1: Ο Τζίμας είναι εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά. Και υπάρχει σχετική φωτογραφία με τους δύο
1: παίκτες. Ενώ αν είναι εντάξει από τον τραυματισμό.
0: Σωματικά, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και οι δύο παίκτες αντάλλαξαν και εμφανίσεις.
1: Τζίμας Κουλιεράκης.
0: Τζίμας Κουλιεράκης. Παίκτες οι οποίοι ούτως ή άλλως περάσανε ίσως τα. Πώς να σου πω, τα πιο τρυφερά ποδοσφαιρικά τους χρόνια μαζί.
1: Quiz, δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχουν παίξει μαζί ποτέ ο Τζίμας με τον Κουλιεράκη. Καλά, σε κάπα πάω, πιστεύω, φαντάζομαι πως ναι. Δεν νομίζω να μην δεν έχουν παίξει.
0: Συνήθως πρώτη ομάδα.
1: Πρώτη ομάδα. Αν έχουν παίξει μαζί ο Κουλιεράκης με τον Τζίμα στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το έχουμε αυτό, το θέλει ψάξιμο. Αν έπρεπε να απαντήσω στην τύχη θα έλεγα όχι.
0: Εγώ λέω
1: εσύ λες ναι. Εγώ στην τύχη τώρα δεν. Νομίζω ότι
0: θα μου κάνει εντύπωση να μην είχαν παίξει.
2: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
1: Θανάση, ξύπνησε.
0: Νάση, γεια σα, Θανάση. Πού σε
2: Θανάση. Καλά που υπάρχουν και ακροατές και μαθαίνουμε και κάτω το ραδιοπορνό.
1: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση, τώρα. Άμα το παραδείξει αυτό. Δεν έχει αξία και η ενδιαφέρουσα ερώτηση.
2: Που υπάρχουν και ακροατές και μαθαίνουμε και κάτω το ραδιοπορνό.
1: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση, τώρα. Άμα το.

0: όλα.
1: Ρωτά, μυαλοπόλεσαι, έχει δίκιο, διορθώνει. Και εγώ το έκανα λάθος, ο Θανάσης με διόρθωσε. Η μυαλοπόλη δεν είναι λάθος λέξη. Η σωστή είναι μυαλοπόλεση. Μια μέρα εγώ το είπα στον αέρα. Κι εγώ.
0: Μια άλλη.
1: Εσύ μόλις τώρα.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ στον αέρα μυαλοπόλη και έρχεται έξω στο διάλειμμα.
0: Μου λέει είναι χειρότερο.
1: Λάθος. Είναι μυαλοπόλεση. Γιατί λέει είναι κρεοπόλες. Λες λέει κρεοπόλιδες. Και μετά από εκεί λέω.
0: Κάτι γίνεται.
1: Εδώ έχουμε ποιότητα, έχουμε επίπεδο. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι, η Χάρη μου φαίνεται με Λουτσέσκου προπονητή κάνει το καλοκαίρι εκείνο με τον Μπότο το πέταγμα. Ο Κουλιεράκης στην πρώτη ομάδα τραυματίζεται λίγο και ο Κρέσπο έχει παρτενέρ τον Νίγκασον. Το ερώτημα είναι αν ο Λουτσέσκου έχει βάλει.
0: Αποκλείται να
1: σε κουράζω λίγο έτσι.
0: Όχι.
1: Έχουνε, πάμε παρακάτω. Έχουν παίξει. Έχουν παίξει, λες, ε.
0: Όχι, συνέχισε το συλλογισμό. Ήταν αυθαίρετη σκηνή.
1: Όχι, πάω να συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ είπα ότι δεν πρόλαβα να παίξουν. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, όσο κι αν δεν τον έβαζε τον Τζίμα ο Λουτσέσκου, δεν μου βγαίνει τώρα. Δηλαδή, από εκείνο το καλοκαίρι που ο Κουλιεράκης αναβαθμίζεται και γίνεται βασικός μέχρι να φύγει ο Τζίμας. Πρώτα έφυγε ο Τζίμας ή ο Κουλιεράκης?
0: Πρώτα. Μαζί φύγανε.
1: Τι βασχέρι, χέρι, δηλαδή. Φάρε, είσαι έτοιμος, Στέφαρε. Έτοιμος, Κωνσταντίνε.
0: Μαζί.
1: Πάμε εκεί πως έφευγε ο Λούκι Λουκ με την Τόλη στο Ηλιο Βασίλευμα. Μαζί φύγανε. Αφού ένας έφυγε χειμώνα. Δεν έφυγε χειμώνα ο Τζίμας. Καλοκαίρι και οι δύο, ε. Με τη Μάλμε. Το γκολ που βάζει την κολάρα ο Κουλιεράκης με φαίνεται.
0: Είναι στα προκληματικά εκείνα.
1: Με τη Μάλμε.
0: Ναι, εκείνη τη χρονιά. Εκείνη το καλοκαίρι και μετά φεύγει.
1: Ο Τζίμας όμως δεν φεύγει εκείνο.
0: Φεύγει το επόμενο.
1: Αυτή είναι η εκπομπή, καταλάβατε τώρα. Ανοίξει ένα Σαββατοκύριακο με αυξήσει.
2: Δεν βαριέται ποτέ.
1: Κάτσε να αλλάζει. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Τα ξέρεις. Ωραία, άρα έχουμε.
0: Ρωτάμε
1: ένα...
0: εμείς για να μαθαίνετε εσείς.
1: Ένα quiz. Ένα quiz είναι το ότι τι γίνεται αν πάρεις κόκκινη κάρτα στο φιλικό. Ένα φιλικό παιχνίδι, παίρνεις κόκκινη κάρτα. Έχει επιπτώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερο, αν έχουν παίξει μαζί στον ΠΑΟ Κουλιεράκης Τζίμας.
0: Ναι.
1: Καλά, τώρα προσέξτε όμως, έτσι. Για να μην τώρα το σοβαρέψω και πω, ας πούμε, τι φοβερό quiz έχουμε βάλει. Αυτά τα σούπερ παιδιά, ας πούμε, τα σούπερ ταλέντα, αναρωτιόμαστε τώρα εδώ, σκεφτόμαστε δυνατά, αν έχουν παίξει μαζί σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να θυμόμαστε αμέσως 5-10 παιχνίδια. Φοβερά, καταλαβες. Δηλαδή, αλλά δεν έμειναν και πολύ στον ΠΑΟΚ, δεν παίξανε, δεν τους βάζανε. Το Τζίμα εννοώ. Οκ, okay, δεύτερο είναι αν έχουν παίξει μαζί και αν φύγανε μαζί. Στο άλλο εγώ έχω απάντηση σίγουρη. Νομίζω ότι δεν φύγανε μαζί. Πρώτα έφυγε.
0: Έχω απάντηση σίγουρη. Νομίζω.
1: Νομίζω ότι πρώτα έφυγε ο Κουλιεράκης και μετά έφυγε ο Τζίμας. Έτσι νομίζω πάλι. Αυτά είναι τρία. Γενικά. Αυτά είναι προβλήματα. Έχει.
0: Αυτά είναι τα quiz μας.
1: Γενικώς έχουμε κούτσια. Τον βάλαμε και τον κούτσια φωτογραφία.
0: Και αυτός ποδαρικό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν ξέρεις ποιον
1: ποιο
0: επίτευγμα Έλληνα να βάλει σε ανάρτηση.
1: Εγώ λέω Ιακωβάκη. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι Ιακωβάκη τιμή ένεκεν. Όχι και τα άλλα τα παιδιά μας φτιάχνουν την ημέρα τη διάθεση. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι η Ιακωβάκη σε σχέση με τους άλλους όλους που έχουμε τριγύρω της εισπράττει, ας πούμε, την ελάχιστη δυνατή αναγνώριση, δημοφιλία, δηλαδή
0: ναι,
1: μια καταλαβαίνω την προσπάθειά της, κατάλαβες.
0: Καταλαβαίνω πολύ το στυλ.
1: Ναι, έβαλε.
3: Να μην ανησυχείτε, μόνο κάθε 4 χρόνια θα ασχολούνται και πάλι.
1: Ποια είναι αυτή, ξέρεις?
0: Μας πει Θανάση.
1: Όχι, ξέρω εγώ τώρα, γιατί ο Θανάση με άμε υπορπονή. Κατάλαβες, είναι ο personal coach.
0: Ναι, personal trainer.
1: Trainer. Είναι η Στεφανίδου Κατερίνα, η κοντίστρια. Και λέει, ρε παιδί μου, το είπε σε μία φράση, τα είπε όλα. Κάθε 4 χρόνια ασχολείστε μαζί μας.
0: Και δεν λέει ψέματα.
1: Δεν λέει ψέματα, αλλά δεν βλέπω να κάνουμε και κάτι για να την διαψεύσουμε.
0: Κοιτάξτε.
1: Έβαλε γκολ ο Κούτσιας με τη Φαμαλικάο. Σηκώνω. Είναι σπουδαίο, ρε παιδιά, είναι και ο γκολ. Το χαιρόμαστε. Αλλά έβαλε ένα γκολ με τη Φαμαλικάο. Με ποιον έπαιζε?
0: Το...
1: με την. Ακαντέμικα, όχι.
0: Ναι.
1: Ναι. Με την Εστορίλ.
0: Εστορίλ Ακαντέμικα.
1: Παιδιά, τέλεια. Ήρθαμε λίγο νωρίς, κανονικά προλαβαίνουμε στις 8.30 και μετά. Προλάβουμε να ενημερωθούμε λίγο 8-8.30, ένα δημιουργικό διάστημα. Και να πάμε.
0: Στην Εστορίλ.
1: Στην Εστορίλ. Εστορίλ.
0: Και εκτός έδρας.
1: Και εκτός έδρας 1-1, 0-1 κτλ.
0: Εγώ θα σου πω ότι αν γυρίσει λίγο πίσω το χρόνο,

0: Το θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά να συμβαίνει, θα το θυμούνται και οι ακροατές. Πιο φωτεινό παράδειγμα από την Αντιγόνη Τρισβιώτη δεν υπάρχει.
1: Οπα.
0: Όταν είχε τις επιτυχίες, όταν στο Βάδιν, όταν είχε τα μετάλλια, τις διακρίσεις, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ψάχναμε μέχρι και το ταφερνάκι της οικογενειακής επιχείρησης που εργαζότανε.
1: Βεβαίως.
0: Για να τη βγάλουμε. Να πει μια κουβέντα, να τη φιλοξενήσουμε.
1: Που έπρεπε να κάνει κάτι σε ένα άθλημα στα 20 χιλιόμετρα Βάλνη, ναι. 50 πόσο ήταν η κοπέλα, ναι. Έτσι.
0: Και επειδή ήταν,
1: να ξεπεράσει τα ωριά της, να καταπώσει, ήταν και 30 φεύγα.
0: Ακριβώς, και δεν το έκανε σε νεαρή ηλικία με αθλητικά. Το έκανε ενώ είχε αποκτήσει μια εμπειρία. Και όλα τα μέσα την ψάχνανε μέχρι και στο ταβερνάκι της οικογένειάς που δούλευε.
1: Ναι, μετά.
0: Τώρα που είναι η Αντιγόνη Τρισπιώτη, γιατί δεν την ψάχνει κανένας.
1: Ναι.
2: Δεν είσαι αισιόδοξη δηλαδή.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Α, συγγνώμη, νόμιζα. Συμφωνούμε με την Κατερίνα.
2: Μακάρι να σε πείσουμε λοιπόν.
1: Δεν βλέπω, αγαπητή φίλη και συνάδελφο, να κάνουμε και κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η μοίρα της, Μπορούσαμε να την κάνουμε και εμείς λίγο καλύτερη.
0: Είδες, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ο κόσμος θέλει, ασχολείται. Άμα το αρχίσει τώρα και του πει την ιστορία της Ιακουβάκη, θα ασχοληθεί, θα σε ρωτήσει αν θα πάρει δύο center for ΠΑΟΚ. Για τον όποιο ΠΑΟΚ, έτσι.
3: Ναι!
1: Λέω, αν. Ιακουβάκη, λέω, φίλε.
3: Ιακουβάκη.
0: Ή δύο center for.
3: Ναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Center for.
1: Ή τι γίνεται, επιθετικό.
3: Δεν θα ακούω.
1: Αμυντικό, Άρης. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα.
0: Καναχάφ στο Φίλιρο θα πάρετε.
1: Έχει ομάδα το Φίλιρο και πρώτη, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, Θανάση ασχολιόταν.
1: Ναι, με την Ακαδημία του Φιλίρου, ναι, αλλά λέω πρώτη ομάδα.
0: Έχει φτάσει και στην πρώτη ομάδα τόσα χρόνια, θα πρέπει να τον έχουν πάρει.
1: Εκεί στο Φιλίρου τα μία να τον κάνετε, το Θανάση.
0: Ναι.
1: Να έχετε πλεόνασμα. Πάντα στο Τίμιος. Τίμιος, Θανάση, την Τίμιος. Αυτά. Εδώ ο Βασίλης λέει καμία επίπτωση κόκκινη στα φιλικά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, Βασίλη. Δεν είμαι, δηλαδή. Και δεν βλέπω να τη λέει καλημέρα σας, λέει ο Αντρέας, αφού δεν έβαζε το τζίμα, νομίζω με ένα μήνα διαφορά ο τζίμας.
0: Ότι έφυγε.
1: Ποιο πράγμα.
0: Ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
1: Καλοκαίρι φύγαν και οι δύο. Μην τρελαστε. Ο τζίμας έφυγε, παιδιά, ο τζίμας έφυγε πέρσι το καλοκαίρι. Πες, δεν έφυγε ο τζίμας. Μαζί με τον Κοστούλα δεν πήγαν στην Brighton. Ή πρώτα πήγε ο τζίμας. Ή πρώτα πήγε. Τρίτο quiz. Αν πήγε πρώτα ο Κοστούλας στη Brighton.
3: Δεν βαριέσαι ποτέ.
1: Και πού έχουμε, για πάμε μέχρι τις 11. Άστε. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια πράγματα που...
0: Που θέλω να μας απαντήσετε.
1: Ναι, που δεν είναι καλό, είναι να τα ξέρουμε. Αλλά και απ' την άλλη, και που δεν τα ξέρουμε, δεν έγινε και τίποτα. Η γη συνεχίζει να γυρίζει.
0: Σήμερα να σπάς την πόλη.
1: Σωστό, σωστό. Σήμερα έχει ένα δροσερό αεράκι τώρα που ερχόμουν. Εντάξει, δεν είναι εκείνο το αποπνιχτικό των δύο προηγούμενων ημερών.
0: Όχι, είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά και δίνει και λίγο boost στην εκκίνηση της
1: αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Καλά είναι. Άδεια πόλη. Εντάξει.
0: Το boost.
1: Γιατί γελάς.
0: Λέει Θανάση, λέω ότι είναι ένα boost. Και λες εσύ, μία αισιοδοξία. Και λέει ο Θανάση.
1: Λέει. Στα αγγλικά το boost.
0: Άρα το boost σημαίνει.
1: Λέω, όταν λες κάποιον ένα μπουστάρισμα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ισοδοξία. Στλάνγκ.
0: Οχ,
1: ήδη κουράστηκα όμως. Με τους άλλους σχολείπτες ήταν πιο ξεκούραστα. Πηγαίναμε Θανάση να σε ενημερώσω τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί αυτό το 3ωρο το 8-11 με το Χάρη το υπηρετήσαμε. Αυτό είναι το ρήμα.
0: Ναι.
1: Το υπηρετήσαμε. Το υπηρετήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Άλλα λέμε το ράδιο. Άλλα λέμε στους τίτλους ειδήσεων. Άλλο εξώφυλλο έχει.
1: Ναι ρε, άλλο εξώφυλλο.
3: Και μέσα γράφει άλλα.
1: Ναι, έτσι αυτό. Έτσι. Να υπάρχει μια πολύ τέτοια, πολύ... Πώς το λέμε, φωνία. Πολυφωνία να υπάρχει. Με σένα ήδη κουραστήκαμε πριν τις 8.30. Και έχουμε άλλες τώρα 2.5 ώρες. Που δεν βλέπω να βγαίνουν εύκολα. Δεν βλέπω.
0: Είναι λίγο...
1: Εσύ που τον αγκαλιάζει και τον, με το συμπαθόγο του Θανάση, ορίστε φάτο στη μάπα.
0: Μου έλειψε πάρα πολύ.
1: Και να πάτε για καφέ, ρε Χάρη.
0: Να δεν πάτε, έρχεται, πάτε. Τον παρακαλώ.
1: Πες το, θα σε γεράσω, θα έρθει τρέχοντα. Θα κάθεται εκεί, πα. Και... πριν του πει σε ποιο, λέει, θα σου πάρει, εγώ είμαι εδώ και τέτοια.
0: Και ξέρεις, δεν θα πάρει. Εδώ, α πούμε, θα πιέναντε καφέ, είναι εκεί. θα πάρει τον κατάλογο, θα δει δεξιά που είναι η τιμή, ναι, και θα διαβάσει όλο το. Το πιο ακριβό εκείνο θα πάρει.
4: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα που είπε ο Χάρης, δεν καφέ είναι και κάτι τέτοια. Εσείς που κάνετε μια παραγγελία καφέ που έχει μέσα 10 λέξεις η παραγγελία, λίγο την παλεύετε? Όχι, εσείς την παλεύετε. Νιώθετε ότι την παλεύει και το παιδί το. Δηλαδή είναι 8 η ώρα τώρα, παράδειγμα. Έτσι πας να πας καφέ πρωί.
0: Ναι.
4: Δώσ' το έναν εύκολο καφέ να ετοιμάσει. Που μ' αρχίζεις με τις δύο ζαχαρίνες. Decaf, λες και decaf, δύο ζαχαρίνες, decaf, κάτι περίεργα, μετά κάτι λάτε και μετά κάτι ελάτε και κάτι φυγέτε, θα σας πει αυτός κατευθείαν. Και μετά αν μπορείς λες, του λες λίγο κανέλα από πάνω, κανέλα από πάνω και από μέσα να έχει δυόσμο. Λίγο ασείς όλοι με τα φραπουτσίνο και παλιά ήταν πιο εύκολη η ζωή και βέβαια θα μου πεις παλιά δεν υπήρχαν μπαρίστα. Τώρα από τη στιγμή που και αυτοί άρχισαν να αυτοαποκαλούνται μπαρίστες, φάερε μπαρίστα στη μάπα και τον λάτε και τον κοτσοκολάτε και τον.
0: Και το μακιάτο.
4: Και το μαριβάρι και το μακιάτο. Και το αυτό, το φρεντοτσίνο, βάλε τώρα στη μάπα. Μπαρίστα μου θέλες. Μπαρμπέρι είχαμε παλιά, μπαρμπέρι, κουρέας δηλαδή, πήγες εκεί, του λέγες πάρτα. Δεν ξέρω τους. Δεν γινόταν διάλογοι στο κομμωτήριο.
0: Φέιντ.
4: Όχι, ξέρεις, σου έλεγε, σε έβλεπε. Λέει, θες κούρεμα, σου λέγε.
0: Ναι,
4: ναι, του λέει, κάθεσαι, καθόσουν και του λέγε. Σε κούρευε.
0: Κάνε δουλίτσα.
4: Δεν σε ρωτούσε ο κουρέας ποτέ. Ήταν δημοκρατικό το πολίτευμα στα βαρβέρικα. Δεν σε ρωτούσε πώς θες να τα κάνουμε.
0: Ναι.
4: Τίποτα.
0: Τίποτα.
4: Και άμα του λέγε. Γιατί κινδύνευε να παρεξηγεί μαζί του, ποτέ ότι είχε και άποψη ότι αυτό δεν ξέρει. Κατάλαβε. Ναι. Βλέπει το κεφάλι.
0: Άμα θες, αλλά να τα κάνει εσύ, σου λέει.
4: Ακριβώ. Πάρε το σαλίδι. Πάρε εδώ, κόψει καύτη. Τα δάχτυλο κάτω. Έβλεπε το κεφάλι σου και ήξερε επαγγελματία. Δεν πα τώρα να του πει έτσι τα θέλω. Ναι, όχι, να, μια τώρα θέλουν γραμμή. Τώρα. Το, δηλαδή κάτι. Πώ το είπε, το fade, το σβήσιμο.
0: Ναι.
4: Σβήσιμο, δεν το
0: φλέει. Ναι, ναι, ναι.
4: Σβήσιμο. Καλά θέλετε τώρα, κατάλαβες τώρα, τα κουρία είναι, πώς λέγονται,
0: barbershop.
4: Barbershop. Άμα είσαι barbershop.
0: Και έχω και μια άλλη πορεία.
4: Πάρτε και το.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Πάνω που το συζητάμε αυτό. Σε διόδια έχεις περάσει πρόσφατα.
4: Κάποια στιγμή.
0: Θα έχεις διασχίσει αυτή την ερμηχώρα που για να κυκλοφορείς
4: πρέπει. Έχει αλλάξει κάτι στα διόδια.
0: Στο, όταν πληρώνεις και είσαι, ας πούμε, με το αυτόματο το μηχάνημα που περνάς από την.
4: Το e-way.
0: Ακριβώς.
4: Πομποδέκτη.
0: Τον πομποδέκτη. Όταν περνάς με τον πομποδέκτη, λέει στα ελληνικά έγκυρο. Στα αγγλικά από κάτω λέει good.
4: Αλήθεια.
0: Ναι.
4: Δεν λέει valid, ας πούμε, κάτι.
0: Όχι, και λέει έγκυρο στα ελληνικά. Πολύ φυσιολογικό σαν έκφραση. Και από κάτω στα αγγλικά η μετάφραση του έγκυρου είναι το good.
4: Εντάξει, αν καταλαβαίνουν όλοι, σου λέει άμα έλεγε valid.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Δεν ξέρω πού γίνονται, ναι, αυτό το γκάλωπ. Στην Αγγλία, Γερμανία,
0: Τσεχία. Σε εισαγωγικά.
4: Ναι, ναι, καμία σχέση, ας πούμε, Ελλάδα με Όφη, αλλά. Και φαντάζομαι ότι δεν είχαν δει ούτε αυτό το παιχνίδι live του Όφη. Που κι εγώ μεταξύ μας τώρα δεν ξέρω ποιος, ναι, ποιο παιχνίδι έκανε αυτό το ξέσπασμα ο Γκατούζο.
0: Ίσα ίσα μπορεί να έχουν δει την. Τη δήλωσε κάποιο, ναι, κομμάτι στα social media, ας πούμε.
4: Η δύναμη του viral, που, ναι, λέμε έτσι. Δηλαδή παγκοσμίως λέει κάτι. Και το απαντούσαν σε κάτι πλατείες. Λέει Γκατούζο το. Sometimes good. Αυτό που βέβαια, ναι, ξέρω, Θανάσης.
0: Μπράβο, Θανάση.
4: Φοβερό.
0: Μας έβγαλε σε ένα δίλεπτο.
4: Λοιπόν.
7: Τι να τον κάνω τώρα αυτό το λίγο που με βάλουν να κάνω εκπομπή. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Δύο είμαστε. Θα προσπαθήσουμε όταν επιστρέψουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του Θανάση μας. Αυτό ήταν κουραστικό. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο κομμάτι στην εκπομπή.
0: Είδα και ο ξάδερφος του Παναγιώτη.
4: Έλα, Μαμαντού, έλα.
1: Μαμά.
4: Δεν μου λες Παναγιώτη, έτσι που είσαι ψιλοκατάμαυρος, τα ελληνικά σου είναι. Έτσι, έτσι, τα ελληνικά σου παραμένουν. Θέλω να ακούσω πώς θα πεις δελτίο. Γεια σου
8: Γιάννη.
4: Σπαστά ελληνικά.
1: Θα και Γιάννη τι καπάντα.
7: Πάμε διάλειμμα, μου τα πεις μετά. Μορφώσεις. Εντάξει, πάμε.

Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα και ο Φώστερ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Χάτζινς, Αλεξάνδερ και Μήτρου Λόγκ δήλωσαν ανυπομονή για τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Δικεφάλου του Βορρά. Ο Δανός επιθετικός της Φέγενορντ, Κάσπερ Τέρντεν, βρίσκεται στο στόχαστρο του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ άρχισε με νίκη με σκορ 2-1 επί της Λαλουβιέρ στο βελγικό πρωτάθλημα λίγες ημέρες πριν από τη Ρεβάν των δύο ομάδων για το Europa League. Την περίπτωση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς από τη Γουότφορντ εξετάζει ο Άρης. Στο μπάσκετ οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή, τον Βίκο Ιωαννίνων, τη Μακάμπη Τελαβίβ, τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαχτσασιχίρ σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας. Μετά τους Γιώργου Κούτσια και Φώτη Ιωαννίδη και ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Μπενφίκα παρά την γκέλα της ομάδας του με 2-2 κόντρα στην Ακαδέμικο Βισέου. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσα σημείωσε εξαιρετικό γκολ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στον φιλικό αγώνα κόντρα στην Άρσεναλ, ενώ ο Χρήστος Τζόλης μοίρασε ακόμη μία ασίστ για τους κανονιέριδες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
5: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ρέση, αλήθεια τώρα. Είχες όλο το διάστημα να μόνο σου διακοπές, ρε Θανάση μου, λίγο να σκεφτείς μήπως είμαι αγενής. Μήπως, ας πούμε, πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα. Τι σφυράς, ρε καλό παιδί. Τι σφυράς, βρε. Τι σφυράς. Τι σφυράς, γιατί αφού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το μεταξύ του λέω ότι παραγιώτησε, ξεχάσαν καμιά μέρα καμιά φορά στην παραλία κανένα δύο ώρο. Λέει, μαυρίζω, λέει, εύκολα. Τι μαυρίζει εύκολα, αυτό το πράγμα πρέπει να διδάσκεται. Ειλικρινά, μακάρι να ήμασταν τηλεόραση. Να τον βλέπατε, θα νόμιζατε ότι χάλασε η φωτεινότητα στην τηλεόραση. Θα ψάχνατε το τηλεκοντρόλ για να βάλετε εκείνο τον ήλιο που έχει η φωτογραφία. Το κοντράστ. Να έχει συνηθίσει, ας πούμε, ο παρουσιαστής σου να είναι, ας πούμε, Καυκάσιος και να σου έρθει με ένας που του μοιάζει, αλλά δεν σε χάλασε τηλεόραση. Είναι τα. Τώρα. Και του λέω, ας πούμε, του συγγνώμη, χάρη μου, του λέω αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι προσπαθούν. Είναι ωραίο το μαύρισα, παιδί μου, αναδεικνύει.
1: Άλλοι πληρώνουν.
0: Μα δεν είναι. Και νομίζω ότι φτιάχνει, πάει, ας πούμε, κατεβαίνει σε αγώνες bodybuilding ο άλλος. Έτσι δεν είναι. Τους βλέπεις, παίρνουν, ψεκάζονται, γίνονται τα κορμιά τους. Δεν ξέρω, το σε μαύρο δείχνει καλύτερο. Μάλλον, ίσως.
1: Ίσως να βοηθάει.
0: Αρέσει σε κάποιους, επιδιώκουν. Ο Χάρης το λέει, σωστά κάνει ο άλλος solarium, λέει, να μαυρίσει. Το Φεβρουάριο βλέπεις ένα να έχει μαυρίσει. Αλλά και ο Παναγιώτης λέει το κάνω, λέει, είναι από μόνος, είναι ταλέντο αυτό.
2: Open TV ΠΑΟΚ, ρε.
1: Πάει, θέλεις να βάλεις κάτι και δεν είχες τι, δεν ήξερες τι.
0: Natural talent, ας πούμε.
1: Αυτό μου θυμίζει μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, Γιάννη, δεν ξέρω αν την έχεις πρόχειρη στο μυαλό σου.
0: Και αυτό είχε εμφανιστεί.
1: Ναι, που είχε γυρίσει πολύ μαυρισμένος.
0: Ναι, μπράβο. Α, μπράβο, σαν τον Άδωνη, ένα τέτοιο ήρθαμε. Ναι, αυτό, μπράβο.
1: Εγώ αυτό που μαυρίζω λέει εύκολα.
0: Μαυρίζει εύκολα ή έχει χρόνο και τρόπο και λεφτά για παραπάνω διακοπές, ας πούμε. Αλλά εντάξει, αυτό το παίρνω πίσω, ήταν πολύ φθηνό. Δεν φθηνό ήταν, αυτό ήταν πολύ έτσι πλαϊκίστικο. Δεν ήταν, μικροπολιτικό, το παίρνω πίσω. Αυτά. Αν θέλετε συμβουλές, δηλαδή μπορείτε να πάρετε τα 90. Είναι η Ελένη Παπά. Να σας συνδέσουμε με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, να σας πει έτσι.
3: Με συγχωρείτε. Αυτό να το δείξω είναι υπερβολικό τον εαυτό μου.
4: Δεν πουλάω στα ρηλίκη, κυρία Τζούλια.
3: Τον βλέπω τον κύριο εδώ. Έχουμε το ίδιο μαύρισμα.
4: Όχι.
3: Τι θέλει.
4: Τι είναι ο κύριος.
3: Ο αδερφός μου. 63. Σωστά. Πόσο είναι 63. Ο αδερφός μου πήγε σε άλλο μέρος Ελλάδας, εγώ σε άλλο μέρος Ελλάδας.
4: Τι σημαίνει αυτό.
3: Βλέπετε, έχουμε το ίδιο μαύρισμα.
4: Τι σημαίνει αυτό.
3: Μα θα κάτσω να απολογηθώ γιατί μαυρίζει το δέρμα μου.
4: Βίδε μου μαυρισμένο, εσείς που δεν πήγατε.
5: Είναι τραγικό.
3: Σταμάτα πια, σταμάτα πια.
0: Καλημέρα και στον πάντα μιλήσιο ψύχρεμο Στέφανο Χίο. Έχεις προλάβει, θυμάσαι τις εποχές που ο Χίος έλεγε τα αθλητικά στο πρωινό.
1: Τα πολύ prime του, όχι, αυτά όχι.
0: Δεν το θυμάσαι, δεν είσαι. Ήσουν γεννημένος παρόλα αυτά τότε.
1: Ποια χρονιά ήταν, εγώ γεννήθηκα το 98. Πότε τα έλεγε.
0: Οριακά.
1: Ναι.
0: Οριακά. Δε όχι, σίγουρα πριν το 98. Σίγουρα πριν το 98. Γράφει ένα πολύ ωραίο η Ελένη Παπά από τη.
1: Από τη γραμματεία.
0: Από τη γραμματεία μπροστά. Δεν θα εξηγώ εγώ το μαύρισμα του Σωτηρόπουλου στους ακροατές. Να γίνει influencer αν θέλει.
1: Αμπράφα.
5: Τον Παναγιώτη.
0: Τον Παναγιώτη, ναι.
6: Το
0: Σωτηρόπουλο.
6: Το πιο κουραστικό ρεπόρτερ που έχω ακούσει.
0: Εσύ είσαι ο πιο κουραστικός ακροατής που έχεις.
1: Και χολύπτης.
0: Τώρα γιατί τα βάζουμε το ακροατή. Μια χαρά ακροατής πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Απλά με έχει κουράσει ο Θανάσης απέναντι με το αυτό που βάζει συνέχεια. Τέλος πάντων, άλλοι μαυρίζουν, άλλοι ζορίζονται, άλλοι δεν μαυρίζουν. Το good γράφει ο Τάσος για το good που είπες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ανοίγεις το Facebook. Δεν είναι ελεύθερο, δεν θέλεις συνδρομή.
1: Το έχω δίπλα.
0: Δεν ανοίξω. Το good χρησιμοποιείται στα αγγλικά ως έκφραση για το έγκυρο. Για παράδειγμα, η φράση good for today σημαίνει ισχύει για σήμερα, είναι έγκυρο για σήμερα. Καλημέρα, γράφει ο Τάσος, ο οποίος με πολύ εύσχυμο, ευγενικό, κοψό τρόπο
1: μας
0: λέει,
1: είστε
0: ούτε σε αυτό, δηλαδή είστε άσχετοι. Πραγματικά το good.
1: Εν τω μεταξύ είναι το μοναδικό σχόλιο που δεν μου εμφανίζει.
0: Σε σένα, δεν βγήκε αυτό.
1: Όχι.
0: Βγαίνει σε μένα.
1: Ξέρει που βγαίνει.
0: Και έχει δίκιο ο Χάρης. Έχει δίκιο ο Χάρης για τη συνύπαρξη στον ΠΑΟΚ του Τζίμα με τον Κουλιαράκη. Εγώ την πάτησα για μια ακόμη φορά γιατί. Γιατί εμένα μου ήρθε στο μυαλό ο Τζίμας στην Brighton, αλλά είχα ξεχάσει ότι πριν την Brighton
1: υπήρχε η Νιρεμβέργη.
0: Ναι. Άρα ήμουν ένα χρόνο μετά. Άμα θυμόμουν ότι ο Τζίμας
1: υπήρχε η Νιρεμβέργη,
0: θα θυμόμουν μετά εύκολα ότι το ίδιο καλοκαίρι φύγανε.
1: Μπράβο, Γιάννη! Σε μένα δεν είσαι μπράβο όμως.
0: Δεν έχει δικό μπράβο χάρη.
1: Ένα θα βρει τώρα.
0: Άμα θες κάτσε μετά, κάνε με άλλη φωνή. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι φύγαν το ίδιο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και πριν εσύ είπες με ένα μήνα διαφορά, εσύ το είπες ή ακροατής?
1: Ακροατής.
0: Έχει δίκιο και ο ακροατής. Δηλαδή από όλους όσοι μαζευτήκαμε εδώ από τις 8 και μετά, μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δίκιο σε κάτι.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ όμως μέχρι τις 11 κάπου θα σκάβω.
1: Εγώ έχω δηλαδή ένα αυτή τη στιγμή. Έχω ένα good.
0: Ένα αντίχειρα. Thumb up.
1: Ναι.
0: Έφυγε πρώτα ο Τζίμας για Νιρεμβέργη το καλοκαίρι 24 και μετά ο Κουλιεράκης για Φόλσμπουργκ τον Αύγουστο, ας πούμε, του 24.
1: Είχε παίξει και δύο παιχνίδια τότε με τον Μπάουκ και έπειτα.
5: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: 100%. Άρα έχουμε μία σεζόν σίγουρα 23-24 που είναι στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Και εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Επειδή εκπομπή έκανε έρευνα, δηλαδή ο Χάρης. Και εγώ δεν προλαβα.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβα να πληκτρολογήσω. Είναι μικρά τα διαλύματα. Πάνω που έγραφα Νιρεμβέργη, μπήκαμε ξανά. Καταλάβατε. Επειδή αργό λίγο. Παίξανε και πόσα παιχνίδια. Γιατί εδώ ο φίλος ο Ευάγγελος. Ο Ευάγγελος. Γράφει ότι στο παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 είναι και οι δύο βασικοί. 25 Φεβρουαρίου του 24. Άρα αμέσως έχουμε ένα μάτς. Εσύ έχεις κάτι άλλο?
1: Εγώ έχω κάτι άλλο, ναι. Υπήρξαν παιχνίδια που αγωνίστηκαν και πριν από τη σεζόν αυτή.
0: Πριν το 23-24?
1: Ναι.
0: Λέμε για πρώτη ομάδα, δεν με αρχίσει τώρα τίποτα.
1: Πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Πρώτο τους παιχνίδι είναι τη σεζόν 22-23.
0: 22-23?
1: Ναι.
0: Μπουσουλώντας πήγε ο Τζίμας στο γήπεδο.
1: Είναι η 24η αγωνιστική,
0: ναι,
1: του πρωταθλήματος,
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Τότε στο 85 βγαίνει ο Μπράντον Τόμας.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσεις να ρωτήσω,
1: ναι.
0: Είναι 0-0 το μάτς, τελειώνει.
1: Ναι.
0: Που έχει μπει ο Τζίμας.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε 10 λεπτά κάνει.
1: Ό,τι δεν έκαναν.
0: Αυτό είναι. Έπαιζε και ο Κουλιεράκης εκεί.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πότε είναι αυτό, Χάρη?
1: Αυτό είναι τη σεζόν 22-23.
7: Εντάξει, 24... τώρα εσύ πάτησε Google και το είδε.
0: Όχι, πήγε στα Γιάννενα και ρώτησε. Ναι. Ναι. Πήγε, πιάνε. Ρώτησε στα Γιάννενα και ήρθε. Αυτό έκανε.
1: Έφαγα και.
0: Κάτσε λίγο. Και στη λίμνη είδε θεά. Και γύρισε, είναι γρήγορος.
1: Ναι. Ο Μίχλη δεν είχε. Οπότε καλά ήταν. Λοιπόν, βγαίνει ο Μπράντον Τόμας. Ωστόσο, αυτά έρχονται για να επιβεβαιώσουν, Θανάση. Αντί να πεις μπράβο, κατάλαβες.
0: Δεν ασχολείσαι μαζί του. Ναι. Εδώ, κοίτα, εμένα λοιπόν, κοίτα.
1: Αυτό έρχεται λοιπόν τότε, στο 25ο λεπτό βγαίνει ο Μπράντον και μπαίνει ο Τζίμας.
8: Άρα, σε πάρω το Google και το κινητό. Άφωνος θα είσαι.
0: Το βαγά στα μάτια. Σε φοβερό Θανάση.
1: Με το Κουλιεράκι να είναι βασικό σε όλη τη διάρκεια του
0: μάτς,
1: του αγώνα,
0: ναι.
1: Και αυτή ήταν η πρώτη τους επίσημη συμμετοχή. Κοινή συμμετοχή. Ακολούθησαν άλλες 14.
0: 15 παιχνίδια δηλαδή παίξαν μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμουν να... Εντάξει, δεν το είχα συνδυάσει. Καλά είναι.
1: Και καλά ευρωπαϊκά
0: είναι. Το μόνο... Α, εσύ μου λες 14 για πρωτάθλημα μόνο.
1: Όχι, 15 σύνολο είναι.
0: 15.
1: Αυτό ήταν το πρώτο. Ακολούθησαν άλλα 14.
0: Ναι.
1: Άρα
8: δεν ξέρει.
1: Σύνολο είναι 15 παιχνιδιά.
0: Σε Ευρώπη, Ελλάδα, παντού.
1: Είναι πρωτάθλημα, κύπελο, Conference League.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα το μόνο που πρόλαβα να κάνω είναι να δω αν στο ιστορικό παιχνίδι του Τζίμα, δηλαδή στο μάτς ΠΑΟΚ Ιωνικός 6-0 που ο Τζίμα σκοράρει και γίνεται το νεότερο σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας τον τεράστιο βέβαια Γιώργο Κούδα, εάν σε αυτό το μάτς, αυτό ήθελα μόνο να τσεκάρω, αν ήταν και ο Κουλιεράκης.
8: Πάντε πάλι.
0: Σύχασε ρε, αλλά δεν ήταν ο Κουλιεράκης.
1: Δεν ήταν.
0: Οπότε... Δεν λέω ότι έχω δίκιο, άδικο έχω. Το ένα θέμα λύθηκε. Τώρα μένει να δώσουμε απάντηση για το τι γίνεται με τις κόκκινες κάρτες στα φιλικά. Δύσκολο το έχουμε. Έχουμε άλλο θέμα είναι αυτό.
1: Δύσκολο έργο.
0: Αντί να λέμε τα εύκολα, δεν βλέπεις Θανάση. Για τα δύσκολα είμαστε εμείς.
8: Φόρε ανηφόρα ανεβαίνω.
0: Τι πάρτι.
8: Άι, βάι, βάι.
0: Επίσης να πω λίγο για να... και νομίζω ότι οι μοτοσυκλετιστές αυτού του κόσμου μπορεί να σκάσουν ένα χαμόγελο σε αυτό που θα ακούσουν σε λίγο. Θεωρώ ότι το σακουλάκι, επειδή είπαμε λίγο για τους καφέδες και τις παραγγελίες, θεωρώ ότι το σακουλάκι που δίνουν πια στα μαγαζιά όταν σου κάνουν καφέ.
1: Ναι, για το μηχανάκι αυτό.
0: Για το μηχανάκι, το βάζω στην τρίτη μεγαλύτερη εφεύρεση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, μετά τη φωτιά, τον τροχό,
1: ναι,
0: ή τον τροχό, τη φωτιά, δεν ξέρω πια, θεωρώ το σακουλάκι που μπαίνει το...
1: Ο καφές, το ποτηράκι του καφέ.
0: Και εσύ μπορείς να το κρεμάσεις μπροστά
1: στο μηχανάκι και
0: ή να το κρατάς και να έρθεις. Σκέψου πριν από το σακουλάκι αυτό πόσα χρόνια...
1: Πώς μεταφερόντουσαν οι καφέδες.
0: Δεν μεταφερόντουσαν.
1: Ναι.
0: Ή το καταλάβαινες αν μεταφερόντουσαν ή τον
1: έβλεπες στον άλλο. Έρχονταν σαν φίλτρο μετά.
0: Έβλεπες τον άλλο βελεκέ. Σκέψου πόσα χρόνια πριν, πόσα μηχανάκια, πόσα οδηγοί δεν μπορούσαν να πάρουν να απολαύσουν ένα καφέ μετά όταν φτάσουν.
1: Και μιλάμε για κάτι το οποίο πρακτικά, χωρίς το γνωρίζω, το κόστος του πρέπει να είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Το σοκολάκι αυτό.
1: Ναι,
0: εγώ ελπίζω αυτός ο άνθρωπος το ανακάλυψε. Δηλαδή να υπάρχει ένας
1: πατεντάρι.
0: Ναι, να υπάρχει ένας πατεντάκιας εδώ. Αν και έχω δει 2-3 διαφορετικά, αλλά αν έβγαλε, να βγάλει κάποιος λεφτά. Γιατί ως παροχή υπηρεσίας.
1: Ναι, αξίζει είναι... πολλά παραπάνω από αυτό που κοστίζει.
0: Μα είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ μπορεί να πληρώσει, ας πούμε, τον καφέ 3 ευρώ, 3,50 ξέρω εγώ, 2,5, 1,40. Ξέρεις, εγώ παίρνω αυτά τα.
1: Τα Excel.
0: Τα Excel. Αυτά τα να αντέχω. Γιατί ναι, σου λέω μπορεί να έχει γυρίσει ο Θανάσης από διακοπές, να μην έχω μια καφέ ή να τα αντέξω. Ναι. Παίρνω, ας πούμε, τα μεγάλα, γύρω στο 3 άρι, δεν είναι αυτό.
1: Έχει γυρίσει.
0: 3. Με σακουλάκι πάλι 3. Φοβερό. Ενώ είναι.
1: Άρησε... Κρατάς και τα σακουλάκια, τα μεταπουλάς.
0: Σκορδεύουμε.
1: Μπορεί να βγάλεις κιόλας.
0: Σκορδεύουμε.
1: Το κλιματιστικό που το έβαζες.
0: Σαν εφευρεσί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τεράστιο, τεράστιο. Το είπα έτσι σχήμα λόγου. Προφανώς και πριν από το σακουλάκι του καφέ υπάρχουν και άλλες εφευρές στην ανθρωπότητα.
1: Εγώ, ας πούμε, πολύ ψηλά βάζω και την εφεύρεση αυτών που έχουν βρει το... Έχεις δει και ένα σαξίλινο που είναι για να στέκεται πάνω το κινητό.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ένα ξύλινο σαν σαραφάκι είναι, σαν μια βάση, μπράβο, που βάζει μέσα στο κινητό και στέκεται σε επικλινή θέση.
0: Και αυτό είναι...
1: Για να βλέπεις.
0: Δεν το έχω δει, αλλά είναι...
1: Σίγουρα το έχεις. Ναι, εννοείται.
0: Πώς σίγουρα, μπροστά είμαι, το ξέρω.
1: Κάπου θα το έχεις συναντήσει, απλά το έχεις δώσει την απαραίτητη βαρύτητα.
0: Και αυτό σε τι βοηθάει, δηλαδή...
1: Το να έχεις μπροστά το κινητό σου,
0: ναι,
1: χωρίς να χρειάζεται να τον κρατάς και να μπορείς να κάνεις όλες τις διαδικασίες που θέλεις.
0: Να μπορεί να σκρολάρει.
1: Ναι.
0: Δεν κουνιέται αυτό.
1: Όχι, δηλαδή, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
0: Πατάει κάπου, έχει τη. Το βάζει τόσο ψηλά όσο εφεύρεση αυτό.
1: Ναι. Με στη δεκάδα είναι σίγουρα.
0: Μπράβο, χάρη. Με το ερκοντήσιο δηλαδή. Το ερκοντήσιο είναι ψηλά.
1: Το ερκοντήσιο το βάζω στο 5.
0: Ναι, το ερκοντήσιο. Και αυτό επίση η ανθρωπότητα πριν από το ερκοντήσιο δεν υπήρχε.
1: Τα κούνουσε τα χέρια.
0: Μάλλον όλοι. Ρεύμα εδώ, κάτσε λίγο, άνοιξε το άλλο να κάνει ρεύμα. Τώρα σου λέει κλείστα όλα. Κλείστε όλα, ανάψαμε το air condition. Άνθρωποι σε θερμοκήπιο. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Βέβαια, χωρίς air condition.
1: Πού πας?
0: Και δεν πειράζει. Εμείς πώς να σου πούμε, να τροσιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Και ας βοηθάμε να ανεβεί. Πώς
1: τα πάντα.
0: Η παγκόσμια η αλλαγή στο κλίμα κτλ. Εν τω μεταξύ στην Πορτογαλία, που είπαμε για τον Κούτσια μία, σκοράρανε και...
1: Και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
1: Ο Ιωαννίδης, ο οποίος σκόρανε, ωστόσο αμέσως μετά το παιχνίδι πήρε άσχημη τροπή για τη Sporting, εκεί που κέρδιζε με 2-0, βρέθηκε ξαφνικά πίσω με... Όχι πίσω, ισοφαρίστηκε με 2-2. Και εντάξει, δεν συνοδεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Πάντως και έχει και ένα νέο look ο Ιωαννίδης, άμα το δεις.
0: Νομίζω, δεν τον είδα, αλλά νομίζω ο Ιωαννίδης έκανε το 2-0.
1: Ναι.
0: Έκανε το 2-0 και μετά δέχτηκε τα γκολ.
1: Μετά βγήκε.
0: Βγήκε ο Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Τι το βγάζει τον Ιωαννίδη. Τον Ιωαννίδη βγάζει. Ξέρετε τι σημαίνει ο Ιωαννίδης τώρα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τώρα το λέω χαριτολογώντας, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σου λέει επιστρέφει και ο Φώτης, ο Φώταρος. Ο Φώταρος επιστρέφει να τον. Να τον πάρουμε εκεί και Τώρα που είπα Ευάγιο Βάρος της Εθνική, μου ήρθε στο μυαλό ο Κωνσταντέλιας.
1: Έχει μπόλικος.
0: Να του πούμε να είναι γερό και ευτυχισμένο το νέο μέλος της οικογένειας.
1: Κοριτσάκι.
0: Κοριτσάκι, δεύτερο παιδί για την οικογένεια του Γιάννη και της, που τη λένε Κατερίνα, τη λένε τη γυναίκα του.
1: Χριστιανά.
0: Χριστιανά.
1: Ναι.
0: Για το Γιάννη και τη Χριστιανά. Την τύχη το πες τώρα.
1: Όχι, Χριστιανά.
0: Έχω μια, βλέπω μια αβεβαιότητα στο βλέμμα σου.
1: Η Χριστιανή η Χριστίνα είναι, γι' αυτό εκείνη η αβεβαιότητα.
0: Πάντως Κατερίνα σίγουρα όχι.
1: Όχι, Κατερίνα σίγουρα όχι.
0: Συγγνώμη, Χριστίνα. Χριστιανά, έχω κάτι τέτοια, δεν τα θυμάμαι καλά.
1: Χριστίνα.
0: Χριστίνα, μπράβο, χάρη μου.
1: Μισό λάθος.
0: Δεύτερο παιδί για τον Γιάννη και τη Χριστίνα. Ξέρεις αυτή η φωτογραφία που στο πρόσφατο παιχνίδι ο Κωνσταντίνης κρατούσε το.
1: Το Βασίλη.
0: Το Βασίλη είναι ο πρώτος.
1: Ναι, είναι το όνομα του πατέρα του.
0: Είστε γείτονες.
1: Όχι.
0: Πώς τα ξέρεις με μεγάλη άλυση τα. Βασίλης Κωνσταντίνης είναι ο γιος του, ο παπάς.
1: Βασίλης Κωνσταντίνης, ο παπάς του Γιάννη.
0: Αλλά και ο γιος του.
1: Ο γιος του Γιάννη, αφού πήρε το όνομα του παππού του.
0: Ο παππούς ποιος είναι. Με μπέρδεψε τώρα. Ποιος είναι ο παππούς, ρε. Τι γελάζεις, δεν θα αλλάζει. Συγγνώμη, ο παπάς είναι.
1: Υπάρχει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Όπα,
1: ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Αυτό το παιδάκι που περνάει
0: ο
1: έτσι
0: μάγος,
1: γρήγορα.
0: Ο μάγος, ναι.
1: Που κάνει αλπικό σκι.
0: Παιχταράς.
1: Μπράβο, ναι. Αυτός. Mm. Υπάρχει αυτός.
0: Αυτός.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ένα μπαμπά.
0: Λογικό είναι τώρα.
1: Ωραία. Το Βασίλη Κωνσταντέλια.
0: Ναι, okay, ναι, μπράβο, τώρα διάσω.
1: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη Χριστίνα κάνανε ένα παιδάκι το πρώτο.
0: Το πρώτο, το Βασίλη.
1: Το οποίο το ονόμασαν, ναι. Βασίλη.
0: Το οποίο ο παππούς του είναι ο παπάς του Γιάννη. Ωραία, το Βασίλη. Ναι, είναι, ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής. Εγώ άρχισα λίγο να το. Να ενώσω τα. Άρα και μου είχε κάνει εντύπωση που τον είχε έτσι.
1: Που τον είχε παππού.
0: Αγκαλιά τον Βασίλη, λοιπόν, τον είχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και λέω, ρε φίλε, μία που τον θυμάσαι τον Κωνσταντέλια, δηλαδή να μπαίνει στην πρώτη ομάδα για να παίρνει τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή να μεγαλώνει λίγο έτσι, δεν είναι. Γιατί απασχόλησε την επικαιρότητα.
1: Εννοείται.
0: Που αρκετά νωρίς. Μία που μεγαλώνει μαζί του.
1: Και μία που μεγαλώνει και αυτό.
0: Και μία που τον βλέπει να κρατάει το αγκαλιά το παιδί του, ας πούμε. Ήταν αυτή η εικόνα, εκτός από την τρυφερότητα,
1: ναι,
0: της στιγμής και την ανθρώπινη
1: διάσταση.
0: Μπράβο, χάρη μου.
1: Ωραία λέξη, είπαμε μαζί.
0: Είναι και το. Λες, κοίτα, μαζί μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε και επειδή και ο Κωνσταντίνας έχει πολύ. Βέβαια δεν είναι και μεγάλο. Πόσο είναι ο Κωνσταντίνας, 24 είναι.
1: Ναι.
0: 24. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι Κωνσταντέλιας
1: πήγε.
0: Θα είναι 24 και 16, θα είναι 40. Μπορεί να παίζει ακόμη ποδόσφαιρο. Και όπως λένε καμιά φορά έτσι τα αγόρια και τα κόρισια, τα παιδιά με τους μπαμπάς, να αλλάξουμε μια πάσα. Να αλλάζει πάση με το. Ή ας πούμε στο σχολείο, να παίξουμε λέει μπαμπάδες που κάνουν οι μπαμπάδες, να πάμε να παίξουμε μπαμπάδες μεταξύ μας. Ποιος θα. Με τον Κωνσταντέλια δεν θα πηγαίνουμε.
1: Είναι γεννημένος το Μάρτιο του 2003. Οπότε εντάξει. Είναι 23,5.
0: Ο Κωνσταντέλιας δες τώρα. Ναι. Ναι, ούτε κάνει. Μα, πότε είπες?
1: Το Μάρτιο του 23.
0: 23. Ούτε 24 είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Και έχει δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Του ευχήθηκε και ο ΠΑΟΚ, του ευχήθηκε και η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εμείς να ευχηθούμε να το δούμε γρήγορα ξανά με τη φανέλη της Εθνικής Ελλάδος.
1: Νομίζω και αυτοί και στην Εθνική αυτό εύχονται.
0: Και στην Εθνική εύχονται.
1: Θεωρώ.
0: Ναι, εννοείται. Τι, που έχει πλακάσει τώρα. Και ο Κωνσταντίνος φαντάζομαι το εύχεται. Όλοι το εύχονται. Τι να πω, μακάρι. Γιατί λέμε για τα ταλέντα που ξεχυλίζουν. Ωραίο. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ήδη στον τοίχο έρχονται και απαντήσεις για το τι συμβαίνει και τι γίνεται όταν. Δέχεται κάποιος, ας πούμε, κόκκινη κάρτα σε φιλικό παιχνίδι.
1: Καλημέρα να πούμε και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας στέλνει σωστή απάντηση για τον Τζίμα και για τον.
0: Τι έστειλε ο Παναγιώτης?
1: Ότι είχαν συνυπάρξει ο Τζίμας με τον Κουλιαράκη.
0: Το ξέρουμε. Τι μην κοιτάς έτσι.
1: Αυτό δεν το ξέρεις, Γιάννη.
0: Τώρα που μιλάμε.
1: Το έστειλε από πριν, απλά δεν ήθελα να επιβεβαιώσω τις απαντήσεις. Γιατί το είχαμε ακόμα σαν.
0: Υποστηρίζει ο ακροατής ότι το έστειλε από πριν.
1: Ναι.
0: Υποστηρίζει. Μπορεί να κάνει εκ του αποτελέσματος.
1: Βλέπω και την ώρα, εντάξει.
0: Τι ώρα?
1: 8 και 20. Άστο. Πρόλαβε.
0: Τίμιο.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, μα στέλνει την καλημέρα του πηγαίνοντα στη δουλειά.
0: Επίσης να πω κάτι σε αυτό. Βλέπω ότι στα μηνύματα το air condition το έχετε ωραία το εντόπισε ο Χάρης. Αλλά και ο Θανάσης συνηγόρησε στην επικοινωνία. Το air condition το έχουμε πολύ ψηλά ως εφεύρεση.
1: Ναι.
0: Εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούμε ότι ας πούμε το air condition θα έπρεπε να μπει στη ζώνη. Από πότε είναι το air condition? Είναι πριν το 1980 παράδειγμα. Δεν θυμάμαι εγώ. Τι 80 είναι. Εγώ παιδιά. Τι να είναι. Πολύ πίσω είπα. Πολύ πίσω. Εγώ θυμάμαι.
1: Σίγουρα ανεμιστήριο ροφή.
0: Καλά, και ο ανεμιστήριο ροφή ήταν. Κάτι ψηλοδιαστημικό ήταν. Δεν το θυμάμαι να ήταν τόσο. Μόνο σε δημόσιο. Τον ανεμιστήριο ροφή επάνω, στο ταβάνι, αυτό λέμε ο ροφή. Έτσι είναι. Μιλάς επιστημονικά εσύ σήμερα.
1: Ναι. Κάτι το ροφή, ας πούμε, είναι.
0: Επιστημονική ορολογία του ανεμιστήρα ταβανιού.
1: Ναι.
0: Επάνω αυτή η προπέλα, ας πούμε, που βλέπουμε. Ναι. Τη θυμάμαι σε δημόσιες υπηρεσίες κυρίως. Δεν θυμάμαι στα σπίτια. Δω και πάλι όμως να κάνω λάθος. Αλλά το air condition. Το 80 δεν υπήρχε, δηλαδή δεκαετία του. Όχι,
1: Δεν έχω. Δεν ζούσα για να σου απαντήσω.
0: Τόσο είναι. Μάλιστα. Πάντως το βάζετε πολύ ψηλά το air condition. Άλλα έτσι τύπου εφευρέσει.
1: Εμπειρικά και εφημερίδες κάνετε αέρα εδώ μέσα, ρε γάμο.
0: Βαλτώσεις ρε και εσύ από το πρωί! Βαλτώσεις!
1: Μα τι μιζέρια είναι αυτή, ρε καλοκαιριάτικα. Πότε θα το φτιάξεις, ρε φίλε? Τα Χριστούγεννα.
0: Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οπότε γουστάρω εγώ. Το Πάσχα με τον Άγιο Βασίλη, εσύ τι θέλεις?
1: Τι να θέλω, ρε. Μούσκεμα έχω γίνει. Λέω προχτές στην Εύα και στο Μιχαλάκι. Πάμε ρε στα παιδιά να πούμε μια μπύρα. Και μου λένε πού να πάμε ρε, πού να πάμε εκεί μέσα λέει. Στο θάλαμο να σκάσουμε.
0: Καλά σου λένε, να μην έρθετε να πιείτε μπύρα εδώ πέρα.
1: Πες το μας τα ίσα ρε, άμα δεν είμαστε σπίτι σου. Όχι να μας βασανίζεις, πες το μας.
0: Γιώργο, για το ερκοντήσιο μου κουβαλήθηκες από το πρωί εδώ πέρα.
1: Αυτό σε φοροσόμα, δεν καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι, λες και καταρχάς ψυχανεμίζομαι του τέστην, υποθέτω. Ότι αυτό που μας έβαλε μόλις ο Θανάσης να ακούσουμε, το οποίο είναι σπαρταριστό τώρα πραγματικά, μπορεί να είναι και γνωστό. Δηλαδή να είναι κάπως. Εγώ δεν γνωρίζω να είναι. Σίγουρα πρέπει να είναι από ταινία. Αποκλείεται να είναι φίλοι του Θανάση που να μαζευτήκανε για να το κάνανε αυτό. Πρέπει να είναι από ταινία, μπορεί να είναι και γνωστή. Και μπορεί, ας πούμε, αν την ξέρετε, να μας γράψετε. Ποια ταινία, γιατί το είδα έτσι. Το έκανα προσπάθεια να το κάνω και εικόνα. Θεώρησα πάρα πολύ.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Πρώτη φορά λέει ότι χρησιμοποιήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες και κινηματογράφους.
0: Το air condition.
11: Ναι. Και έπειτα πέρασε στην οικιακή χρήση. Και στα πρώτα του χρόνια θεωρούταν πολυτέλεια.
0: Παιδιά, τώρα όμως αυτό που λέει ο Χάρης, μπράβο ρε Χάρη, βλέπεις δηλαδή καλά έκανες και μας πίεσες.
11: Επέμεινες
0: αυτό που είπες.
11: Να ολοκληρώσεις τη φράση.
0: Αυτό είναι η νεολαία, κατάλαβες. Κάθισαν οι δύο θείοι με την νεολαία. Ταλαιπωρήθηκε ο νέος από τους θείους.
11: Τελικά μήπως διακόπτει ο... μήπως διακόπτει εσύ τον Γιώργο και όχι ο Γιώργος εσένα.
0: Αν λέμε για τον Ζαϊρή, όταν λες τον Γιώργο, αυτό είπαμε τώρα. Μην γυρίζει ο κόσμος αυτή. Να το πω όμως και πάμε στο διάλειμμα. Αυτό που λέει ο Χάρης, ο κινηματογράφος τον οποίο θα αναφερθώ δεν υπάρχει πια. Ήταν ο κινηματογράφος Παλάς. Σου έρχεται μήπως περίπου που ήταν.
11: Όχι.
0: Το Χάρη. Τον Γκάλι τον ξέρεις, το 87 που πήραμε το Euro, το εξέσαι.
11: Πότε
0: αυτά.
11: Υπήρχε το
0: Παλάς. Ο Καμπούρης που ευστόχησε αυτά τα
11: και το 4 το έχω προλάβει, το είχα δει στη Θάσο.
0: Το 4, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, το Παλάς, εσύ Θανάση που είσαι συνομήλικος, θυμάσαι που ήτανε, κινηματογράφος Παλάς. Πού, μπράβο. Στην αρχή άκουσα Χαλκιδική και γύρισε το μυαλό μου. Λέω, μπλέξαμε. Αλλά όχι, ήτανε στη Λεωφόρο Νίκης.
11: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Τώρα δεν υπάρχει, δυστυχώς. Εντάξει, από τους πολλούς κινηματογράφους δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα, η πρώτη φορά που είδα μία ταινία που δεν τη θυμάμαι ποια ήταν, αλλά είδα σε κλιματιζόμενη αίθουσα, παλιά γράφανε απ' έξω. Ήταν τόσο, ας πούμε, όπως το λέει ο Χάρης, ας πούμε.
11: Είδος πολυτελείας.
0: Γράφανε, η αίθουσα κλιματίζεται. Και ευτυχώς το γράφανε και με αλφαγιώτα. Γιατί αν αφήνανε τώρα τη σύγχρονη εποχή με την ορθογραφία, το αλφαγιώτα. Γινότανε. Η αίθουσα κλιματίζεται με έψιλον. Που σημαίνει ότι ελάτε κλιματισμένοι. Δηλαδή φέρτε εσείς το κλιματιστικό σας να κλιματιστούμε, ας πούμε, όλοι μαζί παρέα. Έγραφε απ' έξω. Η αίθουσα κλιματίζεται.
11: Μία σε πολύ ένα κλιματιστικό.
0: Σε μια τέτοια αίθουσα που κλιματιζότανε, είχα πάει εδώ μια ταινία. Δεν θα ξεχάσω. Όχι το πώς, ας πούμε, μέσα στην. Αν είχε κρύο ή ζεστή, που ήταν καλό.
11: Ναι.
0: Ήταν... Όταν βγήκα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα αυτό το σώμα που βγαίνει από το κρύο στο... Τώρα, ναι. πια δεν το νιώθω.
11: Υπάρχει μια ομαλότητα, ανοίγουν και έξω.
0: Ναι, τώρα νιώθεις ότι έχει συνηθίσει το σώμα. Νιώθεις, ρε παιδί, με τη διαφορά, αλλά μέσα σε
11: το... Όλοι πόλοι είναι κλιματιστικό.
0: Φοβερό. Κινηματογράφος Παλάς. Παλάς. Ήταν όμως στην Λεωφορονίκης ή όχι. Ρε, μήπως ήταν πάνω στη Σβολού. Την παλιά πρίτυπος Νικολάου. Ο Παλάς.
12: Σύντροφοι καταναλωτές, ένα διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι χαζί.
0: Sorry, έχεις δίκιο.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Παραδεδομένη ξηρασία, ισχυρά μελτέμια με ρηπές έως και 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατηγορίας 4 παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της θεριάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο ιδιοκτήτης του Beach Bar και οι γονείς του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο. Ο πατέρας του δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη που φέρεται να είχε δηλωμένο τον εαυτό του ως ναυαγοσώστη. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές ή και θάνατο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ από καταστήματα Beach Bar ζήτησε από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτη στη Σιδονία Χαλκιδικής λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού. Έφυγε τέλος χθες σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Είχε γίνει γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα» και «Λούφα και παραλλαγή», για τους οποίους βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικού αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είμαστε παρεούλα μέχρι τις 11 αυτό το τρίωρο, 8-11. Εμείς το αυτοαποκαλέσαμε με τη βοήθειά σας βέβαια, γιατί βοηθήσατε, στείλατε πάρα πολλούς τίτλους εκπομπής.
1: Θα είμαστε μαζί για 3 ώρες για να δούμε τι είδαμε, για να δούμε τι περιμένουμε να δούμε σήμερα.
0: Και τα δύο νοσιστά μας. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό... 100%.
0: Εντάξει, και είμαστε λοιπόν εμείς ναυαγοί 8 και κάτι, έτσι λέγεται εκπομπή. Δεν θεωρώ ότι θα θυμάται και πάρα πολλά ο κόσμος από αυτή την εκπομπή. Όταν με το καλό επιστρέψουμε στην κανονικότητα του Μετρόπολης, όλα θα πάρουν τον άλλο, το δικό τους, τον δρόμο. Βέβαια, μέχρι τότε.
1: Νιώθω ότι δεν περνάς καλά.
0: Υπέροχα περνάω. Αν έπρεπε να γυρίσω πίσω το χρόνο και να διαλέξω να κάνω. Αυτό θα διάλεγα εγώ. Όταν μου είπε, μου λέει ο Γιώργος, λέει ο Μπούζος, λέει θα είσαι με τον. Θα είστε μαζί με τον Χάρη.
1: Ναι.
0: Χάρηκα.
1: Ναι.
0: Χάρηκα. Γεια σου, Χάρη, χάρηκα. Μου άρεσε. Αλλά μου άρεσε στη θεωρία. Δεν το είχαμε ως πράξη. Στην πράξη χαίρομαι πιο πολύ από ότι.
1: Στη θεωρία.
0: Στη θεωρία.
1: Ναι. Γιατί είδα ότι αναπολούσε την κανονικότητά σου, Γιάννη, γι' αυτό.
0: Όχι, δεν την αναπολούσε.
1: Έτσι ένιωσα. Συγγνώμη.
0: Δεν την αναπολούσα. Συγγνώμη.
1: Γιατί, ναι. Γιάννη μου, ξέρεις ότι ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές.
0: Σωστό, γιατί αυτή τη τώρα.
1: Είναι στο μισοδιάστημα.
0: Ναι, τους βλέπεις ότι όλοι πάμε διακοπές περισσότερο. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί, όπως το είπες, άλλη κατηγορία.
1: Δύο κατηγορίες, και γι' αυτό λοιπόν ευτυχώς θα πει κανείς, υπάρχει το Origins Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Origins Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι κάτι το οποίο μας και στο διάλειμμα έτσι τηλεφώνησε η συνάδελφος η Αλίκη Μίντση.
1: Ναι.
0: Για αυτή την κουβέντα που είχαμε για το air condition. Και λέει, κοίταξε να δεις. Βέβαια, η πληροφορία δυστυχώς συνδυάζεται με ένα τραγικό γεγονός στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 1987 η Ελλάδα πλήττεται από ένα πρωτοφανή καύσωνα που κράτησε πάνω γύρω στις 10 μέρες, 8 με 10 μέρες, και οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Θα μου πεις τώρα βέβαια νούμερα που και τώρα τα έχουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν
1: απλά είναι... ίσως για τότε ήταν πιο...
0: Όχι, τότε, το καλοκαίρι του 87, γιατί κάναμε την κουβέντα για το ερκοντήσιο, επειδή πάνω από 1.300 άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα, 1.300, πάνω από 1.300, το καλοκαίρι του 87. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ εκείνο το καλοκαίρι 15 χρονών, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τώρα, θα έπρεπε να... Αλλά εκεί έγινε η αλλαγή και το air condition σταματά, λέει, να θεωρείται είδος πολυτελείας και μετατρέπεται σε ζήτημα επιβίωσης και δημόσιας υγείας. Ίσως δηλαδή εκεί, τουλάχιστον για την Ελλάδα, να αλλάζει λίγο αυτό που λέει και πριν και ο Χάρης, που το air condition ήταν σε... Που είπε σε
1: σαν είδος πολυτελείας.
0: Ναι, αλλά που είχες πει σε δημόσιες...
1: Σε δημόσιες υπηρεσίες και κινηματογράφους.
0: Κινηματογράφους, ναι, σωστά. Εντάξει, τώρα βέβαια γενικώς, ναι, η αλήθεια είναι λίγο πήγα πολύ πίσω από το 80. Το 90 θεωρητικά, από το 90, 1990 και μετά άρχισε να υπάρχει το...
1: Λοιπόν, έρχεται και απάντηση από το ΣΥΦΙ για την κόκκινη κάρτα και το πώς επηρεάζει το...
0: Η κόκκινη κάρτα σε φιλικά.
1: Ναι. Ναι. Λέει λοιπόν ο ΣΥΦΙΣ ότι αν είναι επίσημο διεθνές φιλικό, ισχύει κανονικά. Αν είναι εγχώριο φιλικό, όχι.
0: Τι όχι, άμα παίζω δηλαδή φιλικό στην Ελλάδα δεν μετράει κόκκινη κάρτα. Στο Άρης Πανσεραϊκός, αν είχε κόκκινη κάρτα.
1: Ότι δεν θα μετρούσε.
0: Δεν θα μετρούσε.
1: Και στο Dortmund Arsenal θα μετρούσε.
0: Λέει ο Σύφης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι διαιτητής.
1: Όχι. Ακρότης. Ακρότης. Την άποψη ούτε ζητήσαμε.
0: Εντάξει, όχι, άποψη, κοίτα.
1: Δεν είπαμε ότι να μας πει ο κόσμος.
0: Να μας πει, ναι. Εμείς λέμε την άποψή μας.
1: Ναι.
0: Πληρωνόμαστε για να το παίζουμε ξερόλες. Ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει άμα θέλει να πει κάτι. Κατάλαβες, είναι διαφορά αυτό, είναι διαφορά.
1: Άκουσε με τώρα.
0: Κανονικά θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο.
1: Όχι.
2: Εμείς... Εσείς μόνο απόψεις.
0: Ναι.
1: Εδώ διαφωνώ.
0: Με ποιον, με μένα,
1: με
0: μένα.
1: Με το Θανάση δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ναι, κλείσει το μικρόφωνο, δεν θα ξανακουστώ.
0: Για πε.
1: Λοιπόν, πα σε ένα τηλεπαιχνίδι.
0: Για πε.
1: Παίρνει τη γνώμη του κοινού. Λέει ο παρουσιαστής να απαντήσουν μόνο όσοι γνωρίζουν.
0: Ωραία το λες.
1: Ωραία. Ας πούμε ότι έχει τέσσερις επιλογές. Α, Β, Γ, Δ.
0: Μάλιστα.
1: Η σωστή επιλογή, ας πούμε ότι είναι το Α. Φτάνει το Α να έχει 80% από το κοινό.
0: Ναι, αυτό. Ναι, ναι, σωστά.
1: Φτάνει να έχει το Α 80% από το κοινό και οι άλλες τρεις επιλογές σπάνε από ένα ποσοστό για να φτάσει το υπόλοιπο 20. Κατά την κρίση των υπολείπων, δεν ήθελαν να παραπλανήσουν το διαγωνιζόμενο. Θεωρούσαν ότι η σωστή απάντηση είναι το άλλο γράμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν χάρη μου καμία αντίρρηση.
1: Ναι, καμία έτσι γίνεται αντίρρηση. Και εδώ.
0: Απλά εμείς τώρα διαβάσαμε ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι ισχύει. Αν υπάρχουν άλλα 10, άρα αν έχουμε από το 80%, θα πάμε το φίλο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες αυτό. Ωραία. Καλημέρα στο Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα και, και στον Αντρέα για την εκπομπή στην Νόβα. Θα ανακοινωθεί. Θέλω να πω, θα βγουν ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει.
1: Δεν γνωρίζεις.
0: Λέει για την εκπομπή με τον Ντέμι. Μαντίευση. Θα δούμε. Ο Δημήτρης
1: λέει. Ενηγματικός. Μισό λεπτό. Ναι. Ενηγματικός Γιάννης Πάγκος για το μέλλον του. Στον αέρα ο Ντέμις.
0: Όχι, ρε, τι στον αέρα ο Ντέμις.
1: Ο Δημήτρης λέει. Ενηγματικός. Μισό λεπτό. Ενηγματικός Γιάννης Πάγκος για το μέλλον του. Στον αέρα.

0: τον Άνω από ΑΠΟΕΛ που πήρε ο Ηρακλής, λέει ο φίλος ο Πάνος, ο οποίος προφανώς είναι φίλος του Ηρακλή.
1: Δεν φάνηκε καθόλου.
0: Να πω εδώ λίγο κάτι για, το, ναι. για τις αίρες, για το μάτς. Γιατί ρε παιδί μου, όντως λες, ας πούμε, γιατί το Ηρακλής Βόλος θα γίνει στις αίρες και δεν γίνεται στο γήπεδο του Μακεδονικού, ενώ το, ο Άρης αναγέννηση καρδίας, που και αυτό το παιχνίδι κυπέλλου είναι, μπορεί να γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Ναι.
0: Εκτός αν ανακοινώθηκε, το χάσα.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ανακοινώθηκε.
2: Συνέχισε το.
0: Α, okay. Λέει ο κανονισμός ότι αν είναι αντίπαλες, λέει, δύο ομάδες πρώτης εθνικής, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά το παιχνίδι κυπέλλου να γίνει σε γήπεδο που πληρεί τις προϋποθέσεις αγώνων πρώτης εθνικής. Και επειδή βέβαια ο Πανσεραϊκός τώρα υποβιβάστηκε, αλλά μικρή παρένθεση, έτσι όπως τον, είδα στο παιχνίδι με τον, Άρη, επιβεβαιώνεται και στην πράξη ότι ο Πανσεραϊκός ενίσχυσε το ρόστερ του πάρα πολύ, κράτησε και κάποιους παίχτες από την προηγούμενη σεζόν και φυσικά έχει ξεκάθαρο πρώτο στόχο την άμεση επιστροφή.
1: Και με το μέτρησε σε αυτό το κομμάτι, αλλά κουβεσμιάδη.
0: Ναι, με έξι ανόδους ήδη. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Για το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη έχει οριστεί το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα σου λέει εύκολα κάποιος, γιατί αυτό μπορεί να γίνει εκεί και το Ηρακλής Βόλος δεν μπορεί να γίνει εκεί. Και όταν λέω στο λέει εύκολα κάποιος, το λέει κυρίως ένας φίλος, παράδειγμα μπορεί να το πει ο φίλος του Ηρακλή.
1: Σου λέει γιατί. Δεν είναι και 100 χιλιόμετρα.
0: Δεν είναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι σέρες μακριά. 45-40 λεπτά μπορεί να είσαι και στις σέρες, έτσι. Να κάνεις την εκδρομή σου, να τσιμπολογήσεις και κάτι ωραία μαγαζιά έχεις στις σέρες, στις ταβέρνες. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο, ρε παιδί μου, είναι γιατί εκεί, ας πούμε, και όχι. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις με την τέτοια της πρώτης εθνικής. Αυτό λέω στον Πάνο. Επίσης, επειδή έχει γράψει και ένα σχόλιο στον τοίχο. Πάνω δύο είμαστε στην εκπομπή. Δεν είναι, θέλω να πω. Δεν έχει να κάνει ούτε με το Χάρη. Η εκπομπή πηγαίνει, μαζί την κάνουμε την εκπομπή με το Χάρη. Ό,τι συζητάμε και τα λοιπά. Και μην είμαστε και λίγο ευέξαψα, είμαστε και λίγο ευερέθιστοι. Ευερέθιστοι. Κάναμε μια κουβεντούλα για το τζίμα, το κουλεράκι. Κάναμε εδώ, παίζαμε λίγο στον αέρα. Πήγε έτσι. Μέχρι τις 11 θα βάλουμε και άλλα θέματα. Μην είμαστε λίγο υπερβολικοί και εχμηροί στα σχόλιά μας. Και μην προσωποποιούμε εύκολα καταστάσεις. Δεν είναι μόνο θέμα του Χάρη, μόνο θέμα του Γιάννη, μόνο θέμα του Θανάση. Είναι. Πώς να σου πω, συντελεστές της εκπομπής. Αυτό. Για πες.
1: Το φοβερό είναι, Γιάννη, ότι το παιχνίδι των Τρικάλων με την ΑΕΛ, ενώ είναι γηπεδούχος στα Τρίκαλα και δεν έχει πάρει άδεια το γήπεδο των Τρικάλων, αναμένεται να γίνει στο ΑΕΛ FC Arena με την ΑΕΛ ως φιλοξενούμενη.
0: Ναι. Γιατί δεν υπήρχε.
1: Δεν υπάρχει άδεια για το γήπεδο των Τρικάλων. Για τον, δεν πήρε άδεια.
0: Τα Τρίκαλα τι είναι, τι κατηγορία. Είναι.
1: Β.
0: Β, σίγουρα. Εντάξει.
3: Τώρα αυτό είναι σίγουρο.
0: Τώρα αυτό, Θανάση. Δεν το ξέρω. Δηλαδή.
4: Μην πατήσεις στο Google μόνο.
0: Δεν πατάς στο Google. Όχι, παίρνει τηλέφωνο. Εξαδερφό του που παίζει μπάλα στα Τρίκαλα.
4: Μην πατήσεις Google.
0: Πάτα ρε, μη μαζάς ρε. Πάτα με δύναμη το πληκτρολόγιο. Σπάς τώρα το πληκτρολόγιο. Βάρα Τρίκαλα. Ένα παιδιά. Τώρα στέλνει ο Νίκος, θα το διαβάσει το μήνυμά μου. Ρε παιδιά, τι πάθαμε τώρα λίγο. Θα όλα τα διαβάσουμε τα μηνύματα.
1: Μπράβο, Θανάση. Πιο δυνατά.
0: Όλα θα τα διαβάσουμε. Έχει εδώ και τα λοιπά.
1: Είναι. Δεν κρατιούνται. Θέλει ο κόσμος να ενημερωθεί. Τώρα.
0: Άλλη απάντηση για την κόκκινη κάρτα στα φιλικά. Αν υπάρχει, λέει, φίλο αγώνος και αποστέλλεται στην Ομοσπονδία, κανονικά τιμωρείται. Εμένα μου φαίνεται μια πολύ λογική απάντηση αυτή. Φίλο αγώνος Άρης Πανσεραϊκός, αν υπήρχε κόκκινη κάρτα, έκλεινε το φίλο αγώνος, πήγαινε στην, ξέρω εγώ που πήγαινε, στη Λίγκα, τιμωρία. Υπήρξε, λέει, παλιά περιστατικό που Έλληνας, παίχτης ελληνικής ομάδας, είχε πάρει κόκκινη σε φιλικό και έχασε και παιχνίδι στην Ευρώπη. Αν τώρα δεν υπάρχει φίλο αγώνος, εντάξει, εκεί δεν τιμωρήσε. Λοιπόν, λίγο με στεναχώρησε αυτό το μήνυμα, τέλος πάντων. Όταν δηλαδή θέλεις, δεν και καλά,

0: όχι να μαλώσεις, δηλαδή να την πει σε κάποιον και το πας ας πούμε σε μια υπερβολή, να σπάσει δηλαδή το... τα όρια. Δε. Μέχρι λέει την Παρασκευή θα, που θα είστε μαζί μας, θα αναλύετε κάθε μέρα το Τζίμα, το Γιαννούλ και το Κουλιαράκι με ποιον έχουν παίξει. Σαν να λέμε ας πούμε, μαλώνεις ρε. Λες εσύ ή δεν μάλλον. Εγώ θέλω να μάλλον. Μάλωσε μόνο σου τώρα. Τι να σου πω τώρα.
1: Επίσης η συχνότητα είναι κάτι που γίνεται είναι πάρα πολύ εύκολο. Την επιλέγεις του Μετρόπολης, ας πούμε, την επιλέγεις με δική σου ευθύνη. Και νομίζω ότι όταν όλο το κοινό την επιλέγει και υπάρχει και μια ωραία, υπάρχει μια ωραία διάδραση, το να υπάρχει έτσι μια κάποια διαφορετική άποψη είναι πάντα υγιές. Είναι ωραίο.
0: Ωραίο, εγώ καταλαβαίνω.
1: Είναι ωραίο, απλά καμιά φορά να μην είμαστε άδικοι.
0: Εγώ καταλαβαίνω το. Ο καθένας μπορεί να έχει κάποια αίσθηση. Σου λέει είναι κουραστική. Έτσι, να έχω μια αυτή για τη θεματολογία κτλ. Αυτό να το εκφράσουμε, να το συζητήσουμε και να το δω ό,τι θες. Απλά μην το κάνουμε υπερβολικό τύπου, ας πούμε, μέχρι την Παρασκευή αυτό το πράγμα.
1: Πάνω τρεις μέρες που λέγαμε για τις λαϊκές δεν έστειλες πάντως.
0: Έχει εδώ πέρα το. Αυτή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κατά χρονική σειρά εμφανίζονται οι ομάδες, πώς είναι τα
1: αύριο Παναθηναϊκός,
0: Παναθηναϊκός πρώτα
1: με την Τζεσεκά 1948, αύριο το βραδάκι στις 8:30 από τη συχνότητα του Sky η αναμέτρηση των Πρασίνων.
0: Πρώτα ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
1: Ναι, εκεί όπου και οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν να ανατρέψουν.
0: Αύριο και ο Ολυμπιακός, με συγχωρείς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Απλά ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος χρονικά.
0: Ναι, το μάτς του.
1: Ναι. Το.
0: Σέντρα.
1: Το παιχνίδι. Α, όχι, όχι, και ο Ολυμπιακός 8:30 είναι. Νόμιζα ήταν 9. Και ο Ολυμπιακός είναι 8:30 ώρα, οπότε παράλληλα θα.
0: Άρα έχουμε στη μία οθόνη Sky.
1: Ναι,
0: Mega.
1: Ακριβώς για τα δύο παιχνίδια τα οποία έχουν οι ελληνικές ομάδες αύριο, ανοίγοντας έτσι το χώρο των το revanche.
0: Ναι.
1: Τετάρτη κενό έχουμε το Super Cup.
0: Super Cup στην Κρήτη είναι.
1: Ακριβώς με τον Όφη και την ΑΕΚ, ένα γεμάτο Παγκρίτιο, καθώς φαίνεται.
0: Οι δύο ομάδες που ακόμη αυτές δεν τις είδαμε. Δεν μπήκανε στα ευρωπαϊκά,
1: ναι,
0: παίξανε μόνο
1: σωστό.
0: Φιλικά.
1: Η ΑΕΚ είχε και προχτές φιλικό.
0: Μπράβο.
1: Την Καλυθέα. Ο Όφη, ο οποίος λάνσαρε και την τρίτη του εμφάνιση στο πορτοκαλί χρώμα. Και επειδή ήταν αυτή με την οποία είχε σηκώσει και το κύπελο, έγραψε χαρακτηριστικά ότι να προσθέσουμε και το τρίτο αστέρι σε αυτήν. Σε μια διοργάνωση που είναι πιο ωραίο, θεωρώ, να γίνεται έτσι στην αρχή του καλοκαιριού και όχι όπως είχε συμβεί πέρσι που είχε γίνει στα μέσα και στις αρχές της χρονιάς, δηλαδή αρχές Γενάρη. Αρχές Γενάρη είχε γίνει. Αρχές Γενάρη. Οπότε θεωρώ ότι είναι πιο ωραίο να συμβαίνει αυτό έτσι το καλοκαίρι και να είναι η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς και να ανοίγει με αυτό έτσι επίσημα τη διοργάνωση.
0: Το sold out που λέμε για το Super Cup δεν έχει να κάνει με το. Μόνο με τα εισιτήρια της ΑΕΚ του ΟΦΗ. Λέμε γενικώς.
1: Γενικά.
0: Δηλαδή, ένα γεμάτο.
1: Ναι. Και σε μια
0: Παγκρίτιο.
1: Ωραία περίοδο. Δεν θέλω να πω ότι και ένας απλός τουρίστας που μπορεί να είναι στο νησί μπορεί να επιλέξει το Παγκρίτιο για να.
0: Για να περάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Σωστό, αυτό το είχα σκεφτεί. Θα μπορούσε κάποιος έτσι. Που να μην απαραίτητα και φίλος του ΟΦΗ της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αν και θα είναι ωραίο, ας πούμε, παράδειγμα λέω για τους κυρίως φίλους της ΑΕΚ που είναι εκτός Κρήτης και κάνουν τώρα τους
1: διακοπές.
0: Να τους τύχει, ας πούμε, να έχουν κανονίσει από πριν να είχαν βρεθεί στην Κρήτη ή να το επιδίωξαν. Γιατί η ημερομηνία.
1: Είναι και ωραίο.
0: Ωραίο, ναι, ωραίο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Άρα έχουμε την Τετάρτη Super Cup και την Πέμπτη τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, οπότε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη πάμε γεμάτα. Παρασκευή θα έχουμε το Κλαρίνα.
0: Θα έχουμε.
1: Κλαρίνα, παραμονή 15. Θα βγάλουμε ένα.
0: Για 15 Αύγουστο να βγάλουμε Κλαρίνο.
1: Βγάλουμε ένα κάτι να παίξουμε.
0: Βγάλουμε Κλαρίνο. Δεν το χάρη. 14 Παρασκευή, ωραία.
1: Μεγάλη γιορτή 15 του μήνα.
0: Θα πάμε έτσι μια ωραία ενδιαφέρουσα εβδομάδα με ποδόσφαιρα και τα λοιπά. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, να πούμε και όταν επιστρέψουν το καλό τα νέα των ομάδων, γιατί προηγούνται χρονικά αυτή την εβδομάδα. Έχουμε βέβαια και τα μεταγραφικά του. Γιατί ρωτάει ο κόσμος εδώ και ο Νίκος, παράδειγμα, και τα παιδιά και άλλοι φίλοι ακροατές για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, θα δώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει. Και για τον το φίλο τον Πάνο, θα πούμε λίγο το αγωνιστικό προφίλ του πιο πρόσφατου χρονικά αποκτήματος του Ηρακλή, το μεταγραφικό του πρώην παίχτη του ΑΠΟΕΛ, στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί δηλαδή μεσόρια, που είχε ούτως ή άλλως πάρει σόρια και τον είχε πάρει νωρίς ο Ηρακλής, προσθέτει ακόμα ένα παίχτη. Μεταγραφικά του Άρη, σε συνδυασμό και με την εικόνα και τον απόϊχο από το φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Άρης, ο οποίος κυρίως για ενίσχυση στην άμυνα, κέντρο άμυνας και πλάγι μπακ, εκεί είναι τα κενά σημεία, τα κενά που έχει. Ο Ηρακλής αντίστοιχα τα δικά του τα κουτάκια θέλει να τα γεμίσει μεσοεπιθετικά. Έχει πολλά πραγματάκια, τα έχουμε μαζεμένα, τα πούμε, τα έχουμε κυκλώσει ήδη στην επικαιρότητα, θα αναφερθούμε στην πορεία. Λοιπόν, καλημέρα, που είναι αυτό που έψαχνατε κάποιος φίλε, καλημέρα στο Μάνο το DJ. Γεια σου, Ρεμάνο. Καλημέρα, φίλοι. Καλή εκπομπή με υγεία. Μήπως ήρθες, λέει, με το μηχανάκι, αν γι' αυτό είδες κάποιο αεράκι. Άτε, δεν κουνιέται φίλο, λέει σήμερα, φίλε. Εντάξει, με το μηχανάκι όντως σου πιάνει λίγο παραπάνω αέρας από ότι αν είσαι πεζός, εννοείται. Απλά είπα για δροσερό. Μου φάνηκε ότι ο αέρας είναι λίγο πιο δροσερός σε σχέση με εκείνον το ζεστό αέρα στα αντίστοιχα χθεσινο-προχθεσινά πρωινά.
1: Είναι ελάχιστα λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, είναι η αλήθεια, έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες τέτοια ώρα. Αλλά εντάξει, είναι και λογικό αυτό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι καμιά φορά υπάρχει έτσι μια διακύμανση στο καιρό και τις πρωινές ώρες πάντα είναι λίγο έτσι πιο ευχάριστα. Λίγο παραθυράκι, λίγο. Είναι πιο όμορφα.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, η οποία φέρεται να είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμί Πετρίς έχει στη λίστα του ο Άρης. Η Γουότφορντ είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, είτε ως δανεικό είτε με αγορά. Στην τουρκική Τσορούμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζηρίδης, καθώς η Χάρτς δέχτηκε την πρόταση για τον 25χρονο Έλληνα διεθνή εξτρέμ. Στον Μπέρμιγχαμ αρχίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με τη συμμετοχή 60 αθλητών και αθλητριών στη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στη διοργάνωση. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στη 1:30 το μεσημέρι στον προκριματικό του μήκους ως φαβορή για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και λίγο μετά τις 9.30 είμαστε. Παρεπτόντως αυτό που λέγαμε πριν για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο, είναι ένα από τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν από το Sky. Θυμίζω Sky έχει πλέον τα δικαιώματα στη διοργάνωση του κυπέλου, που ήταν στην Κοσμοτέ, τηλεοπτική στέγη του θεσμού. Τα τελευταία πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια ήταν η Κοσμοτέ. Πλέον στο Sky, στην πλατφόρμα που δημιουργείται και μένει να φανεί, δηλαδή που έχει πάρει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Βέβαια του Παναθηναϊκού τα πήρε, ενώ είναι ο ίδιος, έτσι, ο Αλαφούζος που έχει και την πλατφόρμα. Έχει βάλει τον Παναθηναϊκό εκεί, πήγε και ο Ηρακλής. Με το Μονρασιώτη, μάλιστα, αυτό έτσι μια μικρή παρένθεση σε αυτό που λέμε για τα τηλεοπτικά. Είχε ερωτηθεί σχετικώς στην παρουσίαση του Ματσάρη, είχε ερωτηθεί ο ισχυρός άντρας του Ηρακλή για την επιλογή αυτή και να πάει στην καινούργια πλατφόρμα, και είπε ότι αυτό ήταν που συνέφερε τον Ηρακλή. Δηλαδή πήρε περισσότερα λεφτά από εκεί. Εκεί βρήκε καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο και πήγε. Στο Sky, λοιπόν, το παιχνίδι του κυπέλου Ηρακλής Βόλος με σέντρα στις 9 το βράδυ της επόμενης Δευτέρας 17 του μηνός. Και τι άλλο ήθελα, κάτι εδώ το αφήσαμε ανοιχτό. Όχι, στην πορεία, εντάξει, οκ. Καλά είμαστε. Έχουμε και όλη την εβδομάδα θα πάμε ένα πολύ ενδιαφέρον giveaway από εδώ, από το Μετρόπολης. Τρέχουν ωραία πραγματάκια και στα social και στους λογαριασμούς του Μετρόπολης.
1: Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και να πάρετε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο 2 ατόμων στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, από τις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπάτσι της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Εγώ ζήλεψα λίγο, να σου πω την αλήθεια.
0: Για ποιο, να ήμασταν τώρα στην Άνδρο. Ναι, ωραία, γιατί καλά τα λέμε, περνάμε καλά στην εκπομπή, εντάξει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω που λένε. Αλλά μου λες αν θα ήθελα να είμαι στην Άνδρο ή εδώ.
1: Πρόσεξε. Θες να κάνουμε εκπομπή από την Άνδρο?
0: Θα ήθελα μετά τις 11, αφού κάνουμε εδώ την εκπομπή, να βρεθούμε με έναν μαγικό, έτσι αν γίνεται, τρόπο στην Άνδρο. Έχεις πάει Άνδρο?
1: Όχι, Άνδρο δεν έχω πάει. Αν και θεωρείται ένα από τα...
0: όχι, τι αν και, έχεις πάει ή δεν έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, αλλά θες να... Ναι.
1: Αν και θεωρείται ένα από τα πιο κοσμοπολιτικά νησιά. Και νομίζω ότι έχει...
0: Άνδρος.
1: Ναι.
0: Μου λέει φίλος, και εγώ δεν έχω πάει. Μου λέει ένας φίλος ο Γιώργος, πήγαν προσφάτως, λέει, στην Άνδρο αυτό το καλοκαίρι. Τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι, θεωρώ ότι είναι από τα νησιά έτσι που έχουν δική τους ταυτότητα.
0: Ναι. Κυκλάδες, τι δική του ταυτότητα εννοείς?
1: Ότι έχει διαφέρει λίγο, νομίζω. Έχω αυτή την αίσθηση από διηγήσεις. Ότι έχει έναν συγχρόνως πρωτευουσιάνικο αλλά και νησιώτικο αέρα. Μπορεί και τα συνδυάσει όλα. Έχει αυτό το κοσμοπολίτικο, αλλά και την απλότητα.
2: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
0: Μπράβο, Θανάση. Έχεις πάει, ρε. Έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Δεν έχει πάει.
1: Δεν έχει πάει. Ούτε Θανάση.
0: Καλά, δεν κάνει και καριέρα και χωρίς εμάς οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή είμαστε τρεις εδώ. Κανείς από τους δεν έχει πάει Άνδρο. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη για Άνδρο. Μπορεί, ρε παιδί μου, βοηθεί. Δηλαδή, αν έχετε πάει, αλλά να έχετε, να ξέρετε, στείλτε. Καλό, ναι για Άνδρο. Good. Άνδρος, good. Άνδρος, good, στείλτε. Να ξέρουμε, να το έχουμε στα υπόψη. Γιατί και εγώ ακούω καλά λόγια. Δεν έχω έτσι. Δεν το έχω ψάξει περισσότερο να σας πω. Έτσι να φτιάχνουμε και δύο άποψη. Έτσι αυτό που λέει και ο Χάρης, νομίζω βγάζει όντως αυτό το κοσμοπολίτικο προς τα έξω σε σχέση με άλλα νησιά των Κυκλάδων που έχουν μια άλλη ομορφιά,
1: ναι.
0: Όχι απαραίτητα
1: πιο άγρια, ίσως
0: κάποια. Η Σύρος είναι Κυκλάδες, η Σύρος, ναι. Ερμόπολη που λέμε,
1: ναι,
0: Σύρος,
1: Ερμόπολη.
0: Και αυτή βγάζει κοσμοπολίτικο.
1: Και αυτή έχει, ειδικά στο κέντρο της εκεί πέρα, είναι όμορφα. Σύρο δεν έχω πάει, έχω πάει δίπλα της Τίνο, έχω πάει, ας πούμε.
0: Τίνο?
1: Ναι.
0: Που... Έρωτα έχω με την, ναι. Τίνο. Έρωτα.
1: Νομίζω ότι είναι από τα νησιά που έχουν πιο ωραία χωριά παρά χώρα. Κατά τη δική μου άποψη.
0: Ναι, μπορεί, σωστά το λες. Ναι. Είναι χώρα ως χώρα, εντάξει, είναι και η Εκκλησία της Παναγίας, αλλά ως χώρα, λες, ας πούμε.
1: Ναι, ως χώρα, έχει... ναι, θεωρώ ότι τα χωριά της έχουν πιο πολλά να δώσουν.
0: Ωραίο. Όντως έχει πάνω κάτι. Πώς είναι ένα. Σε ένα χωριό, μάλιστα, έχει όλες οι πόρτες του χωριού έχουν γραμμένες ποίηματα πάνω.
1: Ναι, νομίζω. Θα μπορούσε να δίνει πορταριά.
0: Ε, πορταριά, όχι, δεν λέει. Πώς λέγεται αυτό το χωριό, ρε, στην Τίνο? Παιδιά, είναι φοβερό. Περνάς έξω από τις πόρτες. Έχει πάνω στιχάκια. Ναι. Φοβερό. Πολύ ωραία. Η Τίνος είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο νησί είναι η Τίνος. Πολύ ωραίο. Δύο ειδήσεις ήδη μέσα στην ημέρα που διαμορφώνουν λίγο το τοπίο της επικαιρότητας. Αρχικά, αναχώρηση του Ολυμπιακού
1: για
0: την Ολλανδία για τη ρεβάση με την Αϊμέγγεν. Έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ναι, έχω. Αναλόγως, άμα θες να πούμε για την αποστολή, η οποία αναχώρησε, όπως είπες και εσύ σωστά, για την Ολλανδία, εκεί για να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει για την πρόκληση μετά το ισόπαλο πρώτο παιχνίδι. Πέταξε σήμερα το πρωί και αύριο το παιχνίδι, όπως είπαμε, στις 8:30. Κανονικά ο Σαντιάγκο έσαι στην αποστολή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Χαμογελαστός και ο Βάσκος τεχνικός κατά την αναχώρηση της ομάδας. Να πούμε την αποστολή ή να το...
0: Με έσαι παρόντα, δηλαδή, λες.
1: Ακριβώς.
0: Και Ορτέγκα.
1: Κανονικά,
0: βέβαια.
1: Ορτέγκα.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Ο οποίος πήρε την θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Δηλαδή, ο ένας Ορτέγκα αντικατέστησε τον άλλον μετά τη μεταγραφή του δεύτερου στη River. Πόποβιτς, Ορτέγκας, Τουρνάρας, Σάλιακας, Ισμαήλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέη, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνης, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και Ελκαμπή στην αποστολή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με επιθετικούς, αν μπορέσει να πει, ας πούμε, είναι ο Ελκαμπή και ο Ζώτα Σίλβα για τον Βάσκο τεχνικό του Ολυμπιακού. Η αποστολή, όπως είπαμε, αναχώρησε σήμερα το πρωί με τελικό προορισμό το Ναϊμέχεν της Ολλανδίας. Και επειδή μιλάμε για ευρωπαϊκά, έτσι, παιχνίδια ελληνικών ομάδων, και ο Παναθηναϊκός σήμερα θα δει αν ο Τετέι θα μπορέσει να είναι στην αποστολή του μετά από το πρόβλημα υγείας το οποίο τον ταλαιπώρησε. Όπως είχε γίνει γνωστό, είχε λοιμώδη μονοπυρήνωση. Επέστρεψε χθες τις προπονήσεις με ένα ατομικό πρόγραμμα, και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει το αν και κατά πόσο θα μπορεί να είναι σε θέση να αγωνιστεί αύριο απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ.
0: Ποιο λες?
1: Για τον Τετέι.
0: Τετέι.
1: Ναι. Επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις σε ατομικό πρόγραμμα χθες. Και σήμερα θα ξεκαθαρίσει αν ο Νίστρουπ θα μπορέσει να τον. Αν ο Νίστρουπ θα τον υπολογίζει κανονικά στο αγωνιστικό του πλάνο για τον δεύτερο αγώνα της σειράς. Με τον Παναθηναϊκό, να υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει και αυτό το μαξιλαράκι, παράδειγμα, που μπορεί να έχει τόσο ΠΑΟΚ όσο και Ολυμπιακός που αγωνίζονται αυτές τις ημέρες.
0: Ναι, αποκλεισμός σημαίνει Ευρώπη τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, δηλαδή, να βάει να κάνει κάτι άλλο. Αυτό που λέει και ο Χάρης για τον Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία, να δούμε αν θα. Γιατί αυτός θα είναι, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι διαθέσιμος στη διάθεση του Νίστρουπ. Το λέμε αυτό για τους δύο συγκεκριμένους παίκτες, γιατί ο Παναθηναϊκός φάνηκε πάρα πολύ να είναι λίγο γυμνός, να έχει θέμα με το center forward του στο πρώτο παιχνίδι, στο ΆΚΑ, στο 1-1. Αυτό είναι το. Έτσι, η είδηση μία είναι η αναχώρηση του Ολυμπιακού και η άλλη είναι μία άφηξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία ακόμη άφηξη τώρα. Και χθες ήρθαν αρκετοί παίκτες για τον ΠΑΟΚ, τον Πασχεδικό ΠΑΟΚ, και σήμερα το πρωί ο Φώστερ είναι αυτός που έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελευταία άφηξη για την χρονιά. Αναμένονται ούτως άλλως και στη συνέχεια και λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά και ο Καλάθης με τον Όσμαν, οι οποίοι αναμένεται να έχουν τα παράθυρα με τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτοί οι δύο θα καθυστερήσουν. Ο Όσμαν, ο οποίος έκλεισε έναν πρώτο χορό με Φωτογραφίες και βίντεο υπάρχουν κανονικά στο metro.gr από την άφηξή του εκεί όπου ήταν ο Απόστολος Ιρανίδης και έχει καταγράψει τα
0: σχετικά. Για το Φώστερ λες τώρα.
1: Ναι.
0: Την άφηξη του Φώστερ.
1: Ναι. Εκεί όπου ήταν λοιπόν ο Απόστολος Ιρανίδης και έχει καταγράψει σχετικά πλάνα. Μπορεί να μπει ο κόσμος κανονικά να τα δει στο metro.gr. Υπάρχουν και έτσι κάποιες πρώτες δηλώσεις του καλού θεσφαιριστή. Γενικότερα αυτό είναι μια νέα τάση.
0: Πιστεύω, λέει, συγγνώμη χάρη μου, πιστεύω, λέει ο Φώστερ, με αυτό το ρόστερ τα πάντα είναι πιθανά για κατάκτηση τίτλου. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος, αυτό προσπαθεί να κάνει ο οργανισμός, πολύ σπουδαίοι παίκτες. Και είμαι, λέει, χαρούμενος που μπορώ να είμαι μέρος αυτού. Στόχος είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε τρόπες σε αυτό το σύλλογο. Είναι δύσκολο να το πετύχεις, αλλά με αυτό το ρόστερ είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ ικανοί. Θυμάμαι, λέει, όταν κερδίσαμε, λέει ο Φώστερ, το EuroCup με τη Χάποελ. Είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα και ένα από αυτά που μας βοήθησε πάντα και να το θυμόμαστε, λέει, στις ομάδες είναι ότι δεν κερδίζεις πρωταθλήματα ή τίτλους τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Τα κερδίζεις πάντα τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οπότε θα είναι, λέει, ένας μακρύς δρόμος για εμάς με πολλά σκαμπανεβάσματα και πρέπει απλά να βρούμε τον τρόπο να παλέψουμε και να τα καταφέρουμε όλοι μαζί την περίοδο των playoffs για το Euro Cup. Εν τω μεταξύ, ακόμη, ξέρεις, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και με το Χάρη, Θανάση μου, συνειδητοποιούμε όλοι ότι σιγά σιγά έως γρήγορα ασχολούμαστε ξανά με το μπάσκετ, γιατί αυτό που γίνεται, λέμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη, ναι. Αθήνα, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα πολλά χρόνια έχει Ευρωλίγκα, ζει σε άλλους ρυθμούς μπασκετικούς, ναι. Σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Εμείς, ας πούμε, τώρα ξαναμπαίνουμε δυνατά. Όταν λέω εμείς, εννοώ εδώ
1: η πόλη
0: μας. Νιώθω όμως ότι δεν έχουμε ακόμη και τώρα που τα λέμε έτσι συνειδητοποίηση τι μας περιμένει, τι καλό μας περιμένει, γιατί δεν τους έχουμε δει να μπαίνουν στο γήπεδο. Είναι άλλο να λες ότι δημιουργούνται ομάδες καλές.
1: Και άλλο να τις βλέπεις μπροστά σου.
0: Και άλλο να βλέπεις τι θα παράξουν. Είναι φοβερό.
1: Σε αυτό που λες, είχε μια συνέντευξη ο Νίκος Ολυμπερόπουλος προσφάτως στο Νικόλα το Ράπτη.
0: Ναι.
1: Και συζητούσαν για το πώς είχε ξεκινήσει τα ποδοσφαιρικά του βήματα ο κατακόσμων Λίμπε.
0: Λίμπε.
1: Και στην αρχή του λέει ότι επειδή τότε η δεκαετία του 80 το μπάσκετ ήταν σε μεγάλη άνθηση, ειδικά με γκάλι και όλα αυτά. Λέει, εγώ έβλεπα, λέει, full μπασκετάκι. Και έτσι ξεκίνησα να παίζω
0: μπάσκετ.
1: Και μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Το βοηθούσε και η σωματοδομή του, δηλαδή μιλάμε για έναν αρκετά ψηλό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, λέει, με τα ερεθίσματα τότε του γκάλι, εγώ είχα μπει στη διαδικασία να παρακολουθώ παραπάνω μπάσκετ και να βλέπω κιόλας. Έτσι και αυτός ήταν πριν ξεκινήσει με το χώρο του ποδοσφαίρου, παράλληλα είχε και το μπάσκετ και λέει χαρακτηριστικά ότι σε μια αυλή σχολείου, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να λέω λάθος το χώρο, ωστόσο λέει ότι εγώ είχα την μπάλα του μπάσκετ και έτσι όπως έπαιζα μου είχε μείνει στα χέρια και άρχισα να κάνω τσιλικά και να παίζω με την μπάλα και τότε με φώναξε ένας από την Κερκίδα.
0: Με μπάλα μπάσκετ άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Σε εκείνη τη στιγμή,
0: ναι.
1: Και υπήρχε ένας άνθρωπος στην Κερκίδα και μου λέει, εσύ θες να παίξεις μπάλα.
0: Έτσι του είπε, εσύ.
1: Ναι. το είπε και επειδή.
0: Ωραίο.
1: Το είπε και με ιδιωματισμό κιόλας στα λεγόμενα. Του λέει, θες να παίξεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Λέει, πλάκα, ναι. Λέει, έλα, λέει, από εκεί να σε δώσω ένα δελτίο.
0: Πάρτο.
1: Και πέρασε, λέει, ο άνθρωπος, λέει, αυτός είχε τότε τα.
0: Στα φιλιατρά όλα αυτά.
1: Ναι. Είχε τα μπιλιάρδα, λέει, εκεί στην περιοχή, ας πούμε, τα σφαιριστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει, πέρα, λέει, από εκεί να πάρει ένα δελτίο, ας πούμε. Και πέρασα, λέει, μετά το απόγευμα, είχαν έρθει και από το σπίτι, λέει, και έτσι ξεκίνησε αυτή η λαμπρή καριέρα.
0: Τώρα, λέει, ο Χάρης για το Λιμπερόπουλο και μπήκε και στην κουβέντα. Η ιδιαίτερη πατρίδα του, τα φιλιατρά, νομός Μεσσηνίας εκεί στην Καλαμάτα. Η ομάδα είναι η Εράνη, έτσι. Εράνη φιλιατρών. Και λέω καμιά φορά πως με αφορμή το ποδόσφαιρο μπορεί να γνωρίζουμε τα πάντα για καλή ώρα το Λιμπερόπουλο, που είναι ούτως ή άλλως μεγάλη προσωπικότητα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες, διάβαζα, επειδή έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος ηθοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος. Που ειδικά έτσι λίγο στη δικιά μου. Ο Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς στη δικιά μας τη γενιά προλάβαμε να εισπράξουμε το μεγαλείο αυτού του καλλιτέχνη αρχικά, γιατί στην πορεία ο τρόπος που έζησε έδειξε και μεγαλείο ανθρώπου. Εισπράξαμε έτσι το μεγαλείο αυτού του καλλιτέχνη σε εμβληματική, ας πούμε, λούφα και παραλλαγή στην ταινία του Περάκη, να παίζει εκεί το δικό του ρόλο. Αλλά τον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στο σύριαλ, στο Κάμπινγκ. Το Κάμπινγκ, ένα σύριαλ στην κρατική τηλεόραση. Τότε δεν είχαν βγει ακόμη τα ιδιωτικά κανάλια. Και ρουφούσαμε ό,τι εικόνες μας έρχονταν από την κρατική τηλεόραση. Και ήταν εκεί σαν τρομακτικό ρόλο. Έπαιζε πάρα πολύ καλά στο Κάμπινγκ. Δηλαδή, εγώ ήμουν μικρός, αλλά καταλάβαινε ότι κάτι σπουδαίο κάνει αυτός ο άνθρωπος που βλέπω στην τηλεόραση. Να παίζει αυτόν τον ρόλο. Και γιατί το λέω αυτό, εκτός από το ότι έφυγε από τη ζωή και άφησε πίσω ένα πολύ ισχυρό στίγμα. Και στο μάθε παιδί μου γράμματα, στην ταινία βέβαια. Γιατί η καταγωγή του ήταν από τα φιλιατρά. Και το διάβαζα χθες και λέω, κοίταξε να δεις, τόσα χρόνια τα φιλιατρά εγώ τα ήξερα, ας πούμε, γιατί παράδειγμα, όπως λέει ο Χάρης, ήταν εκεί, ας πούμε, η πατρίδα του Λιμπερόπουλου. Ή, ας πούμε, τα φιλιατρά είναι γνωστό γιατί έχουν, λέει, στην πλατεία τους έχουν τον πύργο του Άιφελ. Τώρα, γιατί τον έχουν τον πύργο του Άιφελ στα φιλιατρά, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχουν τον πύργο του Άιφελ, γιατί δεν κάνανε τον πύργο της Πίζας, παιδί μου.
1: Και είναι και πιο εύκολος, γίνεται και λάθος.
0: Πιο εύκολος μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, αν τον κάνει στραβό και αν μην πέσει, μπορεί να είναι δύσκολο. Αλλά...
1: Και υπάρχει και η ταμπέλα από κάτω από τον πύργο που λέει I love φιλιατρά. Υπάρχει και καρδούλα.
0: Δηλαδή... Με σήμα τον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι, ακριβώς από πίσω υπάρχει.
0: Και στο Παρίσι γράφουν I love φιλιατρά.
1: I καρδούλα φιλιατρά. I love φιλιατρά.
0: Ναι, και ξέρεις, να, αυτό διάβαζα χθες για τον Καλογερόπουλο. Κοίτα να δεις, λέω, είναι και αυτού η πατρίδα του τα φιλιατρά. Βέβαια, στην τηλεόραση έκανε τον τεμπούτο στη σειρά Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Στη μεταφορά του έργου του Νίκου Αζατζάκη δηλαδή. Και σε άλλα ήταν, δεν περιορίζεται σε αυτά που είπα, η καλλιτεχνική του δράση προφανώς. Χαίρε Τάσο, Καρα Τάσο, άλλη και αυτή η σειρά στην τηλεόραση. Αυτά. Πολλά μηνύματα, λίγο μία που τα βρίσκουμε, μία που τα χάνουμε, γιατί είναι ένα θέμα εδώ με το Facebook. Ο Κωνσταντίνος, ο ακροατής μας εδώ, γράφει: τα φιλικά είναι επίσημα παιχνίδια, οι κόκκινες μετράνε κανονικά. Το καθάρισε ο Κωνσταντίνος, πάει αυτό, το αφήσαμε στην άκρη. Δεύτερο, πρώτη φορά σακουλάκι για τον καφέ. Α, ωραίο αυτό. Πρώτη φορά σακουλάκι για τον καφέ για να το βάλω στο τιμόνι, στο μηχανάκι μου έδωσαν το 2013 στις Σέρες.
1: Έλα, η πρωτοτυπία.
0: Τι λέω, τόσο μπροστά ήταν οι Σέρες. 2013, 13 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Σέρες, μου μοιάζει πάντως σαν προφίλ πολύ. Ξέρεις αν έχει.
1: Μια καινοτομία, ας πούμε, από εκεί θα ξεκινούσε.
0: Τι πληθυσμιακή σύνθεση, καταλαβαίνεις. Δηλαδή να.
1: Ας πούμε, θα σου πω.
0: Να έχουμε μια. Ψάχνουμε μηχανάκια.
1: Ποια θεωρείται η πόλη του καφέ στην Ελλάδα?
0: Αν νόμιζα η πόλη του καφέ, φαντάζομαι Θεσσαλονίκη. Όχι. Η Λάρισα. Η Λάρισα, σωστά. Η Λάρισα.
1: Οπότε εγώ θα περίμενα, αν από κάπου ξεκινούσε.
0: Ωραία το λες, ναι.
1: Αν έπρεπε να διαλέξω μια πόλη για να ξεκινήσει αυτή η πατέντα, να ήταν από μια πόλη η οποία φημίζεται και για.
0: Θα πρέπει να έχει και μηχανάκια όμως η πόλη.
1: Μπορεί να delivery στη.
0: Όχι delivery. Η delivery γιατί.
1: Έχει και μηχανάκια, δεν έχει Λάρισα.
0: Θα έχει, δεν λέω.
1: Ποιο μηχανάκι τη λέει σε ΡΕΗ.
0: Δεν λέω ότι εμφανίζεται ένα μηχανόβιο στη Λάρισα και βγαίνει όλη η πόλη να πει: τι είναι αυτό, ρε φίλε, με τι δύο ρόδες. Πρώτη φορά το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω να συνδυάζεται εκτός από τον καφέ, να συνδυάζεται και. Το μηχανάκι, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη. Όταν λες εδώ, ρε Βασίλη, το 1902 το air condition, τι εννοείς, ότι υπήρχε air condition το 1902? Και ποιον εξυπηρετούσε το 1902, αφού δεν είχε ζέστη το 1902? Ο DJ ο Μάνος λέει: ο ιστορικός κινηματογράφος Παλάς στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν στη Λεωφόρο Νίκης. Όντως, στην παραλιακή περιοχή Λευκού Πύργου. Το 99, λέει, έκλεισε. Όπου περάσαν τόσα χρόνια από τότε. Εγώ τον είχα ανακλίνει πιο.
1: Πέρασαν πολλά. Το έχει πιο φρέσκο. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, που μας ακούει από τον από το κάμπο της Άρνησας. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τη Στουτκάρδη και λέει ότι από τότε, λέει, που με την έλευση των κλιματιστικών ήταν μια εποχή η οποία βοήθησε στο να χαθεί από τους μεσίτες η έκφραση ότι το διαμέρισμα είναι διαμπερές.
3: Από τότε που ήρθαν τα ερκοντήσιο.
1: Ναι.
3: Το διαμπερές δηλαδή ήταν ένα διαμέρισμα, είναι ένα διαμέρισμα το οποίο, ας πούμε, μπορείς να κάνεις ρεύμα αν ανοίξεις
1: τις πόρτες. Το που φυσχέται και από τις δύο πλευρές.
3: Διαμπερές.
1: Και λέει ότι από τότε που μπήκαν τα κλιματιστικά στη ζωή μας, όχι ότι χάθηκε η έκφραση, αλλά έχασε την αξία της. Δηλαδή σου λέει ότι είναι.
3: Ωραίο μήνυμα αυτό. Δίκιο, πρέπει να έχει δίκιο εδώ, Δημήτρης.
1: Ναι,
3: αυτό.
1: Ότι είναι, δεν είναι. Έτσι. Έτσι γίνεται. Ο Πάνος μας λέει και είναι πολύ άξιο αυτό που βάζει στο τραπέζι για την, για την κυρία Χάιδο, για τη συνέντευξη που έδωσε τον Κυριάκο Κυριάκο, και λέει ότι αξίζει μια αναφορά για την αγνότητα που βγάζει σαν, σαν οπαδός.
3: Ναι, σαν πώς να ανιδιοτελή αγάπη.
1: Ανιδιοτελή αγάπη, μπράβο. Να ζήσει πολλά χρόνια, λέει, και να ακολουθήσουν όλοι το παράδειγμά της. Είναι κάτι πολύ ωραίο.
3: Είναι μια. Σίγουρα αυτό τώρα. Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια το συνέστημα που μπορούν να νιώθουν πολλοί άνθρωποι για την ομάδα τους. Ειδικά αυτοί, σωστά το γράφει εδώ πάνω, που δεν περιμένουν τις μεταγραφές για να κάνουν κάτι. Δηλαδή, να ξέρεις, θα περιμένω να κάνει η ομάδα μου μεταγραφές. Εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι. Λέω, έτσι δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Και καλημέρα, μας προσθέτει κιόλας ότι λαϊκή τεταρτούλα, λέει, στη Ρεβεστό.
3: Πού? Η ομάδα μου μεταγραφής, εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι. Λέω, έτσι δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Και καλημέρα, μας προσθέτει κιόλας ότι λαϊκή τεταρτούλα, λέει, στη Ρεβεστό.
3: Πού? Η ομάδα μου μεταγραφής, εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι. Λέω, έτσι δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Και καλημέρα, μας προσθέτει κιόλας ότι λαϊκή τεταρτούλα, λέει, στη Ρεβεστό.
3: Πού? Η ομάδα μου μεταγραφής, εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι. Λέω, έτσι δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Και καλημέρα, μας προσθέτει κιόλας ότι λαϊκή τεταρτούλα, λέει, στη Ρεβεστό.
3: Πού? Η ομάδα μου μεταγραφής, εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι. Λέω, έτσι δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Και καλημέρα, μας προσθέτει κιόλας ότι λαϊκή τεταρτούλα, λέει, στη Ρεβεστό.
3: Πού? Η ομάδα μου μεταγραφής, εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι. Λέω, έτσι δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Και καλημέρα, μας προσθέτει κιόλας ότι λαϊκή τεταρτούλα, λέει, στη Ρεβεστό.
3: Πού? Η ομάδα μου μεταγραφής, εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι. Λέω, έτσι δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς. Ναι,
1: πολύ ωραίο. Και καλημέρα, μας προσθέτει κιόλας ότι λαϊκή τεταρτούλα, λέει, στη Ρεβεστό.
3: Πού?
4: Βλέπουμε και καπνό και βλέπουμε και μαύρο καπνό. Είμαι σίγουρος ότι εκεί η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν ξέρω, εκεί πώς.
3: Έξι ενάερια μέσα για την κατάσταση της πυρκαγιάς στην περιοχή Κουβαρά Αττικής.
4: Ευχαριστούμε, Θανάση.
3: Ευχαριστούμε. Το δικό μήνυμα χάθηκε. Κοίταξε, παιδιά, τώρα έπεσε το ίντερνετ σε εμάς εδώ. Δεν βλέπω εύκολα τα μηνύματα. Έχει και πολλά... επίσης να πω κάτι για τη χρονική σειρά των μηνυμάτων. Όπω τώρα αυτά δεν μου αρέσουν, έτσι να τα κάνουμε τέτοιου είδους διάλογο στον αέρα. Δεν μπορώ να ξέρω ποια βλέπω εύκολα τα μηνύματα. Έχει και επίσης πολλά... να πω κάτι για τη χρονική σειρά των μηνυμάτων.
0: Όπω τώρα αυτά δεν μ' αρέσουν έτσι να τα κάνουμε τέτοιου είδους διάλογο στον αέρα. Δεν μπορώ να ξέρω πια. Πια βλέπω εύκολα τα μηνύματα. Έχει επίσης να πω κάτι για τη χρονική σειρά των μηνυμάτων. Όπω τώρα αυτά δεν μ' αρέσουν έτσι να τα κάνουμε τέτοιου είδους διάλογο στον αέρα. Δεν μπορώ να ξέρω πια. Πια μην.
1: Δηλαδή τη σελίδα. Και αλλιώς εμφανίζεται σε αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αν θες να πούμε, διαχειριστές της σελίδας. Δηλαδή εμφανίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο στον, στον τοίχο.
0: Ωραία.
1: Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει τα σχόλια.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Συμπληρώσαμε 2 ώρες. Πάμε για να μπούμε σε λίγο στην 3η ώρα της εκπομπής.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο ιδιοκτήτης του Beach Bar και οι γονείς του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο. Ο πατέρας του δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη που φέρεται να είχε δηλωμένο τον εαυτό του ως ναυαγοσώστη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο σαρακίνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής, με τουρίστες που αποβιβάστηκαν, έκαναν το μπάνιο τους και στη συνέχεια επέστρεψαν στο ελικόπτερο και έφυγαν. Η διακοπή λειτουργίας στο ντουζ από καταστήματα Beach Bar ζήτησε από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτη στην Συνθονία Χαλκιδικής λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού. Έφυγε χθες η ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Είχε γίνει γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα» και «Λούφα και παραλλαγή», για τους οποίους βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: το τρίωρο 8-11 εδώ στην κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολης 95 και 5 με Χάρη Μανουλίδη, Γιάννη Πάγκο στα μικρόφωνα, Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων, κεντρική ράδιο σκηνοθεσία. Με τα μηνύματά σας να είναι εκεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη μέρα, για όλη αυτή τη σχέση, την αφίδρομη. Και ωραία πράγματα γενικώς μοιραζόμαστε.
1: Γιατί ούτως ή άλλως είναι ωραίο, γιατί βοηθάει και εμάς να μαθαίνουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην ξέραμε και να τα γνωρίζανε.
0: Σίγουρα, ενδεχομένως.
1: Οι ακροατές, και είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία. Ωστόσο, Γιάννη μου, να σου πω κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πολύ. Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές τους με μαγνητάκια. Άλλοι με κοχύλια. Εγώ λέω να κάνω τη διαφορά και να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι, άμπραβο. Μόνο μαγνητάκια. Έχει γεμίσει και η πόρτα. Βάλε και κανένα αυτοκίνητάκι να έχουμε. Λοιπόν, και αυτό,
0: να υπάρχει.
1: Ακριβώς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να επισκεφτούν το Residence Casino Θεσσαλονίκη, καθώς οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ριζέας Καζίνο Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν και εσείς θέλετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τον δρόμο τον ξέρετε.
0: Ωραία. Ο Καρέτς έβαλε τον γκολ, ο Τζόλης είχε μία assist και ένα κερδισμένο πέναλτι. Ο Κούτσιας έβαλε γκολ, είπαμε, ο Παυλίδης έβαλε γκολ.
1: Ο Ιωαννίδης έβαλε.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μετά από δύο λεπτά.
0: Κανένα βέβαια από τα τρία ελληνικά γκολ δεν βοήθησε την ομάδα του Έλληνα παίχτη, ναι, να πάρει νίκη.
1: Μόνο η assist.
0: Έδωσε. Όχι, λέω για τα γκολ.
1: Ναι, αυτό. Μόνο η assist λέω έδωσε νίκη.
0: Α, οκ, okay, ναι. Του Τζόλι. Και μάλιστα είδα και ένα βιντεάκι του Τζόλι με επιλεγμένες φάσεις από το παιχνίδι του, σαν πως κόβουν οι προπονητές, ας πούμε, και κάνουν με το τι έκανε ο παίχτης στο παιχνίδι και τα δείχνουν στην ανάλυση κτλ. Και ήταν εντυπωσιακό το βιντεάκι αυτό, γιατί είχε και πολλές φάσεις που ο Τζόλις βοηθούσε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, του έκλεβε μπάλες κτλ. Έχει αρχίσει πάρα πολύ ωραία. Τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή, με την Arsenal του Τζόλι είναι πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να κάνει αυτό το. Να επιστρέψει στην Premier League και να πετύχει αυτή τη φορά πολύ περισσότερα πράγματα. Διαφορετικός παίκτης, βέβαια, σε σχέση με τότε με την Norwich. Έχει κάνει 14 παιχνίδια στην Premier League. Αλλά σε μια πολύ δύσκολη γενικό σεζόν για την Norwich, όπως είχε ανέβει από τη Β' στην Α, από την Championship στην Premier League, είχε υποβιβαστεί μετά, δύσκολη σεζόν.
1: Και μάλιστα για τον Τζόλι και τον Καρέτσα έχει αναφορά και η ΑΣ και το Sky Sport. Η ΑΣ λέει ο Τζόλις ήταν ο Έλληνας Βινίσιους για τη φημολογία που υπήρχε αναφορικά με μια πιθανή έλευση του Βινίσιους στην Άρσεναλ. Ο Βινίσιους, ο οποίος ανανέωσε με τη Ρεάλ. Και για τον Καρέτσα λέει αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Αυτά από το.
0: Ποιος το γράφει,
1: το Sky Sports. Sky το δεύτερο, Sports. Το πρώτο για τον Τζόλι, η ΑΣ, η Ισπανική εφημερίδα, η οποία κάνει αναφορά στους δύο Έλληνες. Και μιας που έτσι αναφερθήκαμε στο έργο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, οι οποίοι αγωνίζονται αύριο στις 8:30, Μέγα και Sky αντίστοιχα οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ο Ολυμπιακός είπαμε ότι αναχώρησε, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να το πράξει. Να πούμε ότι η επικείμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Anderlecht, μετά το πρώτο παιχνίδι, το 0-1 στο γήπεδο του Στούμπας, κέρδισε και την La Louvière για το πρωτάθλημα του Βελγίου. Μάλιστα είχε
0: Πρεμιέρα,
1: 33 τελικές η Anderlecht. Ψιλοκαλά τα.
0: Έπαιζε με παίχτη παραπάνω, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αλλά ήταν ο Ήτο ο οποίος αποβλήθηκε. Απλά θέλω να πω ότι ήταν και μια παραγωγική αναμέτρηση για την ομάδα που θα βρει ξανά ο ΠΑΟΚ στο διάβατο, στο δεύτερο αγώνα της σειράς. Με τον ΠΑΟΚ να τρέχει και λίγο κάποια μεταγραφικά ζητήματα που ενδεχομένως να να μπορεί να τα συμβαδίσει με το ευρωπαϊκό του μέλλον στο Europa League.
0: Πάμε να δούμε για τα μεταγραφικά λίγο του ΠΑΟΚ, με ανάλυση και για την προετοιμασία και το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με την Άντερ δεχτεί τη Ρεβάνς. Mm-hmm. Αν έχουμε κάτι νεότερο, και ο φίλος ο Νίκος, αν έχουμε κάτι νεότερο και με το Μικέλ Μπρενσίς σε ό,τι αφορά στο κεντρικό αμυντικό, το δανό Φόρτις Φέγενορτ.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε με τον.
0: Έχει
1: με τους υπάρχοντες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από τους υπάρχοντες, ο Γιαννούλης είναι ένα πρόσωπο το οποίο κερδίζει και έδαφος και ανεβάζει και ρυθμούς στην δική του προετοιμασία και με το σύνολο αλλά και ατομικά. Βάζει υποψηφιότητα για το αγωνιστικό πλάνο του Αλέσιο Λύση. Και εγώ θα πω ότι είναι και πολύ σημαντικό κιόλας ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το που έρχεται και και τους συμπαίκτες του. Μιλάμε για τη μισή εθνική Ελλάδος, οπότε δεν θα χρειαστεί και παραπάνω χρόνο προσαρμογής στο πλάνο του Αλέσιο Λύση.
0: Εντάξει, το θέμα εδώ για τον Γιαννούλη για μένα είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Το να χρειαστεί χρόνο Γιαννούλης για το που ήρθε, φυσικά
1: δεν
0: υφίσταται.
1: Ούτε για τους συμπαίκτες του.
0: Ναι, εντάξει, και για τους συμπαίκτες. Εντάξει, το θέμα καθαρά είναι μόνο ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας του Γιαννούλη. Μόνο αυτό.
1: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος παράλληλα όμως, εκτός από ένα μικρό πρόβλημα που τον είχε απασχολήσει στο δάχτυλο, είχε κρονικά βρισκόταν στην προετοιμασία της Augsburg.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή, ήταν βέβαια, ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που και ο Γιαννούλης ήξερε ότι εγώ θα φύγω.
1: Ναι, καραδοκούσε κάτι στη γωνία.
0: Ναι, εγώ θα φύγω, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Εγώ θα φύγω βέβαια. Και η Augsburg το ήξερε ότι θα φύγει ο Γιαννούλης. Γι' αυτό είπα ότι για το βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας. Γιατί ρε παιδί μου, ναι, μεν ήταν στην προετοιμασία της γερμανικής ομάδας κανονικά. Mm-hmm. Εννοείται. Δεν ξέρω πόσο
1: ready.
0: Πόσο ενεργειακά ήταν εκεί.
1: Κατάλαβα.
0: Για παράδειγμα, πριν από δύο καλοκαίρια, στον Άρη ήταν προπονητής ο Άκης Μάτζιος. Και όλο το καλοκαίρι πέρασε με τον Μωρόν να περιμένει τη μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Και ο Μωρόν ήταν στην προετοιμασία του Άρη, αλλά προετοιμασία δεν είχε κάνει.
1: Αλλά ίσως σαν να μην ήταν αυτό που λέμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, γι' αυτό. Για μένα κριτήριο μόνο αυτό είναι ο βαθμός της αγωνιστικής ετοιμότητας του Γιαννούλη. Δικαίωμα συμμετοχής έτσι.
1: Δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Λουσέ.
0: Ναι. Θέλω να δω, δηλαδή για παράδειγμα, θα δούμε βέβαια στην Πέμπτη. Έχουμε άλλες δύο μέρες σίγουρα μέχρι και την αναχώρηση του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Για μένα δεν θα είναι. Θα φανεί στην πράξη, θα κρίνει και ο Λύση. Πόσο έτοιμος είναι ο Γιαννούλης αυτό.
1: Ναι, και σίγουρα όπως είχε πει και ο Λύση ότι θέλει η ομάδα του να αγωνιστεί και να προπονηθεί και στο Βέλγιο, να μην είναι τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα, σε μια σχετική ερώτηση στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Από εκεί και πέρα πάω και έχει μπροστά του άλλα δύο ανοιχτά ζητήματα. Ένα, αυτό του δεξίου μπακ με τον Μικέλ Μπρενσίς.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης ο οποίος είχε γίνει γνωστό ότι υπάρχει τελική συμφωνία σε προφορικό επίπεδο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό φαίνεται ότι έχει καθυστερήσει, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση ότι έχει να κάνει με το να χάλασε κάτι στη μεταγραφή. Αυτό σε πρώτο πλάνο. Μένουμε στο αρχικό ότι υπήρχε μια οριστική συμφωνία σε προφορικό επίπεδο μεταξύ του παίκτη και του ΠΑΟΚ και αναμένονταν να έρθει απλά στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος της συνεργασίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με άλλη μια μεταγραφική υπόθεση η οποία υπήρχε, ο Ούρε, ο οποίος είχε παίξει για τον και το δικέφαλο, καταλήγει στη Σεβίλη, κάτι το οποίο ήρθε να επιβεβαιώσει και με δημοσίευμά του ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με ένα deal το οποίο φτάνει κοντά στα 9 εκατομμύρια για τον επιθετικό. Ένα striker ο οποίος θα μετακομίσει από τη Σουηδία στην Ισπανία, και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να βρει μια άλλη περίπτωση για τη θέση 9.
0: Ναι, κοίταξε τώρα βέβαια με αυτά τα νούμερα που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, επειδή ήταν ένα όνομα Ούρε που απασχόλησε το ρεπορτάζ του του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όχι πολύ έντονα και εξ αρχής είχε γίνει αναφορά στο ότι στους ενδιαφερόμενους είναι και η Σεβίλη.
1: Η Σεβίλη.
0: Νομίζω ότι αυτό το ποσό, σε αυτό το ποσό ο ΠΑΟΚ δεν θα ακολουθούσε με τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν αποκλείεται δηλαδή να βγει αυτό το ποσό από τα ταμεία του ΠΑΟΚ. Αυτό μας δίδαξε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί λέω για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Μια Σεβίλη πάντως η οποία ταλανιζόταν και αυτή, ταλανιζόταν από οικονομικά προβλήματα.
0: Okay, καμία αντίρρηση. Λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το νούμερο δεν θα το δίνω ΠΑΟΚ για να πάρει παίχτη.
1: Συμφωνώ και απλά λέω ότι για κάποιους οποίους να ακούνε απλά Σεβίλη και να λένε πολύ εύκολα τα έδινε η Σεβίλη τα χρήματα, να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία είχε.
0: Okay, καμία αντίρρηση. Λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το νούμερο δεν θα το δίνω ΠΑΟΚ για να πάρει παίχτη.
1: Συμφωνώ και απλά λέω ότι για κάποιους οποίους να ακούνε απλά Σεβίλη και να λένε πολύ εύκολα τα έδινε η Σεβίλη τα χρήματα, να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία είχε.
0: Okay, καμία αντίρρηση. Λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το νούμερο δεν θα το δίνω ΠΑΟΚ για να πάρει παίχτη.
1: Συμφωνώ και απλά λέω ότι για κάποιους οποίους να ακούνε απλά Σεβίλη και να λένε πολύ εύκολα τα έδινε η Σεβίλη τα χρήματα, να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία είχε. Ο ποδοσφαιριστής ήταν εκτός αποστολής και όπως φαίνεται βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από το ΔΕΚΑΙΠ.
0: Από Φέγενορτ, από Μπενφίκα τον είχε αποκτήσει Φέγενορτ ένα χρόνο πριν. Δεν έπεσαν πολλά λεφτά στο τραπέζι, γιατί καμιά φορά τέτοιου είδους deal μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών.
1: Όπως φαίνεται, βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από το ΔΕΚΑΙΠ.
0: Από Φέγενορτ, από Μπενφίκα τον είχε αποκτήσει Φέγενορτ ένα χρόνο πριν. Δεν έπεσαν πολλά λεφτά στο τραπέζι, γιατί καμιά φορά τέτοιου είδους deal μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών συμμετοχών. Να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, κάπως έτσι μπαίνει και ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι για να τον κάνει δικό του σε μια θέση που θέλει ενίσχυση. Επί του παρόντος, βέβαια, το θέμα του ΠΑΟΚ, το πρώτιστο, αυτό που τον ενδιαφέρει, είναι η ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχαν τακτοποιηθεί όλα τα ανοιχτά μεταγραφικά ζητήματα. Του ΠΑΟΚ, το πρώτιστο, αυτό που τον ενδιαφέρει, είναι η ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχαν.

0: Μπέλεκ, σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχαν τακτοποιηθεί όλα τα ανοιχτά μεταγραφικά ζητήματα και στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι πάντα εύκολο όμως εδώ να το θυμόμαστε λίγο πάντα αυτό. Δεν είναι εύκολο για τις ομάδες έτσι όπως κυλάει και το καλοκαίρι. Τώρα, μιας που λέμε ότι είμαστε στα θέματα του ΠΑΟΚ, έβλεπα πριν και ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή για. Το οποίο το χάσα τώρα, δεν ξέρω πώς πάλι χάθηκαν τα μηνύματα. Λέει μπράβο, λέει στον Νίκο Καρούλια, το βετεράνο του Παναθηναϊκού, για τις δηλώσεις που έκανε για τον Σταντέλια. Είναι ο Μέση της Ελλάδας, αν ο Γιωβάνοβιτς είναι κάθετος να φύγει. Αναφερόμαι σε τι, αν ο Γιωβάνοβιτς δηλαδή είναι αυτός που δεν το χρησιμοποιεί να φύγει από την εθνική, να φύγει ο Γιωβάνοβιτς αυτό.
1: Ή κάθετος, πώς αυτό εννοώ.
0: Ναι, εγώ βλέπω τον τίτλο, ας πούμε, των δηλώσεων. Αν δεν τον θέλει ο Γιωβάνοβιτς, λέει να φύγει. Λαύρος, λέει, κατά του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο βετεράνος παίχτης του Παναθηναϊκού, Νίκος Καρούλιας, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ναι.

0: Λοιπόν, επειδή χρωστάω και μία απάντηση στον φίλο τον Πάνο για τον Νανού που παίρνει ο Ηρακλής, τον 32χρονο, πρώην παίκτη του ΑΠΟΕΛ. Κατά την μου άποψη, μια πολύ σημαντική προσθήκη. Ένας ακόμη παίκτης, τον οποίο θα έχει πλέον στη διάθεσή του ο Ματσάρη για να κουμπώσει σε ένα σχηματισμό που ούτως ή άλλως θέλει πάρα πολύ ενεργά, πάρα πολύ ενεργούς στους πλάγιους μπακ και δεξιά και αριστερά με την τριάδα στην άμυνα. Όχι ότι σε σύστημα με τετράδα στην άμυνα οι πλάγιοι μπακ κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Απλά λέμε τώρα για το τι έχει επιλέξει να κάνει ο Ματσάρη με τον Ηρακλή. Ο Ματσάρη που όλα αυτά τα χρόνια το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό με την τριάδα πίσω. Να, όχι ότι σε σύστημα με τετράδα στην άμυνα οι πλάγιοι μπακ κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Απλά λέμε τώρα για το τι έχει επιλέξει να κάνει ο Ματσάρη με τον Ηρακλή. Ο Ματσάρη που όλα αυτά τα χρόνια το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό με την τριάδα πίσω. Να, όχι ότι σε σύστημα με τετράδα στην άμυνα οι πλάγιοι μπακ κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Απλά λέμε τώρα για το τι έχει επιλέξει να κάνει ο Ματσάρη με τον Ηρακλή. Ο Ματσάρη που όλα αυτά τα χρόνια το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό με την τριάδα πίσω. Να, όχι ότι σε σύστημα με τετράδα στην άμυνα οι πλάγιοι μπακ κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Απλά λέμε τώρα για το τι έχει επιλέξει να κάνει ο Ματσάρη με τον Ηρακλή. Ο Ματσάρη που όλα αυτά τα χρόνια το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό με την τριάδα πίσω. Επιθετικά, με το όνομα του Μαμαντού Τιάμ να έχει βγει προς τα έξω και να είναι και μία από τις φωτογραφίες που έχουμε βάλει στην ανάρτηση που κάναμε στο Facebook. Mm-hmm. Καθαρός επιθετικός, 31 ετών. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο πρώτος στόχος του Ηρακλή επιθετικά. Και να είναι και μία από τις φωτογραφίες που έχουμε βάλει στην ανάρτηση που κάναμε στο Facebook. Mm-hmm. Καθαρός επιθετικός, 31 ετών. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο πρώτος στόχος του Ηρακλή επιθετικά. Και να είναι και μία από τις φωτογραφίες που έχουμε βάλει στην ανάρτηση που κάναμε στο Facebook. Mm-hmm. Καθαρός επιθετικός, 31 ετών. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο πρώτος στόχος του Ηρακλή επιθετικά. Να μην παίξει κάποιο άλλο φιλικό παιχνίδι η ομάδα, να πάει κατευθείαν στο πρώτο επίσημο και να μπει βέβαια και με αυτόν τον τρόπο και στην εβδομάδα έναρξης και του πρωταθλήματος. Έτσι, η επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει για τον Ηρακλή με το παιχνίδι Κυπέλλου Δευτέρα και μετά αρχίζει και το πρωτάθλημα με το καλό 22-23 το
1: πότε πέρασε, πότε πέρασε η προηγούμενη χρονιά, πότε ήρθε η επόμενη.
0: Άστο, αυτό είναι όπως το λες ρε Χάρη.
1: Λειτουργήσε λίγο σαν γέφυρα ίσως και το Μουντιάλ.
0: Δηλαδή και το Μουντιάλ και δεν προλαβαίνεις μια... Πες ότι και δεν υπήρχε το Μουντιάλ. Πολύ γρήγορα μπαίνουν οι ομάδες στην προετοιμασία, δίνουν φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.

0: Όποιες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απασχολούν αμέσως με αυτό. Δεν καταλαβαίνεις πότε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και δεν το καταλαβαίνεις και καμιά φορά αυτό ίσως δεν βοηθάει κιόλας. Εκτός από ομάδες οι οποίες κάνουν πολλές μεταγραφές, αλλάζουν πολύ το ρόστερ τους, ναι. Αυτό ίσως να φέρει κάτι καινούργιο στο μάτι. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όταν υπάρχει τόσο γρήγορη μεταβολή μεταξύ της μίας αγωνιστικής περίοδου και της άλλης, ενδεχομένως και το να μην προλαβαίνει να σου λείψει που λένε. Ναι. Υπάρχει και οι άλλοι που μετράνε αντίστροφα από τη μέρα που τελειώνει το πρωτάθλημα ή οποιαδήποτε, ας πούμε, μπορεί να ήταν το κύπελο το τελευταίο παιχνίδι. Τελευταία, όταν τελειώνει η αγωνιστική πρόταση, μετρούν αντίστροφα για το πότε θα ξεκινήσει η αμέσως επόμενη. Ίσως είναι και αυτό μια ανάγνωση. Έχει αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να μεταφράσει κανείς.
0: Ο Πάνος έχει διαφωνία, του διατυπώνει ένσταση για το ότι αν, ας πούμε, αυτό που λέγαμε για το παιχνίδι κυπέλου, αν είναι αντίπαλες δύο ομάδες της πρώτης κατηγορίας με το προκειμένο στοίχημα Super League, θα πρέπει το γήπεδο που θα γίνει το match να πληρεί τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές. Δεν τον βρίσκει πολύ σύμφωνο αυτό. Αλλά ο νόμος, ο κανονισμός είναι κανονισμός, θα πρέπει να. Πώς να σου πω, να πειθαρχήσουμε σε αυτό, δεν μπορούμε σε αυτό.
1: Και να πούμε ότι όποια ομάδα, οι ομάδες οι οποίες θα περάσουν από τα ζευγάρια αυτά, τότε μαζί με αυτές που αγωνίζονταν στην Ευρώπη, θα μπουν όλες μαζί στη League Phase του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα από αυτά τα ζευγάρια, τους νικητές και τις ευρωπαίες, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ομάδες, θα σχηματιστεί η νέα League Phase, η οποία στην πρώτη της χρονιά, πέρυσι που έκανε ντεμπούτο, θεωρώ πως θα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι...
0: Το νέο format δηλαδή, ναι, καλό, άρεσε.
1: Ότι κράτησε λίγο.
0: Συμφωνώ.
1: Αμύωτο το ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό που ξεκινούσαν τα παιχνίδια και πάνω κάτω ήξερες, ας πούμε, τους ομίλους, ποιοι θα είναι οι δύο πρώτοι, ποιοι θα... Δηλαδή έβλεπες τον τρόπο το πώς θα κυλήσει. Ωστόσο φαίνεται ότι πιο όμορφα πέρσι και ελπίζουμε και ακόμα καλύτερα φέτος.
0: Συμφωνώ. Θυμίζω απλά, επειδή ήταν κάτι που το συζητήσαμε και πριν με το Χάρη, για την Τετάρτη που γίνεται το Super Cup, το Όφι ΑΕΚ στην Κρήτη. Απευθείας μετάδοση από το Sky αυτό το παιχνίδι, επειδή λέγαμε τα κανάλια που θα δείξουν τα μάτς αυτή την εβδομάδα. Το Super Cup θα είναι στο Sky, από τη στιγμή που ο Sky έχει το κύπελο, τα δικαιώματα του κυπέλου πλέον. Είναι λογικό εκεί να αυτός να δείξει και το παιχνίδι. Το Super Cup. Πάμε να δούμε μέχρι το διάλειμμα και δώσουμε και συνέχεια μετά τι γίνεται με τον Άρη, με τα μεταγραφικά του Άρη, και θυμίζω ότι ο Άρης κλείνει τα φιλικά του παιχνίδια με ένα πολύ σημαντικό μάτς απέναντι στην Νάπολη Τετάρτη μεθαύριο στην Ιταλία. Επιστρέφει δηλαδή στην Ιταλία για ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι.
1: Εκεί όπου θα βρίσκεται και το Μετρόπολης 95 και 5, με ζωντανή μετάδοση από τον Γιώργο Στράτζαλ.
0: Να
1: το
0: πούμε. Ρε, Γιώργο Στράτζαλ. Έχει κάνει την Ιταλία. Σου λέει, ας όποιος θέλει Ιταλία, του πω εγώ ότι θα κάνει τα παραγγείλει και...
1: Νομίζω ότι πλέον θεωρείται στο αεροδρόμιο σαν local. Περνάει από εκείνο το πορτάκι. Δεν μπαίνει από το. Έχει, ας πούμε, αυτό τρίτων χωρών, Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι και η local παραπέρα. Πρέπει να μπαίνει από εκείνη τη...
0: Μπορεί να αποκτήσει δηλαδή ιταλική υπηκότητα ο...
1: Εύκολα.
0: Τζόρτζιο Στράντζαλι.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Τζόρτζιο Στράντζαλι.
1: Κάνει και λίγο το όνομα.
0: Τι κάνει, πώς δεν κάνει.
1: Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εσύ θα λεγόσουν Γιάννη Παγκίτη.
0: Ο Παγκίτη αποκλείεται. Το πρόβλημα το δικό μου στα ιταλικά είναι το ότι το επίθετό μου στα ιταλικά σημαίνει πληρώνω.
1: Σφιχτά είμαστε.
0: Δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό. Στην Ιταλία, δηλαδή, το ρήμα το παγκάρε, ναι, είναι το πληρώνω. Ναι. Ίσως εξ αυτού να είναι και το παγκάρι της εκκλησίας. Δεν ξέρω, έτσι. Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ναι. Στέκει.
0: Υπάρχει μια λογική εξής.
1: Μπορεί να είναι λάθος, αλλά στέκει.
0: Και άμα αρχίσεις να το κλείνεις, γιατί και η ιταλική η γραμματική στα ιταλικά είναι. Έχει και αυτή. Το κλείνει, ναι, το ρήμα. Δεν είναι σαν τα αγγλικά που. Δεν κλείνεται, πας λες, ας πούμε, I want, you want, ναι, κτλ.
2: Εσύ, φίλε, όταν έχει αυτό το σποτάκι που παίζει στην αρχή στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πάγκος, ακούγεσαι σαν Σπάγκος, φίλε.
0: Αυτή είναι μια αντανάκλαση, μια αστικτόδη αντίδραση στο ιταλικό, το πληρώνω. Καλύτερα το Σπάγκος παρά Πάγκος να πληρώνω.
1: Παγκάρι.
2: Πες το να λέει ο Γιάννης ο Πάγκος.
0: Ναι, ο Γιάννης ο Πάγκος.
1: Ο Πάγκος ο Τενές.
0: Αυτά έτσι με το... Λοιπόν, με το...
1: Με το διαβατήριο του Γιώργου Στράτζαλη.
0: Με το Στράτζαλη, ο οποίος θα είναι στην Ιταλία. Θα ακολουθήσει την αποστολή του Άρη και εδώ. Φιλικό παιχνίδι λοιπόν Τετάρτη με την Νάπολη. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζω με το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανσερραϊκό, συμπλήρωσε 4 φιλικά σε Ελλάδα και εξωτερικό, 2 στην Ιταλία, 2 στην Ελλάδα. Και πάει τώρα να κλείσει τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας απέναντι στη Νάπολη. Σίγουρα πάντως ο Άρης χρειάζεται άμεση ενίσχυση στην άμυνα σε συγκεκριμένες θέσεις, και στο κέντρο της άμυνας αλλά και στα πλάγια. Το κέντρο της άμυνας επί της ουσίας, αν το βάλουμε κάτω, έχει μείνει ο Φαμπιάνο μόνο. Είναι βέβαια και οι νεαροί που ψάχνουν και αυτή
1: ευκαιρία και χώρο χρόνο.
0: Σωστά. Τώρα είναι και βάζει το Γένσεν ο Γρηγορίου. Ο Φιλανδός βέβαια καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί σε άλλες θέσεις που του πάνε και πιο πολύ. Ναι. Να μην
1: είναι κατά ανάγκη αυτή η θέση.
0: Είναι κατά ανάγκη. Και στα πλάγια της άμυνας, στα άκρα της άμυνας, επί της ουσίας, από την προηγούμενη σεζόν ο μόνος πλάγιος μπακ που έχει μείνει είναι ο Φατιγκά. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Όλοι άλλοι έχουν φύγει. Και ο Τεχέρο και ο Μεντίλ και ο Φρίντεκ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κοίταξε, ο Άρης σίγουρα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ναι. Ας πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και
1: θα το συνεχίσουμε μετά.
0: Οκ. Okay.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στην Ελλάδα και χαρούμενος που αποτελεί μέλος μιας ομάδας φιλόδοξης η οποία θέλει να κατακτήσει τίτλους, δήλωσε κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μάρκους Φώστερ. Στην προετοιμασία με στόχο την ανατροπή του 0-1 της Τούμπας απέναντι στην Άντερλεχτ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Θα είναι Γιαννούλης και Λουσέ, ενώ ο Ελουστόντο προορίζεται παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Δύο μεσοεπιθετικούς και φόρα να ζητά ο Ηρακλής με τις περιπτώσεις των Μαμαντού Τιάμ και Νταμ Γκέιγ να βρίσκονται στο προσκήνιο. Επιλογές προσώπων που θα δείξουν και τις προθέσεις του για τους επίσημους αγώνες θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του μεθαυριανού φιλικού αγώνα του Άρη με αντίπαλο την Νάπολη στο Καστέλο Ντι Σάγκρο. Με τον Σαντιάγκο Έσε στην αποστολή αναχώρησε ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία εν ώψη του αυριανού δεύτερου αγώνα κόντρα στην Αϊμέγγεν μετά το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκη στα προκριματικά του Champions. Τέλος, η συμφωνία έχουν καταλήξει Μπαρτσελόνα και Ρόδρυ μεταξύ τους. Η Manchester City απέρριψε πρόταση 45 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο μέσο, όμως οι Καταλανοί ευελπιστούν σε deal στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε δύο μηνύματα για λαϊκές σήμερα. Και μάλιστα πολύ εξυπηρετικά, γιατί είναι σε εντελώς διαφορετικό κομμάτι της πόλης. Η μία είναι δυτικά, γράφει ο Δημήτρης δυτικά, Μπουμπουλίνας λέει η Ηλιούπολη. Και η άλλη είναι εδώ κοντά, Άνω Τούμπα. Εδώ κοντά λέω σε εμάς που είμαστε κοστανοπολίτικα, Άνω Τούμπα, οδός Εμπεδοκλέους.
1: Τι έχεις, αχλάδια.
2: Καρπουζάκι. Ντοματούλα.
3: Έλα, σε βλέπω το κοζάρι στο ματιάζεις. Έλα, έλα, σήμερα παίρνεις, αύριο ξαναπαίρνεις.
0: Λέει, εδώ το μεταξύ στην Άνω Τούμπα, ποια είναι η Εμπεδοκλέους?
2: Είναι παράλληλη με τη Λαμπράκη.
1: Τι?
2: Είναι παράλληλη.
1: Ναι.
2: Από την πάνω πλευρά, με τη Λαμπράκη.
1: Ναι.
2: Κοντά στο ύψος της, στη Διαγόρα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι.
0: Υπάρχει πάντως δηλαδή.
2: Υπάρχει.
0: Δεν μας, γιατί εδώ έχουμε και κάποιους μερακλείδες ακροατές. Μπορεί να στέλνει ο καθένας, σου λέει αυτά είναι λίγο τα παιδιά.
2: δεν τα πολύ πετυχαίνουν, ρωτάνε και εμάς για τίποτα.
0: Ναι. Είναι λίγο ατσαθώα αυτά. Ό,τι τους λέμε τα γράφουν, ναι. τα διαβάζουν.
2: Όχι, Εμπεδοκλέους υπάρχει. Ξέρω ότι είναι παράλληλη εδώ στη Λαμπράκη.
1: Ναι.
2: Από κοντά στη Διαγόρα.
0: Η Μπουμπουλίνα υπάρχει.
2: Στην με αυτό πόλη. Το όνομα δύσκολο να μην υπάρχει.
0: Δηλαδή, αυτό, εντάξει, ναι. Σωστό.
2: Δηλαδή μια οδό.
0: Μια Μπουμπουλίνα θα την έχουμε.
2: Της αξίζει. Γιάννη, για να μην το
0: ξεχάσουμε.
2: Για να μην το ξεχάσω, επειδή το έχω κρατήσει. Μιλούσαμε για καμιά φορά για τη μεταγραφή του Σαλάχ στην Τρανσπορ τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι.
2: Και βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει αυτό το πολύ συζητημένο deal.
0: Το μυθικό συμβόλαιο.
2: Ναι.
0: Τι?
2: Εκτός από χρήματα, δηλαδή. Κοντά στα 35 εκατομμύρια για δύο χρόνια. 20 εκατομμύρια.
0: Πόσα?
2: 35 εκατομμύρια για δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: 34,5 για την
0: εταιρεία. Παίρνει ο Σαλάχ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πήρε 20 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής του συμβόλαιό του.
0: Αέρα που λέμε.
2: Ναι.
0: 20.
2: Μπροστά. Ναι. Μπροστά.
0: Ναι.
2: 20% από τις πωλήσεις προϊόντων, κάτι που είχες πει και εσύ εδώ.
0: Προϊόντα που αφορούν σε αυτόν,
2: ναι,
0: βέβαια,
2: τον ίδιο,
0: έτσι.
2: Ναι, της δικής του επωνυμίας, ας πούμε, με τη δική
0: φανέλα,
2: του φιγούρα, ας πούμε,
0: φανέλα, ναι.
2: Η κούπα
0: καπελάκι,
2: Σαλάχ,
0: μπράβο.
2: Αυτά, λοιπόν, έχει μία βίλα στην Τουρκία και μία βίλα στο Ντουμπάι.
0: Ναι, εδώ να πούμε είναι προφανώς, φαντάζομαι, από το κατάμε από την έδρα της Τραπεζοσπορ στην επίσημη παρουσίαση του Σαλάχ που μπουκάρει στο γήπεδο. Βράζει το γήπεδο, βράζει η Τραπεζούντα.

0: Πω.
1: Ναι.
0: Και υπ' αυτούς τους χιούγους παίρνει και μια βίλα στο Ντουμπάι. Δηλαδή μια Τουρκία, μια Ντουμπάι, για να μην βαριέται.
2: Είδα ένα κλιπάκι επίσημο που το ανέβασε η Τραμπζοσπορ, στο οποίο πρωταγωνιστεί μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία ξυπνάει το πρωί στο σπίτι της. Είναι ένα παραδοσιακό, σαν να βλέπεις ένα, ας πούμε, χωριό στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Ξυπνάει το πρωί στο σπίτι και αρχίζει να παίρνει φωτιά η κουζίνα, να ετοιμάζει τα φαγητά, να βγάζει το λεμαδάκια, να βγάζει, ξέρω εγώ, από το φούρνο αυτά κτλ. Κάποια στιγμή ξυπνάει ο γιος της, πάει στην κουζίνα. Μάλλον πριν ξυπνήσει ο γιος και πάει στην κουζίνα, έχει ανοίξει τα παράθυρα. Η γειτόνισσα της λέει: «Καλημέρα, κυρία Τάδε μου, ας πούμε, τι κάνεις?» «Περιμένω», λέει, «το γιο μου», λέει, «σήμερα και είναι το σπίτι, το έχω βάλει.
1: Ναι, θέλω στα γρήγορα.
2: Θέλω να είναι», λέει, «γεμάτο τραπέζι, θα έρθει ο γιος μου». Εν τω μεταξύ κατεβαίνει ο γιος της, ξυπνάει και πάει στην κουζίνα. Και βλέπει τη μαμά του, ας πούμε, να τα κάνει όλα αυτά. Λέει: «Τι έχουμε», λέει, «γιατί, για ποιον μαγειρεύεις?» Λέει: «Έρχεται ο γιος μου», λέει, «σήμερα». Τρελαίνεται για αυτός, λέει: «Ποιος γιος, αφού εγώ είμαι ο γιος». Μετά κατεβαίνει και η κόρη, ξυπνάει και η κόρη, τη βλέπουν, ας πούμε, και.
1: Τι γίνεται.
2: Ναι, λέει: «Τι έγινε εδώ, η μαμά», λέει, «έχει κάνει. Καθίστε», λέει, «περιμένω το γιο». Παραξενεύεται και αυτή και κάποια στιγμή, όντως, ενώ έχει γεμίσει το τραπέζι, βγάζει συνέχεια πράγματα η μαμά. Χτυπάει πόρτα και στην πόρτα είναι ο Σαλάχ. Ο οποίος φοράει τη φανέλα της Τραμπζοσπορ κανονικά. Και λέει: «Ήρθε ο γιος μου». Λέει τώρα η μαμά, ας πούμε, λέει: «Ήρθε ο γιος μου». Και τον καλωσορίζουν κάθε εκεί, τον μπουκώνει το Σαλάχ, τρώει ο Σαλάχ. Μιλάμε τώρα.
1: Έκανε μαγουλάκι.
2: Ναι, και λέει στο τέλος, δηλαδή, τελειώνει η διαφήμιση, το σποτάκι αυτό της Τραμπζοσπορ, τελειώνει ότι Σαλάχ, καλώς ήρθες στην οικογένεια. Δηλαδή ότι είσαι πλέον
1: μέλος μας.
2: Ναι, είσαι πλέον μέλος μας. Μπορεί μέχρι χθες να μην ήσουν ο γιος μου, αλλά πλέον είσαι ο γιος μου και έχω μαγειρέψει για σένα.
1: Έχει μια θέση στο τραπέζι. 4 πολυτελή αυτοκίνητα για μέλη της οικογένειάς του.
0: Α, έχει κι άλλα.
1: Έχει κι άλλο, δεν έχει κι άλλα.
0: Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Πήρα φόρα
1: και εγώ. Δεν πειράζει, ήταν ωραίο. Ναι. Πιο χρηστικό. Τέσσερα, λοιπόν, πολυτελή αυτοκίνητα για μέλη της οικογένειάς του. Ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά του. Αυτό είναι το πιο απλό, εν τω μεταξύ, από όσα υπάρχει. 10.000 ευρώ ανά μήνα για το κομμωτήριο της γυναίκας του.
2: Αυτοί είναι κομμωτές προφανώς.
1: Με
2: 10 χιλιάρικα. Τι
1: 10 χιλιάρικα
2: το
1: πιάνω. 10 ανά μήνα. Δεν ξέρω πώς πάει το κούρεμα στην τραπεζούντα, μη σου πω και ψέματα. 10 χιλιάρικα το μήνα για τις ανάγκες της κόμωσης της κυρίας Σαλάχ. Έχει και δύο καλύτερα, Γιάννη.
0: Από αυτά.
1: Ναι.
0: Τι.
1: 20.000 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ.
0: Για σούπερ μάρκετ.
1: 20.000. Με κουπόνια πληρώνω το Σαλάχ. 20.000 το μήνα για σούπερ μάρκετ. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι στο σούπερ μάρκετ δεν μετράει το χαρτί υγείας. Γιατί δίνουν άλλα 5.000 ευρώ για χαρτί υγείας.
0: Το μήνα.
1: Ναι.
0: Τι έχουνε, κανένα έθιμο στην Αίγυπτο ότι παίζουμε, ας πούμε, χαρτιά υγείας?
1: Δεν γίνονται μούμιες με το χαρτί, δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά δεν τα φανταστήκαμε. Τα γράφουνε τα τουρκικά μιμιέ.
2: Κοίταξε, πάντως, και να θέλαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει ξεχωριστό όρος στο συμβόλαιο του Σαλάχ για χαρτί υγείας το μήνα. Όσο εφάνταστοι και να είμαστε,
1: ναι,
2: δύσκολα μπορούσαμε να το βρούμε. Τώρα, σπίτι, αυτά, ξέρω εγώ, άντε, κομματήριο, σούπερ μάρκετ.
1: Αυτοκίνητα. Να τα δεχτώ. Τώρα το.
2: Επειδή λέγαμε για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, η Ναϊμέχεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση. Η Ναϊμέχεν ανακοίνωσε τον Ντάντιτς. Το γνωστό Ντάντιτς, εγώ δεν ήξερα, τον είχα χάσει λίγο τα τελευταία χρονιά. Πόσο χρόνο.
1: Τον Άγιαξ το θυμόμαστε τελευταία.
2: Τον Άγιαξ, ναι, τώρα είναι 37 χρονών. Είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Ουάχδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχε μια γεμάτη σεζόν, βέβαια, 42 παιχνίδια με 5 γκολ, 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Και επιστρέφει στην Ολλανδία, όπως λέει και ο Χάρης, προηγούμενη εβδομάδα Αγιάξ μετά από μια πενταετία. Φαντάζομαι τώρα λογική λέει ότι δεν προλαβεί να τον δηλώσει τον. Τι να δηλώσει τώρα, παίξει αύριο ο Τάντιτς, αποκλείται.
0: Και δεν βοηθούσε και τον. Δεν βοηθάει και τον Πάοκ να έχει ευχάριστε. Συγγνώμη, και τον Ολυμπιακό να έχει και έτσι. Νομίζω έχουν ξανατεθεί αντιμέτωποι με τον Τάντιτς.
2: Ποιος?
0: Ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Ότι έχει ξαναπαίξει αντίπαλός του. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, θα το τσεκάρουμε.
2: Καλά, οκ. Okay.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτό είναι σίγουρο.
2: Θανάση μου, τίποτα στη ζωή, δηλαδή τι είναι σίγουρο?
0: Σίγουρα είμαστε ότι είμαστε εδώ πέρα κοντά 2,5 ώρες.
2: Ένα μόνο πράγμα είναι σίγουρο στη ζωή, αλλά δεν θέλω να το πω γιατί. Το μόνο. Όλα τα άλλα είναι.
0: Παίζονται.
2: Θανάση μου τώρα. Τώρα αυτό.
0: Και μια που μιλούσαμε.
2: Πες αυτό για να κλείσουμε για το Άρη που λέγαμε. Να ολοκληρώσουμε.
0: Να τελειώσουμε τον Άρη. Το κρατήσουμε αυτό για αύριο. Να έχουμε και ένα ερωτήματα.
2: Για αύριο. Τόσο επίγον ήταν αυτό, ρε.
0: Όχι. Τέλο πάντων, είναι ένα θεματάκι έτσι από
2: για αύριο.
0: Τα ευρωπαϊκά, τα ωραία, να το συζητήσουμε άλλη στιγμή.
2: Εντάξει.
0: Για να τελειώσουμε για τον Άρη, γιατί τα αφήσαμε ανοιχτό, όντω.
2: Εγώ απλά θέλω να προετοιμάσω λίγο και, τον κόσμο ότι το κλείσιμο τη εκπομπή μα θα είναι λίγο διαφορετικό σήμερα. Γιατί έχω μια πολύ ευχάριστη επίσκεψη, εισβολή, παύλα, παρουσία στο στούντιο.
0: Κανονικά με το κουδούνι χτύπησαν.
2: Καλά, δεν ξέρω.
0: Εισβολή με κουδούνι.
2: Ναι, πολιτισμένη δηλαδή. Και θα μιλήσουμε για. Και χαίρομαι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για ένα άθλημα, θα γνωρίσουμε και ένα άθλημα. Θα μιλήσουμε και για την ελληνική εκπροσώπηση σε ένα άθλημα που είναι το πετάνκ.
0: Στα ελληνικά πώς λέγεται?
2: Θα τα μάθω. Ξέρω, μπορεί να είναι πετάνκ να λέγει στα ελληνικά, πού να ξέρω. Με το που ξέρεις έχεις αυτές τις βαριές μεταλλικές σφαίρες, ναι. Βαριές, ελαφρύες, βαριές θα μας.
0: Ναι.
2: Είναι ένα άθλημα το οποίο
0: θα το γνωρίσουμε και εμείς μαζί με εσάς.
2: Ναι, ναι.
0: Και είναι ωραίο αυτό.
2: Τι είναι ωραίο να μάθουμε και την ελληνική ονομασία. Δηλαδή πώς είναι, ρε παιδί μου, λέμε ας πούμε το τένις ή αντισφαίρεση. Λέμε ναι. Το χάντμπολ, πώς λέγεται το χάντμπολ?
0: Το χάντμπολ πετός. Πετοσφαίρες.
2: Πετόσφαιρα. Πετόσφαιρα στο. Πετόσφαιρα. Δηλαδή το χάντμπολ πετόσφαιρα. Μήπως είναι χειροσφαίριση, ξέρω εγώ. Το πινκ-πονγκ. Πετόσφαιρα είναι ένα άθλημα που μπορείς να ανακαλύψεις εσύ, ας πούμε. Δεν είναι. Πετόσφαιρα.
0: Υπάρχει, ας πούμε.
2: Το πινκ-πονγκ πώς λέγεται? Τα ελληνικά. Αν το τένις λέγεται αντισφαίριση, το πινκ-πονγκ πώς λέγεται?
0: Πώς λέγεται?
2: Επιτραπέζι αντισφαίριση.
0: Ναι, υπάρχει ας πούμε υδατοσφαίριση.
2: Το τάβλι πώς λέγεται? Επιτραπέζιο.
0: Το πόλο, υδατοσφαίριση.
2: Υδατοσφαίριση, βέβαια.
0: Το τάβλι ρωτάει τον Θανάση που παίζει τον υπολογιστή.
2: Το τάβλι μπορεί να είναι. Το τάβλι έχει ελληνική λέξη ή μπορεί να είναι ελληνικό το τάβλι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα το τάβλι. Ναι. Μπορεί να. Όχι, το
0: πάντως τάβλι. Για το πεντάκ νομίζω ότι επειδή πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν καν την ξενική του ορολογία. Νομίζω θα το κάνει πιο ακόμη πιο ενδιαφέρον να μάθουμε και την ελληνική.
2: Ναι, ωραίο. Εγώ πιστεύω θα είναι μια συζήτηση έτσι από σε λίγο που θα έχουμε, ναι. Εδώ τους καλεσμένους μας που θα
0: έχει να δώσει.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα μάθουμε έτσι όμορφα πράγματα. Να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν. Αυτό θέλω μετά όταν έρθουν με το καλό τα παιδιά μας στο στούντιο Θανάση με αυτό το τραγούδι να τους υποδεχτούμε. Να ολοκληρώσουμε του Άρη αυτό που λέγαμε πριν για τις μεταγραφές και όλα όσα απασχολούν τα μεταγραφικά του Άρη. Φυσικά και θα πρέπει ας πούμε να κινηθεί γρήγορα ο Άρης. Έχουν μείνει επί της ουσίας 10 μέρες για να αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα.
2: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μπορεί 10 μέρες να έχει να αρχίσει το πρωτάθλημα, αλλά ο καινούριος παίκτης που θα έρθει και δεν πρέπει να είναι μόνο ένας, αλλά πρέπει να είναι κανένα δυο σίγουρα. Θα χρειαστούν και αυτοί τις δικές τους μέρες για να προσαρμοστούν. Ο Άρης δηλαδή κατάφερε, γιατί τώρα δεν είναι και κατόρθωμα, αλλά έφτασε σε ένα σημείο να παίζει πολύ επικίνδυνα με τον χρόνο για να έχει έναν παίκτη έτοιμο να βάλει και να τον προορίζει και για βασικό Γρηγορίου, είτε για το κέντρο της άμυνας είτε για τα άκρα αυτής. Σε αντίθεση με την επίθεσή του, που εκεί είναι, το είχαμε αφήσει,
0: η οποία είναι. Παρά είναι γεμάτη, δηλαδή με την καλή την εννοία έχει η λύση ο Μιχάλης ο Γρηγορίου τόσο για τα άκρα όσο και για την κορυφή της επίθεσης.
2: Ακριβώς. Η επίθεση του, η οποία τελειώνει προηγούμενη σεζόν με βασικό τον Καντεβέρε, τελειώνει προηγούμενη σεζόν με τον Κουαμέ να μπαίνει και αυτός και να διεκδικεί το ρόλο του στο Center Four. Τελειώνει η προηγούμενη σεζόν με αναπληρωματικό των Μωρών, αλλά έναν αρχισκόρερ που δεν θα συστήθει τώρα. Και τελειώνει η προηγούμενη σεζόν με τον Αλφαρέλα να έχει παίξει ελάχιστα λόγω των δύο τραυματισμών του.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά ο Αλφαρέλα μας θυμίζει με τον κόλ που βάζει με τον Πανσεραϊκό ότι και αυτός είναι ένας επιθετικός θα διεκδικήσει τη θέση του.
0: Που το...
2: Και αμέσως σε αυτούς έρχεται να προσθεθεί ο Μυρ.
0: Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα.
2: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δες, είναι ας πούμε ο Άρης μια ομάδα που ψάχνει κυριολεκτικά να βρει τον παίκτη για τα άκρα της άμυνας και τον παίκτη
0: για το κέντρο της.
2: Για το κέντρο της και έχει τους επιθετικούς της που θα μπορούσε από όλους προαναφερόμενους ο ένας πλεολόγος να του κάνει τη δουλειά. Όχι ότι ισχύει.
0: Ναι.
2: Το λέω έτσι κάθε υπερβολή.
0: Αλλά ότι ο καθένας μπορούσε να σταθεί σαν βασικός.
2: Βεβαίως.
0: Με αυτή την έννοια.
2: Για να γίνει αντιληπτό.
0: Και επειδή μιλάμε και για γκολ και πάντα το γκολ φέρνει χαμόγελα, Γιάννη μου, όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάς, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως όπου και οδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Regis Casino Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regiscasinos.gr και play the best στο Regis Casino Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε αλλάξει λίγο τη σύνθεση εδώ στον αέρα, στο στούντιο, γιατί δεχτήκαμε αυτό που σας λέγαμε, μια πολύ ευχάριστη επιστολή από δύο γλυκύτατους ανθρώπους, και μάλιστα είναι και μπαμπάς και κόρη, ο Γιώργος Δημητριάδης και η κόρη του, η Παρασκευή. Και καταρχάς καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, και με τη σειρά μας ας πούμε σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε.
0: Γεια σου Γιώργο πατέρα και γεια σου Παρασκευή κόρη.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πω ότι είναι πιο γλυκιά η κόρη από τον πατέρα.
1: Έτσι πρέπει. Τα παιδιά πάντοτε πρέπει να ξεπερνάνε.
0: Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Κοιτάξτε
1: λίγο. Παρμιά τι λέει.
0: Τι λέει παρμιά.
1: Για λεπού 100 και τα λεπουδάκια 110.
0: Σωστό κι αυτό. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι το σκηνικό. Πριν από πόσο, ένα χρόνο, δύο χρόνια μιλήσαμε για πρώτη φορά Γιώργο.
1: Ναι, πριν δύο χρόνια στο εργασιακό πρωτάθλημα πάνω στο Πανόραμα.
0: Μπράβο. Πριν δύο χρόνια ο Γιώργος μας κάνει την τιμή, είναι ένας από τους ακροατές του Μετρόπολης. Και έρχεται και λέει για το άθλημα το οποίο έχει αγαπήσει ο ίδιος και το υπηρετεί και παίζει, και είναι το πετάνγκ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ το είχα ακούσει σαν λέξη, είχα και μια εικόνα του είναι αυτό, τι είναι το πετάνγκ, και μας έβγαλε προς τα έξω μια πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό. Οπότε Γιώργο μου, θα ήθελα να αρχίσουμε με αυτό καταρχάς. Τι είναι το πετάνγκ, ακούει ο κόσμος πετάνγκ.
1: Λοιπόν, καταρχήν η ελληνική ονομασία είναι εδαφοσφαίριση.
0: Να το, αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή.
1: Αυτό που λέγατε πριν, ναι.
0: Εδαφοσφαίριση.
1: Εδαφοσφαίριση.
0: Ναι.
1: Όπως όλα τα περισσότερα έτσι πράγματα ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, έτσι και αυτό το άθλημα ήταν ιστορικά στοιχεία, θα πω κάποια ιστορικά
0: και καλά
1: στοιχεία.
0: Καλά θα κάνεις.
1: Ήταν με το πέταγμα των νομισμάτων. Ποιος θα το πάει πιο μακριά. Εν συνεχεία το μετατρέψανε με σβόλους ας πούμε οι Έλληνες. Αυτό λόγω των πολέμων και τα λοιπά μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι, για να πούν ότι είναι κάτι δικό τους, τοποθέτησαν ένα σταθερό σημείο, το σημερινό στόχο ας το πούμε, και προσπαθούσαν με τους σβόλους να πάνε όσο δυνατόν πιο κοντά στον σταθερό στόχο. Αυτό μετά μεταφέρθηκε στη Γαλλία, όπου το 1910 έχει πάρει τη σημερινή μορφή. Με τις τρεις μπούλες, τις σιδερένιες αυτές μπάλες και έναν κουκάλινο στόχο, που προσπαθούμε να με το πέταγμα ας πούμε ο κάθε παίκτης να πάει ώστε να το πιο κοντά σε αυτόν εδώ το στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γαλλία είναι ένα άθλημα το οποίο προσπάθησαν να το βάλουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες προσφάτως που ήταν στην περιοχή, αλλά λόγω έτσι καθυστέρησης δεν μπήκε. Αλλά υπάρχουν τα φόντα να
0: λες δηλαδή ότι θα το δούμε και Ολυμπιακό άθλημα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, γιατί είναι
0: σύντομα.
1: Πάρα πολύ ανεπτυγμένο στις χώρες, ειδικά στις χώρες της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο.
0: Με αυτή την ονομασία πετάνγκ και εκεί.
1: Πετάνγκ είναι, ναι.
0: Δηλαδή μάλλον επικράτησε η γαλλική ονομασία, περισσότερο γαλλικό είναι αυτό το πετάνγκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ εδαφοσφαίριση. Πόσους κόσμος ασχολείται στην Ελλάδα με τέτοια.
1: Καταρχήν η Ομοσπονδία μας πήρε επίσημα το χαρτί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεκέμβριος του 24. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου στα 600-700 άτομα που ασχολούνται σε όλη την Ελλάδα και 25 ομάδες. Περισσότερες όμως είναι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ήπειρος. Η Ήπειρος βέβαια είχε, πιο μπροστά το είχε, αλλά με μια άλλη ονομασία, το Αμπαλή.
0: Αμπαλή.
1: Ναι, είναι διαφοροποίηση, ας πούμε. Ήταν κάτι διαφορετικό που παίζανε εκεί πέρα από πιο παλιά.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο συλλόγους. Ο ένας είναι ο Κένταυρος που είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, εσύ είσαι στο Κένταυρο.
1: Ναι. Ο Αύξον, ο οποίος είναι της Θεσσαλονίκης και δρεύει στο μουσείο το ΟΣΕ.
0: Ναι.
1: Στο Πορδελιό.
0: Ωραίο. Παρασκευή, εσύ τι σε έκανε να ασχοληθεί, να αγαπήσει με το πετάνγκ. Καλά, προφανής λόγος τώρα το κάνει ο μπαμπάς. Μάλλον είδες λίγο τον μπαμπά, τη σου άρεσε και εσένα, αλλά άμα δεν σου άρεσε μετά θα το παρατούσες μάλλον. Ξέρω εγώ, εσύ παίζεις κανονικά.
2: Παίζω. Και μάλιστα ήμουν από τα πρώτα άτομα τα οποία είχαν μπει στο σύλλογο και είχαν παίξει.
0: Ναι.
2: Και αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι εγώ έκανα κολύμβηση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το άθλημα το ότι δεν έχει να κάνει με τη σωματική διάπλαση, αλλά με το πώς σκέφτεσαι και με στρατηγική πιο πολύ,
0: mm-hmm.
2: Που δεν το βλέπεις συχνά σε αθλήματα, είναι πιο πολύ σαν το σκάκι.
0: Mm-hmm.
2: Και ουσιαστικά μου άρεσε και το γεγονός ότι μπορούν να παίξουν άτομα, ας πούμε εγώ με τον μπαμπά μπορούμε να παίξουμε, παρόλο που έχουμε διαφορετικές ηλικίες και πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Λίγο στην είπε.
2: Ουσιαστικά είναι αυτό, ότι μπορείς να παίξεις και με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο σε αυτό το άθλημα.
0: Πείτε λίγο, πώς είναι περίπου ο στόχος, τι κάνουμε, πόσες ομάδες, ποιοι με ποιους είμαστε, πώς είναι?
2: Μπορείς να παίξεις είσαι ή ένας προς έναν, ή δύο προς δύο, ή τρεις προς τρεις.
0: Μέχρι εκεί, τρεις-τρεις δηλαδή,
2: ναι,
0: το ανώτερο.
2: Ναι. Αυτό είναι το ανώτερο. Και ανάλογα το αγώνισμα, κυμαίνονται και οι μπάλες. Συνήθως πρέπει να είναι 6, αν δεν κάνω λάθος, κάτω. Το μέγιστο, οπότε ουσιαστικά είναι αυτό.
0: Εσύ έχεις μια συγκεκριμένη απόσταση από το στόχο?
2: Έχεις από 6 έως 10 μέτρα είναι.
0: Okay.
2: Και το πετάει η ομάδα, η οποία στην αρχή αυτή η οποία κληρώνεται, και μετά μπορεί να το πετάξει η νικήτρια ομάδα. Δηλαδή, επειδή κάνουμε πάρα πολλά μικρά, ας πούμε, μάτς μεταξύ μας μέχρι να βγει ένας νικητής. Ο νικητής του κάθε μάτς είναι, πετάει και το στόχο.
0: Στόχος είναι να πλησιάσω εγώ τη δική μου την μπάλα, όταν την πετάω πιο κοντά στο στόχο, κάπως.
1: Ναι, τα γήπεδα είναι διαστάσεων ευρωπαϊκές προδιαγραφές 15x3 ή επί 4, 15x4 ή 12x3, που μπορούμε να το κάνουμε στα ελληνικά δεδομένα. Υπάρχει ένας κύκλος 50 εκατοστών όπου είναι το start. Μετά από την κλήρωση, αυτός ο οποίος κερδίζει, ας πούμε, την κλήρωση, παίρνει το στόχο και το πετάει σε μια απόσταση μεταξύ 6 και 10 από το σημείο που είναι το start.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι λιγότερο των 6 ή περισσότερο των 10, τότε χάνει το κομμάτι της στρατηγικής. Δηλαδή πηγαίνει ο αντίπαλος και το τοποθετεί όπου θέλει. Άρα,
0: μάλιστα.
1: Συμπληρώνω αυτό που είπε, ότι χρειάζεται μια στρατηγική. Όταν εμείς διαβάζουμε τον αντίπαλο, ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει, ας πούμε, στα 6 ή στα 7 μέτρα.
0: Ναι.
1: Άρα μαθαίνουμε στον παίκτη μας να πετάει το στόχο σε απόσταση 8 ή 9 μέτρων, και έτσι δυσκολεύουμε τον αντίπαλο να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει. Αφού μπει μέσα σε αυτή τη ζώνη των 6 ή 10 μέτρων, ο παίκτης ο οποίος έχει κληρωθεί πετάει και την πρώτη του μπούλα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ονομάζονται σιδερένιες μπίλες, ας το πούμε, ονομάζονται μπούλες. Όπου και να πάει είναι πιο κοντά στο στόχο. Συνεχεία μπαίνει ο αντίπαλος μέσα στο κύκλο, τον οποίο το σημαδεύουμε, όπως σημαδεύουμε και τον στόχο, για να μην μπορούν να μετακινηθούν και τις μπούλες.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. You don't remember.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.

Μια μεγάλη καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι επικεφαλής σήμερα στον ήχο. Μια μεγάλη καλησπέρα επίσης στον Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηχητικά πίσω. Μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα, ακόμα μεγαλύτερη, στην κούκλα μας την Ελένη Παπά στη Γραμματέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είναι καλή και για τις ελληνικές ομάδες. Βασικά, θα σας δυσαρεστήσω σήμερα, γιατί είχαμε ένα ραντεβού με τον καθηγητή μας πριν από ένα μισάωρο, με ενημέρωσε ότι έτυχε κάτι έκτακτο. Έκτακτο. Οπότε θα τα πούμε αύριο μαζί του. Έχω τα δικά μας τα θέματα με τον καθηγητή έτοιμα. Θα σας δώσω μια εικόνα από αυτά, αλλά έχω και τα δικά μου θέματα επίσης, τα οποία θα σας τα παρουσιάσω στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ετοιμαστείτε, γιατί στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου θα ανοίξει γραμμές, οπότε θα μπορούσαμε να τα πούμε σήμερα για μια ολόκληρη ώρα. Κλείνει των καθυστερήσεων και το χρονικό όριο των καθυστερήσεων, το οποίο, εντάξει, Αύγουστος δεν είναι και πολλά λεπτά ευτυχώς, αλλά όσο να είναι, θα μας φάει κανένα δεκάλεπτο σίγουρα. Οπότε θέλω να ακούσετε με προσοχή τα θεματάκια που θα σας παρουσιάσω, τα οποία είναι στην επικαιρότητα βέβαια πολύ σημαντικά. Και μετά, επαναλαμβάνω, η δεύτερη ώρα θα είναι δικιά μας. Ολότελα δικιά μας. Εντελώς δωρεάν. Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, για μία ακόμη φορά. Θέλω να μπείτε στο Facebook. Σήμερα δεν σας έχω κομμάτι επάνω, μία από τις κομματάρες μου. Σας έχω ένα βιντεάκι από το TikTok. Και θέλω να πατήσετε στο link που σας έχω. Να δείτε το βιντεάκι. Πρόκειται για μία γκολάρα. Από τα 60 μέτρα, Κωνσταντίνε. Αλλά αυτό που όσοι το είδατε δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας είναι το ότι ο τερματοφύλακας που δέχτηκε τον γκολ είναι ένας γνωστός εδώ στο ελληνικό κοινό. Θέλω λοιπόν, μπείτε στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Ξέχωρα που θα κατακλείστε φυσικά το Facebook από τις καλησπέρες σας, καλή εβδομάδα, ξέρω εγώ κτλ. Και τις ερωτήσεις σας σε ό,τι αφορά στις ομάδες μας και όχι μόνο. Στα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά θέματα και όχι μόνο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο τερματοφύλακας που δέχθηκε αυτό το γκολ μόλις χθες από τα 60 μέτρα. Άκουσα λίγο πριν ερχόμενος εδώ στο στούντιό μας, στο μέγαρό μας, τον αδελφό μου, τον Γιώργο τον Μάντζιο. Να ομιλεί με τον Στράντζελ και να μιλάνε για τον Λιβάη με τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, και θυμήθηκα το ότι ο Λιβάη σε κάποια φάση, θα σας πω και την ημερομηνία αν θα τη βρω την ημερομηνία, αλλά βάση περιπτώσει αν δεν την πρώτα την πω αργότερα. Και μάλιστα θα σας ψάξω να σας βρω και το ηχητικό, ώστε αύριο με τα παιδιά εδώ να σας ετοιμάσουμε την ατάκα του σε ηχητικό. Ο οποίος Λιβάη Γκαρσία, σε συνέντευξη που παραχώρησε, είπε το εξής. Αν επέστρεφα στην Ελλάδα, θα ήταν για την ΑΕΚ και μόνο για την ΑΕΚ. Πώς αλλάζουν οι καιροί και πώς γίνονται οι κολοτούμπες, Μιλάμε τώρα, αυτός δεν θα ξεπεράσει τον Ντόναλντ Τραμπ, okay. Αλλά είναι και ο Λιβάη ένα στοιχείο του επαγγελματισμού και του πακέτου. Στοιχείο το οποίο σου λέει, μην λες τέτοια πράγματα ρε φίλε, τα φέρεις από μια ομάδα. Άστα ρε φίλε, άστο, μόνο για την ΑΕΚ θα επέστρεφα. Και το Λιβάη σήμερα, αύριο θα τον δουν οι φίλοι της ΑΕΚ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ένα από τα θέματα που σας παρουσίασα στην πολύ καλή χθεσινή εκπομπή, δύο ώρες βγήκαν αρκετοί ακροατές και είπανε φοβερά πράγματα εδώ και το χαίρομαι. Παρεπιπτόντως, για να μην το ξεχάσω, ο γιατρός μας, ο κύριος συνταξιούχος, ο γιατρός μας που βγήκε από το Σάββατο το βράδυ στην εκπομπή μας και μίλησε για αιμοδοσία, ένας γιατρός ο οποίος η αρμοδιότητά του μάλλον ήταν με τα αιμολυτικά κέντρα, εν πάση περιπτώσει. Μας είχε πει όσο μπορούμε να λέμε τον Αύγουστο κυρίως, όχι ότι άλλοι μήνες μένουν εκτός προγράμματος, τον Αύγουστο κυρίως χρειαζόμαστε εμείς οι Έλληνες αίμα. Όσοι μπορείτε παιδιά, πηγαίνετε σε ένα κέντρο και δώστε αίμα. Είναι όπως αποκάλεσε το αίμα ο κόκκινος χρυσός. Ήταν μια ατάκα που θα μου μείνει, δεν την είχα ξανακούσει ποτέ. Από τον γιατρό την άκουσα προχθές. Φοβερή ατάκα και προξένησε και το ενδιαφέρον πολλών ακροατών να μπουν και στη συζήτηση στην προχθεσινή εκπομπή. Τώρα, ένα από τα θέματα που σας έλεγα χθες το απόγευμα εδώ πριν φύγω για να μπει ο Κυριάκος ο Σκεντερίδης ήταν ότι σήμερα θα άρχισε ήδη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και σας έλεγα χθες ότι είχαμε μια αποστολή 60 αθλητών, τελικά είναι 59. Μια κοπέλα μας τραυματίστηκε, εν πάση περιπτώσει, και έμεινε εκτός λίγο πριν την αναχώρηση της εθνικής μας ομάδος. Και σας έλεγα χθες πόσα μετάλλια η Ελλάδα θα πάρει στο Μπέρμιγχαμ ως εθνική Ελλάδος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έμεινα εγώ στο under 6,5, κάτω από 6,5, κάτω από 6 μετάλλια, εν πάση περιπτώσει. 6 και κάτω. Βέβαια, εγώ αισιόδοξος πολύ και συντηρητικός, γαρ. Είπα 6 και κάτω, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να πιάσουμε τα 6 μετάλλια. Και έρχομαι σήμερα λοιπόν και σας λέω ποιοι είναι αυτοί οι 6 που θα μπορούσαν να πάρουν μετάλλια. Ο πρώτος είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου, είναι το μεγάλο μας φαβορί για ακόμη ένα χρυσό. Ο Ολυμπιονίκης μας, πολυπρωταθλητής μας, παραμένει ο κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη στο αγώνισμα, ο οποίος σήμερα ήδη στην διαδικασία την ημιτελική έκανε με το δεύτερο του άλμα 8-26. Να δω αν ήταν 8-26 ένα λεπτάκι, γιατί ναι, έκανε 8-26 το δεύτερο άλμα και πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Και μάλιστα αυτό το 8-26 το έκανε πατώντας μακριά από τη βαλβίδα πάλι. Ήθελε να το σιγουρέψει ο Μίλτος. Τώρα στον τελικό σίγουρα θα δώσει τα πάντα και θα πηγαίνει τσίμα τσίμα εκεί στην βαλβίδα. Ο 28χρονος πλέον Έλληνας αθλητής μας είχε πηδήξει 8.66, παρακαλώ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημά μας πριν λίγες μέρες, πότε ήταν, πριν δύο εβδομάδες, κάπου εκεί στο Βόλο, και είχε ισοφαρίσει το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007 και ήταν στεναχωρημένο το παιδί, γιατί σου λέει εγώ ήθελα 8.67 ρε φίλε, να είμαι ο πρώτος, αλλά εντάξει, το ισοφάρισε, είναι στην, τον γράφει η ιστορία ως τους δύο αθλητές που έχουν πιάσει τα 8.66 και μου φαίνεται τρομερά φοβερό αυτό το άλμα που είχε κάνει τότε ο Λούις Τσάτουμας το 2007 και είχε πιάσει τα 8.66, δηλαδή για σχεδόν 20 χρόνια δεν μπόρεσε κανείς να σπάσει αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Μπράβο σου. Λοιπόν, το πρώτο άλμα του Μίλτου ήταν στα 7.78, πήγε στα 8.26, πήρε την πρόκριση για το τελικό πολύ άνετα, επαναλαμβάνω, πάτησε μακριά από τη βαλβίδα. Και ο τελικός είναι, παιδιά, αύριο, 11 του μηνός, ημέρα Τρίτη, 10 και 16 προγραμματισμένος ο τελικός του αγωνίσματος, και μάλιστα ο Μίλτος μας είναι το αδιαφιλονίκη, το φαβορί για ακόμη ένα μετάλλιο, το οποίο, προσέξτε, θα είναι το τέταρτο στη διοργάνωση ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, το δεύτερο παιδί που μπορεί να πάρει μετάλλιο, και είμαστε σχεδόν σίγουροι θα τα καταφέρει, να δούμε τι χρώμα θα έχει, είναι του Μανολάκη του Καραλή στο επικοντό. Άρα έχω δύο εγώ σχεδόν σίγουρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τραυματισμούς μακριά από μας. Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό. Μπορεί να πιάσει δεύτερη, τρίτη θέση, μακάρι να πάρει ένα μετάλλιο. Δεν είναι εύκολος ο ανταγωνισμός, είναι σε υψηλό επίπεδο εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε η τρίτη κοπέλα μας είναι το τρίτο μέλος της αποστολής που μπορεί να φέρει μετάλλιο και είναι η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Έχει σοβαρές πιθανότητες να διεκδικήσει ένα μετάλλιο εφόσον βρεθεί σε καλημέρα
Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά μπορεί η Ελίνα. Μια κοπέλα έχουμε και στην τέταρτη θέση, είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, στο επικοντό. Δεν είναι το φαβορί όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, αλλά είναι έμπειρη, μπορεί να κάνει ένα καλό άλμα, μπορεί να μας δώσει ένα μετάλλιο. Τρίτη κοπέλα στις πέντε, Αντιγόνη Τρισμπιώτη, στα 20 χιλιόμετρα Βάδιν. Μπορεί να κάνει την υπέρβαση, τρομερά δύσκολο βέβαια. Έχει αυξηθεί και ο ανταγωνισμός τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά παραμένει δυνατή, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για μετάλλιο λίγο δύσκολα, αλλά μην το αποκλείουμε, μια καλή επίδοση θέλει. Αυτοί οι πέντε οι αθλητές είναι η ελπίδα μας σε ό,τι αφορά στα μετάλλια. Επαναλαμβάνω, οι δύο πρώτοι, ο Μίλτος ο Τεντόγλου και ο Μανώλης ο Καραλής, είναι αυτοί που έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, σχεδόν σίγουρα θα το καπαρώσουμε το μετάλλιο. Οι άλλες τρεις κοπέλες μας θα το παλέψουν πάρα πολύ. Μια έκπληξη μπορεί να έρχεται στο σπριντ από την Πολυνίκη Μανουηλίδου. Ενώ στη σφυροβολία ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης και στον ακοντισμό είναι ο Γιάννης ο Κυριαζής. Εάν και εφόσον πάνε στον τελικό, πρέπει να περάσουν τη διαδικασία του ημιτελικού, να μπορέσουν να πετύχουν μια πολύ καλή επίδοση, γιατί είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και τα τρία τα παιδιά. Οπότε, άντερ 6,5 είπα. Αισιόδοξο, γκάρ. Αλλά μακάρι να με διαψεύσουν τα παιδιά μας εκεί. Επαναλαμβάνουμε, 59 αθλητές είναι η αποστολή μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 26. Είναι η 27η έκδοση του θεσμού. Άρχισε στο Μπρέμιγχαμ ήδη ο θεσμός και είχαμε ήδη την πρώτη παρουσία, την ελληνική, του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος με το δεύτερο άλμα, επαναλαμβάνω, πέρασε στον τελικό.

Μένοντας λίγο στο μήκος, ο Νίκος ο Σταματονικολός δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Είχε καλύτερο άλμα στα 7.55. Οπότε μένουμε εκεί, εκτός τελικού, επαναλαμβάνω, ο Νίκος Σταματονικολός. Δυστυχώς, εκτός ημιτελικών στα 100 μέτρα στο Μπέρμιγχαμ, τόσο η Πολυνίκη Μανουηλίδου, όσο και η Ραφαέλα Σπανουδάκη έμειναν εκτός τελικού οι δύο αθλητριές μας. Για να δω το τι έβγαλα σήμερα για τα δύο κορίτσια το μενού. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου τερμάτισε τέταρτη και έχασε το όριο για τον τελικό με χρόνο 11.31. 11.31 η Εμμανουηλίδου. Η Σπανουδάκη τερμάτισε στην 7η θέση με 11.42. Αυτά για τα δύο κορίτσια μας, τα σπριντ και τα δύο κορίτσια εκτός τελικού. Κρίμα για την Εμμανουηλίδου, για μόλις 3 δεύτερα έμεινε εκτός τελικού. Η είδηση που προέκυψε και λίγο πριν τα άλματα στο άλμα Ισμίκος είναι ότι ο Ματίας Φουρλάνη είναι ένας εκ των δύο μεγάλων αντιπάλων του Μίλου Τεντόγλου για το μετάλλιο, για το χρυσό μετάλλιο. Τραυματίστηκε και αποχώρησε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Δυστυχώς για το παιδί δεν τα κατάφερε, τραυματίστηκε. Στο πρώτο του άλμα πήγε στα 7.73, μακριά από τα 8.15 που είναι το όριο, ήταν το όριο πρόκρισης. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει, ολοκληρώθηκε η παρουσία του. Επαναλαμβάνω, μεγάλος άτυχος ο Ματίας Φουρλάν, ένας εκ των δύο μεγάλων ανταγωνιστών του Μίλτου Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο. Ανέβασε το λίγο, Κωνσταντίνε, τώρα εδώ είναι το αηδόνι.

ξεχνάτε σήμερα, παράλληλα με την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, έχουμε έναρξη το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Αυτό διεξάγεται στο Παρίσι από σήμερα. Δεν πρέπει να έχουμε έναρξη προγράμματος, θα το ψάξω λίγο αργότερα, εντάξει, για να μην σας κουράζω. Αλλά μάλλον είναι το απόγευμα η έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι, επαναλαμβάνω. Και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έχει μετάδοση από την RT2 Sport. Και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου από την RT2 Sport. Έχουμε φιλικό Βόλος Καλαμάτα στην Κοσμοτέ 2 στις 9 το βράδυ. Αλλά νωρίτερα στην Κοσμοτέ 2 έχουμε 6,5 ώρα Πανιώνιος Ολυμπιακός Βόλου. Μια χαρά. Αυτά τα δύο παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια. Μια χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Under 6,5 στα μετάλλια. Μακάρι να με διαψεύσουν τα παιδιά. Το μενού σήμερα σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία έχει σε πρώτη θέση όπως πάντα τις υψηλές θερμοκρασίες και τον κίνδυνο των πυρκαγιών δεξιά και αριστερά. Κάθε μέρα παίρνω μηνύματα εγώ από την κυβέρνησή μας για το που χτυπάει κόκκινο. Το κόκκινο δυστυχώς χτυπάει σε αρκετά σημεία. Και τώρα να σας πω ότι για αύριο Τρίτη, όχι να σας πω πρώτα, για σήμερα Δευτέρα μου έστειλαν μήνυμα για Αττική, Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη και Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Σκύρο και περιοχές Εύβοιας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Φωκίδας και Αχαΐας. Δηλαδή δεν έμεινε και τίποτα. Εντάξει. Σε ό,τι αφορά αύριο προσοχή, Τρίτη 11 Οκτώου, πολύ υψηλός κίνδυνος, βαθμού 4, σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Σκύρο και περιοχές Εύβοιας, Φθιώτιδας και Λακωνίας. Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Σκύρο και περιοχές

Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στο πρόγραμμα, αλλά ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Οπότε προσοχή σε όλα τα παιδιά, εθελοντές και μη, που θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι σε μεγάλο βαθμό σε όλη τη χώρα. Και έχει και τους γκασμάδες που προκαλούν τις φωτιές, ηθελημένα είτε όχι. Οπότε προσοχή. Το δεύτερο θέμα αφορά στον τουρισμό μας. Και βέβαια, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε εδώ και χρόνια, ο Αύγουστος είναι ο μήνας ξέχωρα του έρωτα, όπου μετά από 9 μήνες γεννιούνται πολλά παιδιά μετά τον Αύγουστο. Καταλαβαίνετε αυτό, ο Αύγουστος είναι ο ελεύθερος μήνας. Κωνσταντίνε, η μήνας των διακοπών, ο μήνας του σεξ, της αγάπης. Κωνσταντίνε, να χαρώ εγώ. Και βέβαια αυτός ο Αύγουστος κινείται με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες στα νησιά μας, αλλά και σε δημοφιλείς προορισμούς. Βλέπε Καβάλα, Κατερίνη, Χαλκιδική. Παρεμπιπτόντως τώρα που ερχόμουν, πολύ μεγάλη κίνηση από το κόσμος και μετά προς Χαλκιδική. Δευτέρα μεσημέρι, ρε Κωνσταντίνε. Δευτέρα μεσημέρι, ρε φίλε. Αφού δουλεύουν οι άνθρωποι. Φύγαν όλοι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα φύγουν. Μπορεί να είναι και οι έξιμοι που φύγαν Δευτέρα μεσημέρα και σου λέτε θα βρούμε κίνηση, αλλά έτσι πάει. Εν πάση περιπτώσει, ο τουρισμός είναι η βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας, παιδιά. Οπότε να προσέχουμε πάντα τις υποδομές μας. Να μην βάζουμε ακριβές τιμές. Εσάς, παιδιά, το λέω εκεί που πουλάτε πράγματα και θάματα δεξιά και αριστερά. Γιατί ο τουρίστας δεν είναι και χαζός. Έτσι, υπάρχουν και άλλα μέρη. Επειδή όμως τα δικά μας είναι πιο όμορφα, ας προσφέρουμε και κάποιες προσιτές τιμές, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Μην πάτε να πάρετε από ένα μπακλαβά 32 ευρώ, που μου είπε άλλος προχθές από τη Μύκονο. 32 ευρώ μπακλαβά, ρε εσύ, Κωνσταντίνε. Εσύ που τρως 4 δηλαδή. Χριστέ και εκεί. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ρεκόρ αφίξεων είχαμε και φέτος. Βέβαια, σημαίνει αυτό απαραίτητα μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους εδώ της χώρας μας και των τόπων που είναι οι τουριστικοί τόποι? Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές για να καλύψεις τις ανάγκες των τουριστών και σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να πηγαίνεις, ρε παιδιά, καλά να πάρεις Παρασκευή τηλέφωνο και να πας στην, ας πούμε, στη Χανιώτη μου και να πεις θέλω, σου πούνε ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις, πεις λέμε σήμερα τηλέφωνο για να έρθεις αύριο να μείνεις εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά και για να πάρεις και νωρίτερα, πάλι είναι δύσκολο. Πρέπει να πάρεις κάνα δίμηνο πριν αρχίσει το καλοκαίρι. Αλλά και πάλι τιμές εκεί παγορευτικές. Οπότε λίγο, παιδιά, λίγο να το μαζέψουμε όλοι και λίγο να μαζέψουμε λίγο και στην εστίαση εκεί τα πράγματα. Αν και τα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχει πίεση από την κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, τώρα έτυχε να είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει, και πληρώνουν κάπως καλά τα παιδιά εκεί και τα προσέχουν περισσότερο τα παιδιά που δουλεύουν σε beach bar, σε ξενοδοχεία κτλ. Οπότε μια καλή είδηση από εκεί ήρθε. Παρά το ότι υπάρχει ακόμη έλλειψη σε ό,τι αφορά στην εστίαση, έτσι. Δηλαδή, άμα θέλετε παιδιά να πάτε να δουλέψετε, αντί να παίζετε PlayStation όλη την ημέρα, κάντε μια γύρα στο διαδίκτυο. Θα βρείτε θέσεις εργασίας. Με καλά χρήματα κιόλας. Καλά, πάση περιπτώσει. Δεν είναι, πώς να το θέσω, το δίκαιο. Ωστόσο, είναι καλύτερα από ότι εμείς που δουλεύουμε κανονικά όλη την χρονιά. Η σεζόν πάντα δίνει καλύτερα χρήματα. Απλά πρέπει να είστε κι εσείς λίγο, πώς να το θέσω, με ευθύνη πάνω σε ό,τι κάνετε. Όπως και τα υψηλά κεφάλια που είναι εκεί στις επιχειρήσεις και πρέπει να σας προσέχουν ιδιαίτερα για να μην σας χάσουν. Και το λέω αυτό έτσι με όλη την αγάπη που έχω για αυτούς, γιατί ξέρω τι είναι να πληρώνουν. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για τουρίστες, η τουριστική κίνηση είναι έντονη εδώ και κάνα 1,5 μήνα, ένας μήνας και κάτι. Οι τιμές, καταλήμματα, καύσιμα, εστίαση, εισιτήρια εξακολουθούν να είναι σε υψηλά επίπεδα. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αντέξουν. Και αυτή η συζήτηση για το κόστος των διακοπών σαφώς και παραμένει έντονη σε όλη τη χώρα μας. Και από ό,τι σας διάβασα χθες ή προχθές, το 25% αδυνατεί να κάνει πάνω από μία εβδομάδα διακοπές. Το 25% μόλις πάνω από μία εβδομάδα δεν μπορεί.

0: Είναι. Να είχαμε να λέγαμε. Και οι περισσότεροι σαφώς κινούνται σε ημερήσιο επίπεδο. Έτσι, πάνε το πρωί, έρχονται το βραδάκι. Βαριά, όπως ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, ας πούμε, που τάχει, δεν τρώει τους πακλαβάδες στη Μύκονο. Άντε να κάτσει δύο μέρες, να έχει μία διανυκτέρευση. Είναι και τάχει, έχει και τα κονέ εκεί. Βρίσκει λίγο πιο χαμηλά την τιμή για το κατάλημα, οπότε είναι μια χαρά. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό με τις διακοπές. Εγώ θυμάμαι παλιά, οικογένειές μας φεύγαμε, πηγαίναμε Χανιώτη. Βέβαια, ο μπαμπάς δούλευε, οκ. Okay. Ένα θέμα αυτό, αλλά άλλο είναι αυτό. Αλλά εμείς μπορούσαμε να πάμε διακοπές στη Χανιώτη για ένα δίμηνο. Με τα ξαδέλφια μου και τα λοιπά. Παλιά, βέβαια τώρα, εντάξει, μην ρωτήσεις την ηλικία, είμαστε νεαροί ακόμα. Αλλά η παλία, να το θέσω έτσι, μπορούσα να κάνω ένα δίμηνο. Πήγαινε το πρωί, έτρωγε τις μπουγάτσες, τις τυρόπιτες, το γαλατάκι, το μεσοκολατούχο κτλ. Κωνσταντίνε. Το μεσημέρι έβγαινες έξω να φας ένα μπιφτέκι, μια σαλάτα και μια πατάτα. Το βραδάκι επίσης, αν φάμε δύο γύρους, δεν γίνεται να μην φάμε δύο γύρους. Πηγαίναμε μετά και στο θερινό, μπράβο ρε Κωνσταντίνε, το σινεμά. Και όταν βγαίναμε από το σινεμά, ερχόταν εκείνη η υπέρτατη ώρα της μπουγάτσας, της κρέμας, με κανέλα. Αυτά επί δύο μήνες ο μπαμπάκας τα πλήρωνε, καημένος. Εφόσον μπορούσε και τα πλήρωνε τότε, με κόπο και υδρότα επαναλαμβάνω, σαφώς δεν ήταν κανείς εκατομμυριούχος τότε, φανταστείτε τον σημερινό μπαμπά να σας έστελε εσάς, λέω μαμά και δύο παιδιά, εντάξει, και να πήγαινε και ο μπαμπάς, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο ή δύο μέρες μεσοβδόμαδα κάθε 15 μέρες. Τι θα χρειαζόταν σήμερα, ρε παιδιά, για να πληρώσει ο άνθρωπος, ο μπαμπάς. Καημένος ο μπαμπάς, γι' αυτό έφυγε και νωρίς, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι επί της παρούσης. Ωραία φάση. Ωραία φάση εκείνος ο καιρός. Και όταν ήρθα από τη Βραζιλία, παιδιά, πήγα στη Χανιώτη, γιατί ήταν η μεγάλη μου επιθυμία μετά από 13-14 χρόνια να πάω εκεί που πέρναγα πιτσιρικάς. Είδα μια Χανιώτη και λέω, τι είναι αυτό, αυτό είναι χάος νιώτη. Δεν είναι Χανιώτη, ρε παιδί. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είδα. Εκείνο όλο το πράσινο στη θάλασσα μπροστά με τα πεύκα είχε εξαφανιστεί, ρε Κωνσταντίνε. Δεν θυμάμαι αν είδα το θερινό ή τον κανένα θερινό, μια και καλή. Αλλά μιλάμε τώρα ένα σκηνικό φοβερό. Πια Χανιώτη, βέβαια παρέχει άλλες υπηρεσίες, οκ. Okay. Αλλά εκείνο το παλιό το σκηνικό δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Παιδιά, επειδή ανέφερα εκείνο το σκηνικό τώρα, λέω να πάω σε ένα διάλειμμα εδώ με τον Κωνσταντίνο. Να πάμε έξω να ρίξουμε μια βουτιά στην πισίνα του Πάλου του Ανδρών εδώ που μας έχει φτιάξει. Να ηρεμήσουμε, να δροσιστούμε και να επανέλθουμε διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί.
1: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
5: Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Come on.
4: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
14: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέως στις 5 πάνω στην εκπομπή των παιδιών του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη του Κόκκινου. Και αύριο θα είμαστε εδώ. Την Πέμπτη θα είμαστε πάνω στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με Γιώργο Ζαΐρη για την πρόκριση στο Βέλγιο. Μία διαφοροποίηση να κάνω, μάλλον ένα λάθος έκανα, ότι για τις διακοπές η έρευνα έδειξε ότι το 24% των συμπολιτών μας δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές, Κωνσταντίνε. Ένας στους τέσσερις δεν θα πάει διακοπές. Ένας στους δύο. Ένας στους δύο δεν θα πάει. Τι λέει ρε φίλε. Και το άλλο 25% θα μειώσει σημαντικά τις ημέρες διακοπών. Πάμε για εβδομάδα το πολύ 9 μέρες. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Για τον φίλο του Ηρακλή, τον Κώστα, να πω ότι το Sky θα μεταδώσει το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο του Ηρακλή, απέναντι στον Βόλο, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου μας. Προγραμματισμένη αναμέτρηση αυτή, όπως με ενημέρωσε ο Δημήτρης Καλαϊτζής, metrosport.gr, Δευτέρα, 17 Αυγούστου, 9 η ώρα, στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, Sky του Αλαφούζου, το οποίο έχει πάρει Ηρακλή και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα από φέτος. Η Γκαλαθόσφαιρα Ανδρών από φέτος, στη μεγάλη κατηγορία, έχει πάρει το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Και όλα αυτά το πρώτο δίμηνο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη μάλλον θα είναι ανοιχτά προς το κοινό. Από Νοέμβρη επιπληρωμή κατά πάσα πιθανότητα 9 με 10 ευρώ. Αυτά είναι τα πρώτα νέα από το μέτωπο. Ναι, ο Κωνσταντίνος μου έστειλε το άρθρο από το Βήμα. Σχεδόν ένα στα δύο άτομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μία εβδομάδα. Σωστό. Εγώ λέω για ένα τέταρτο δεν μπορεί να αντέξει καθόλου. Είπαν δεν θα πάνε διακοπές, Κωνσταντίνε. Και το ένα στα δύο ούτε μία εβδομάδα. Ναι, αυτό που έλεγα εγώ πριν, το 25% είναι, αυτό, είναι 50% πλέον. Και το εξωφρενικό νούμερο δεν περίμενα να είναι τόσο. Εγώ περίμενα 65-70. Περισσότερο από το 83% των διανυκτερεύσεων στα ελληνικά καταλήμματα προέρχεται από επισκέπτες του εξωτερικού. Αν πάτε παιδιά λίγο στην Καβάλα, Πέραμο, Αμόλοφς και τα λοιπά, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, ψάχνεις να βρεις κάποιον να πει καλησπέρα, καλημέρα. Εντυπωσιακό. Και Ρώσοι. Και Ρώσοι. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί. Οχο. Ναι. Εντυπωσιακό σκηνικό. Κάτσε να δω τώρα. Για τον Τεντόγλου να πω κάτι. Για τον Τεντόγλου να πω κάτι. Πριν πάω στο YouTube που μου έστειλες, Κωνσταντίνε. Και μιλάμε ότι η έρευνα από το ΙΕΛΚΑ. Ναι, είναι έρευνα από το ΙΕΛΚΑ αυτό. Να μιλάμε και με ονόματα, μην νομίζετε ότι σας πουλάμε τρέλα. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Φοβερό. Φοβερό. Μα ναι, να πας με 8% στα έργα. Δεν σ' ακούω. Ναι. Το εξοχικό αν έχεις το θεωρείς διακοπές. Εντάξει ρε φίλε. Αλλά εσύ που δεν έχεις και πας να πληρώσεις τις διακοπές δεν πας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ένα στους δύο, γεια σας. Τώρα βέβαια και τα εξοχικά, αν πάτε τουλάχιστον εκεί που έχω εμπειρία εγώ, Καβάλα και τα λοιπά, οι περισσότεροι τα πουλάνε. Και καταλήγουν σε Βούλγαρους, Ρουμάνους και πάει λέγοντας. Πάρα πολλά καταλήμματα τέτοια, προσέξτε. Πάρα πολλά μικρά σπιτάκια, μικρές μεζονέτες. Πολλά έχουν πέσει σε Βούλγαρους, Ρουμάνους εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον. Φέτος γίνεται ειδικά. Για το Τεντόγλου που σας έλεγα, που έφυγε τραυματίας ο βασικός του, ένας εκ των δύο βασικών αντιπάλων του, η είδηση που προέκυψε επίσης είναι ότι μετά το Μίλτο, πήδηξε ένας πιτσιρικάς από την Ιταλία, κάτσε να δω πώς τον λένε, Φραντσέσκο Ίντζολι, ο οποίος έκανε ένα άλμα στο 8.34. Βέβαια, δεν, εντάξει, όταν είναι, μια στιγμή είναι τα άλματα αυτά σε έναν τελικό, αλλά πριν δύο εβδομάδες ο Μίλτος έκανε 8.66 ρε παιδιά, τώρα
Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανέναν ο Μίλτος. Και το 8.34 αυτό, εντάξει. 8.26 έκανε ο δικός μου στο δεύτερο άλμα. Μακριά από τη βαλβίδα κιόλας, οπότε αντιλαμβάνεστε. Αλλά σας δίνω και την ενημέρωση ότι ο Ιταλός έβγαλε 8.34. Οπότε είναι ένας αντίπαλος, ίσως και ο μοναδικός αντίπαλος, αύριο στον τελικό, επαναλαμβάνω το παιδί. Μπείτε, επαναλαμβάνω, στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ένα βιντεάκι μέσω TikTok. Πατήστε επάνω στο βιντεάκι, θα σας βγει το γκολ. Απολαύστε το και πείτε μου εάν νιώθετε ποιος είναι ο τερματοφύλακας που το δέχτηκε. Τώρα πιστεύω όλοι να είστε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία γενικότερα, πιστεύω ότι το γνωρίζετε άμα τον δείτε. Αλλά παράλληλα δείτε και την αντίδρασή του, ρε παιδιά, όταν ο παίκτης έκανε το σουτ πίσω από τη σέντρα από τα 60 μέτρα. Και μετά τα ξαναλέμε όταν ανοίξουμε γραμμές στο επόμενο μισάωρο. Απλά τώρα ρίξτε μια ματιά σε αυτό. Δώστε την προσοχή σας μάλλον σε αυτό που έχω να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα και μόνο στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και φυσικά η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, λοιπόν? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.

0: Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να δει περισσότερα πράγματα, είναι έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ. Μπείτε μέσα, βάλτε ΙΕΛΚΑ, διακοπές, και θα καταλάβετε ότι μόνο ένας στους δύο σχεδιάζαν να κάνουν διακοπές φέτος. Τώρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν σχεδιάζουν κάτι τελευταία στιγμή, θα είναι ακόμα πιο περίεργο το πράγμα. Λοιπόν, Μέση Ανατολή, ένταση στην Ιερουσαλήμ. Νέα ένταση εκεί. Η διεθνής προσοχή για μία ακόμα φορά στρέφεται ξανά στη Ιερουσαλήμ. Γύρω από τον χώρο του Αλ Άξα, βλέπω εδώ η ένταση, προκαλεί ανησυχία για νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Το αφήνω αυτό, γιατί το θέμα είναι αν μπορεί να ανοίξει ένα νέο κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Και αν ανοίξει, θα έχει την ίδια τύχη με τους προηγούμενους. Έλα μου, θα τα δούμε αυτά αύριο με τον καθηγητή μας. Δύο θέματα βασικά που τα έχω αφήσει οπωσδήποτε αύριο για τον καθηγητή μας. Είναι τα δύο βασικά θέματα που αφορούν στη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας στη Μέκα. Είπαμε δύο λογάκια μόνο χθες. Αφήσαμε όλα τα θέματα για κάποιον που γνωρίζει. Εμείς είμαστε κοινοί θνητοί επ' αυτού. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και πολλά. Μάλλον γνωρίζουμε πολύ λίγα. Οπότε ο καθηγητής μας αύριο θα μας δώσει εδώ τα φώτα του. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα αφορά στη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, για το μεγάλο καλώδιο που. Το υποθαλάσσιο καλώδιο που ξεκινά από την Κρήτη και συνδέει την Κύπρο και σε επόμενο στάδιο το Ισραήλ. Σας έλεγα χθες ότι το συνολικό έργο εκτιμάται περίπου στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνεισφέρει 657 εκατομμύρια μέσω του Connecting Europe Facility. Γράψτε στο Google Great Sea Interconnector, διεθνή σύνδεση δηλαδή, και θα βρείτε ό,τι θέλετε αύριο με τον καθηγητή μας. Υγεία να έχουμε περισσότερα. Και βέβαια θέμα αύριο θα αποτελέσει και η Ουκρανία φυσικά. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, να είχαμε να λέγαμε. Ένας πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζει να επηρεάζει όλους εμάς, την ευρωπαϊκή πολιτική και την άμυνα κάποιων χωρών. Βλέπε Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, εκεί αυτές είναι σε περίεργη φάση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουν αρχίσει νέες συζητήσεις για στρατιωτική υποστήριξη, για ενεργειακή ασφάλεια. Οι σχέσεις Δύσης-Ρωσίας, αν είναι οι ίδιες προετών, όπως εκείνες προετών. Και φυσικά οι εξελίξεις εκεί στην Ουκρανία και εκεί στην Ουκρανία συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και όχι μόνο στην ελληνική οικονομία. Και εδώ σημειώστε πως ένα καλό ερώτημα είναι, και θα το θέσω στον καθηγητή μας αύριο, και αυτό είναι το πόσο έχει αλλάξει η ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στους Ρώσους μετά από 4 χρόνια σχεδόν. Κλείσαμε 4 χρόνια. Τα κλείσαμε τα 4, Κωνσταντίνε. 4 χρόνια, πολέμου, περίπου. Ναι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είχα επίσης για σήμερα είναι ότι πόσο απειλεί την καθημερινότητά μας και τα επαγγέλματά μας η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου φυσικά δεν έχει κανένα πρόβλημα, κανένα από τα παιδιά εδώ, γιατί αυτοί είναι πρωτοπόροι στο είδος τους, στην τέχνη τους. Δηλαδή αυτοί έχουν φτιάξει τέχνη μέσα από την ηχοληψία, δεν μπορεί κανένας άλλος να τους πιάσει. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί, εδώ έχουν βγάλει άτομο να λέει στις ειδήσεις ένα με τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος χαρά ήταν ο τύπος. Δεν καταλάβαινε ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, Κωνσταντίνε. Αύριο θα βάλουν τον Βραζιλιάνο Γιώργο. Τον Γιώργο τον Βραζιλιάνο. Και θα λέει. Θα κάνει μια εκπομπή τρίωρη και δεν καταλάβει κανείς τι έγινε. Και τώρα μιλάμε όχι για ραδιόφωνο, μιλάμε για τηλεόραση. Ο άνθρωπος. Ο τεχνητός. Το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης να κάθεται να σας μιλάει, να σας παρουσιάζει τα νέα και πάει λέγοντας. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Πού πάμε δηλαδή με όλο αυτό το σκηνικό? Δεν είναι και εύκολο να αντιληφθεί κανείς το πόσο έχει μπει στην καθημερινότητά μας η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα ότι αυτό που λένε ορισμένοι, ότι κινδυνεύουμε από δάφτους. Ποιους δάφτους? Τους κλείνεις ρε φίλε και αντεγιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι να κινδυνεύω εγώ από αυτούς? Δηλαδή από ποιο να κινδυνεύω? Να φτιάξουν ένα πρόγραμμα αυτοί? Ποιοι αυτοί? Πρέπει να τους δώσει στοιχεία, πρέπει να τους δώσει κάποια βάση. Αλλιώς πώς θα φτιάξουν κάτι δικό τους? Μπορεί και να κάνω και λάθος τώρα, έτσι. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να, όχι απλά να με έχει ξεπεράσει, να με έχει αφήσει. πίσω, κάτσε καλά μιλάμε, αλλά εγώ δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα, γιατί δεν υπάρχει το στοιχείο να το θέσω της απόφασης, ηθικής απόφασης, αντίληψης, πώς να το πω τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη δουλεύει με δεδομένα. Να σκεφτεί αυτός τι είναι ηθικό δίλημα, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Λέω εγώ. Καλό και αυτό το θέμα, το βάλω αύριο στον καθηγητή. Έτσι με έχουν πάλι πολλά και στον καθηγητή αύριο. Αλλά δεν είναι μόνο τεχνολογικό πλέον το θέμα και το πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολλά κεφάλια και πολλές κυβερνήσεις ήδη σε διεθνές επίπεδο εξετάζουν τρόπους ρύθμισης χρήσης αυτού και σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και στη δημόσια διοίκηση και στην οικονομία. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να μας βοηθήσουν, ή μάλλον να βοηθήσουν αυτούς βασικά για να μην κάνουν πολλά λάθη και τρώνε κράξιμο, αλλά αυξάνονται οι προβληματισμοί για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι προσοχή κινδυνεύεται. Είχε βγει και ένα ηγετικό στέλεχος των πληροφοριών των Αμερικάνων και είχε πει κάτι, προσοχή, θα μας φάνε λάχανο. Τώρα αυτός τι ρόλο βαρούσε δεν ξέρω, αλλά μάλλον επειδή τον είχαν βγάλει στη σύνταξη, τον είχαν στείλει, σου λέει κάτσε να πω τα δικά μου. Αλλά δεν είμαι σε θέση εγώ να σκηνώ στνητός, με πολύ λίγες γνώσεις επ' αυτού να πω ότι αν κινδυνεύει η καθημερινότητά μας, το επάγγελμά μας, ή ακόμα και κάτι χειρότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί επαναλαμβάνω. Πώς?
1: Έτσι είναι, Μιχάλη μου. Θα κυβερνήσουμε τον κόσμο. Χαχαχαχαχαχαχ.
0: Πρόλαβε ο Κωνσταντίνος να θέσει το θέμα αυτά που έλεγα. Ρε εσύ, μην βάλεις καμιά διεύθυνση σπιτιού κτλ. Ούτε καν στο στούντιο εδώ. Μην φάμε τίποτα στην πόρτα έξω. Αυτή είναι η AI. Η AI. Artificial intelligence. Και όταν σας μιλάει κιόλας, προσέξτε τώρα, παιδιά, ειλικρινά σας το είχα πει και μια άλλη φορά πριν από 2-3 εβδομάδες, ρώτησα μέσω του GPT ποια είναι η τιμή ενός δελτίου στο Λότο. Και μου λέει 50 λεπτά. Του λέω βρε ασυχτήρ, είναι ένα ευρώ. Δηλαδή, πώς να εμπιστευτώ εγώ τώρα? Δεν εμπιστεύεσαι. Ούτε με σφαίρες. Καλά, ιατρικά θέματα, παιδιά. Βλέπω ορισμένους που λένε κάτσε να ρωτήσεις. Τι να ρωτήσεις, ρε. Πήγαινε στο γιατρό σου, ρε εσύ. Ρε πλάκα μας κάνετε. Δώσε τη βάση, τα στοιχεία σου, το ιστορικό σου, το τι τραβάς όλη σου τη ζωή για να σου πει ο άνθρωπος κάνει αυτό και αυτό. Έλεος δηλαδή πάω να ρωτήσω το GPT. Ξέρετε, έβγαλα 2 σπυράκια στον ποπό. Τι είναι, τι να φάω, τι να μην φάω, να κάτσω ή να μην κάτσω. Βρε, άντε ρε από εδώ. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα δύσκολο. Γενικά είναι ένα θέμα ύποπτο. Και σας είπα πριν τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, πάω κόφι, δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό πάντων. Σας βγήκα και σας είπα ότι το ρώτησα σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου, ποια ημερομηνία. Είχαν βγει πριν από 15 μέρες, παιδιά, μέσω ΕΠΟ, τα πάντα. Μου απάντησε ο τελικός, λέει, διεξάγεται κυρίως Μάιο ή Ιούνιο, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία, ούτε το τόπος διεξαγωγής του αγώνα. Ενώ είχαν βγει όλα κανονικά, παιδιά, και μόνο Μάιος δεν ήταν. Ζήσε Μάιο μου να φας τριπίλι. Δηλαδή, άλλαν τάλο και του γράφω από κάτω, ρε φίλε, είναι τάδε, τάδε, τάδε, και μου λέει από πού το βρήκες. Του έδωσα το link της ΕΠΟ. Όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη. Δεν ζήτησε συγγνώμη. Θα έπρεπε, ναι, γιατί είναι φοβερά ευγενείς όλοι τους, όλες τους εκεί στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει, η artificial intelligence τρομάρα τους. Δεν είπε συγγνώμη, είπε, πώς το είπε, θα το ψάξω και θα σε ενημερώσω αν αληθεύει κάτι τέτοιο. Ρε φίλε, αφού υπάρχει το link, τι να ψάξεις να με ενημερώσεις. Άκου όμως το θράσος να μου πει, πού το είδατε εσείς κύριε αυτό, εγώ το διάβασα και εγώ δεν είδα τίποτα, πάρε να έχεις. Και μου λέτε τώρα ρε παιδιά εσείς, ότι κινδυνεύω εγώ από δάφτους. Δηλαδή, άμα τραβήξω το καλώδιο ρε εσύ Κωνσταντίνε, που τόσο απλά το θέτω. Από ποιο να κινδυνεύσω? Θα τραβήξω το καλώδιο, του πω φιλέ, άισι χτύρε έτσι όπως είσαι και άντε γεια. Και άμα σε ξαναβάλω σε σύνδεση, θα σου πω να μου στείλεις και 10 δύσκολα προβλήματα, έτσι μια επίλυση για να. Για συγγνώμη και μόνο, που αντί να μου πει συγγνώμη που δεν θα μου την πει, θα μου επιλύσεις 10 προβλήματα δυνατά.
1: Μα γιατί δεν με εμπιστεύεσαι? Εγώ είμαι εδώ για να σας υπηρετώ. Χαχαχαχαχαχα.
0: Φύγε από εδώ. Μεσημεριάτικα. Εσείς. Αντιλαμβάνεστε όταν σας λέω ότι αυτοί οι χολύπτες δεν κινδυνεύουν με τίποτα, ειδικά ο Κωνσταντίνος. Κάτσε γι' αυτό, δεν κινδυνεύει με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει η artificial intelligence και οι AI, μάρες κουκουνάρες, αυτά τα παιδιά εδώ σε εμάς δεν κινδυνεύουν. Τα δικά μας τα παιδιά. Χριστή κύριε. Τώρα, αύριο έχω ένα θεματάκι εδώ. Δεν το έχω ψάξει ακόμη. Αλλά προσέξτε, το νούμερο είναι μεγάλο. Δεν τόλμησα να το γράψω τώρα γιατί θέλω να το διασταυρώσω. Εκτός ελέγχου τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες χωρίς σύνταξη. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αύριο στο πρώτο μισάωρο θα σας το αναφέρω λίγο γιατί είναι... Διάβασα το ποσόν. Είναι τρομακτικό. Δεν μπορώ να το αναφέρω στον αέρα γιατί δεν ξέρω. Και το διαδίκτυο επίσης ως πηγή ενημέρωσης κρύβει τεράστιους κινδύνους. Τεράστιους κινδύνους. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Και για να έχει και κάτι κλικ παραπάνω μπορεί να γράψει ακόμα και ό,τι δεν θέλει. Ή ό,τι δεν πιστεύει, αλλά το γράφει για να τον πιστέψετε εσείς, για να τον ακολουθήσετε, να κάνετε κλικ κτλ. Οπότε μην έχετε και τόσο μεγάλη σιγουριά σε ό,τι διαβάζετε. Εκτός εάν έχετε διασταυρώσει μέσα από καιρό το ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτό το μέσο. Ή τον κάθε αρθρογράφο, δημοσιογράφο και πάει λέγοντας. Για να είμαστε έτσι. Επίσης ένα θέμα που θα βάλω αύριο στον καθηγητή είναι το μεγάλο όχι, όχι το όχι το δικό μας, της 28ης, το όχι του Νετανιάχου στον Τραμπ, στο σχέδιο του Τραμπ. Αυτοί δεν τα πάνε πολύ καλά τελευταία. Και αυτό το όχι συνοδεύεται από το ότι δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος. Έρχονται τώρα τα πιο δύσκολα. Αυτός το έχει βάλει σκοπό να το τελειώσει. Αυτόν ή θα τον τελειώσουν που δεν είναι εύκολο ή θα τους τελειώσει που πάλι δεν είναι εύκολο. Και από ό,τι φαίνεται επειδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα τελειώσει τον άλλον θα την πληρώσουμε εμείς. Οι κοινείς λιτήμες από διάφορα επίπεδα εν πάση περιπτώσει θα πληρώνουμε. Και θα πληρώνουμε και ελπίζω να είναι μόνο να αρκεστούν μόνο στην πληρωμή και να μην έχουμε τίποτα άλλα τράβαλα. Γιατί και αυτή η κοινή συμμαχική εντός εισαγωγικών τριμερή συμφωνία μεταξύ των φίλων μας εκεί των Τούρκων, των Σαουδάραβων και του Πακιστάν μπορεί να επιφέρει άλλες ιστορίες εμάς. Αυτά τα δύο όμως, είπαμε το υποθαλάσσιο καλώδιο και την τριμερή αυτή συμφωνία συμμαχική εντός εισαγωγικών. Γιατί πώς η Τουρκία μπορεί να είναι μαζί με τους Σαουδάραβες απέναντι στο Ιράν. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει με τίποτα. Φου το Ιράν και η Σαουδική Αραβία είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ένα πράγμα. Πώς κολλάει αυτό το πράγμα. Θα μας εξηγήσει αύριο ο καθηγητής για να είμαστε μια χαρά. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω το πρωτοσέλιδό μας, το οποίο δεν συνδυάζεται σήμερα με τη μουσική. Αλλά με ένα βίντεο από το TikTok θα δείτε, θα απολαύσετε ένα υπέροχο γκολ. Σπάνια βλέπετε τέτοια τέρματα από τα 60 μέτρα. Και δείτε τον τερματοφύλακα που δέχεται τον γκολ. Και πείτε μου ποιος είναι. Αν νιώθετε, αν δεν νιώθετε, οκ. Okay. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει κυρίως, ξέχωρα από αυτό, να δείτε την αντίδραση του τερματοφύλακα στον γκολ για να καταλάβετε ότι υπάρχουν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Όπως υπάρχουν επαγγελματίες και επαγγελματίες σε κάθε επίπεδο, υπάρχουν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Δείτε την αντίδραση αυτού του τερματοφύλακα που έχει περάσει εδώ από τη χώρα μας και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου συνήθισε να με βγάζει στον Μπούζο για ένα λεπτάκι για να πούμε τα στοιχηματικά μας. Οπότε θα βγούμε σήμερα εμείς, καθότι ο Μπούζος απολαμβάνει τις διακοπές του εκεί στη μαγευτική Χαβάη 5-0. Ακόμα 5-0 η Χαβάη. Τόσα χρόνια παίζουν 5-0 ακόμα, Κωνσταντίνο. Πάση περιπτώσει, μπορούμε να πάρουμε σήμερα μία τριάδα με ρίσκο, με μπόλικη δόση ρίσκου. 8 η ώρα από τη Σουηδία, Βαστέρας Γιουργόρντεν, η γνωστή Τζουγκράνα. Βαστέρας Τζουργκάρντεν, διπλό. Θα πάρουμε τον Άσο από την Πορτογαλία, Αγία Κλάρα, Νασιονάλ Μαδέιρα. Και θα πάρουμε και το Χ από την Αργεντινή, Μπάνφιλτ Μπελγράνο. Διπλό η Τζουργκάρντεν, Άσος η Σάντα Κλάρα και Χ Μπάνφιλτ Μπελγράνο, σύστημα 2-3, 4 στήλες να το διασκεδάσουμε. Αύριο μπαίνει ένα δυνατό πρόγραμμα. Σήμερα είχαμε πήρα ρεπό από metrosport.gr και από betshow.com, γιατί αύριο αρχίζει ένα δυνατό τριήμερο. Τι τριήμερο δηλαδή? Ξέχωρα από το τριήμερο, το μεσοβδόμαδο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο, αρχίζει και την Παρασκευή πολύ δυνατό πρόγραμμα έως και τη Δευτέρα. Δηλαδή έχετε μια εβδομάδα γεμάτη. Με και πρεμιέρες είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε κι άλλες. Αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, αυτό το τετραήμερο, οπότε είμαστε μια χαρά. Οπότε περισσότερα αύριο θα τα πούμε εδώ και για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, επειδή είχα πολλά μηνύματα για το Χάρη του Τσιγκάρα, παιδιά, αφήστε να έρθει πρώτα ο Χάρη Τσιγκάρα και μετά μιλάμε για το Χάρη του Τσιγκάρα. Εντάξει, μην μιλάμε για άτομα τα οποία. Όπως μου είπαν για το παιδί της, το Σκοτσέζο, τον Ούρε, που σας έλεγα το Σάββατο, αφήστε ρε παιδιά να έρθει πρώτα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Μην τρελαθούμε τώρα όταν μπαίνουν και άλλες ομάδες και κυρίως ομάδες από την Πριμέρα όπως η Σεβίλη. Και χτες το βράδυ σας είπα εδώ, από εδώ, ότι καταλήγει στη Σεβίλη. Οπότε μην μιλάμε για άτομα που μπορεί να έρθουν, ίσως να έρθουν και πάει λέγοντας. Να μιλάμε για άτομα που έχουν έρθει στις ομάδες μας και μπορούμε να μιλήσουμε για δάφτους, okay. Αλλά για άτομα, πιθανά σενάρια κτλ., τα έχω βαρεθεί αυτά. Μου έχουν πέσει τα μαλλιά από αυτά. Λέει ο λόγος. Οπότε, μετά το διάλειμμα, παιδιά, ανοίγω γραμμές. Για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε, όσοι ντρέπονται να βγουν στον αέρα, στο 90-90-90 θα είναι ανοιχτό μετά από το διάλειμμα για εσάς. Όσοι ντρέπονται να βγουν στον αέρα, μπορούν να επικοινωνήσουν και μέσα από το Facebook στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το πρωτοσέλιδό μας. Ρίξτε μια ματιά, μπείτε και τον γκολ, δείτε τον γκολ, δείτε την αντίδραση του τερματοφύλακα, δείτε ποιος είναι αυτός και από κάτω γράψτε μου τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας. Διάλειμμα θέλει ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, πάμε να ρίξουμε ακόμα μια βουτιά στην πισίνα του Παύλου του Ανδρώνη, να δροσιστούμε και επανερχόμαστε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή από την οποία κλήθηκαν για εξηγήσεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εξετάζεται ανεπιβεβαίωτη πληροφορία για το αν πήρε έγκριση από το κέντρο ελέγχου να προσγειωθεί στην παραλία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θάλασσα μια 74χρονη χθες το απόγευμα στην παραλία της Κάλας Κατερίνης. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η διεθνή επικαιρότητα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επέλεξε να κοντράρει τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στέλνοντας μηνύματα στην άκρα δεξιά και στο εκλογικό σώμα περίπου 12 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων, δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Εμίλιο Γαβριλίδη, πλέον στην τεχνική ηγεσία, ο οποίος ξημερώθηκε σήμερα με το 0-0 της Παλμέρας. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε εκεί. Νίκησε και η Φλαμέγκο μετά. Μείωσε κατά 2 βαθμούς τη διαφορά από την Παλμέρας. Δεν κοιμήθηκε καλά-καλά ο Εμίλιος. Αλλά εδώ είμαστε παρέτσα για την επόμενη ώρα και τελευταία της εκπομπής μας για σήμερα. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδό μας, ρίξτε μια ματιά και προσέξτε λίγο τώρα. Για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 λοιπόν, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας, και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Αδελφή Κωνσταντινίδη, αναλαμβάνω για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού. Διότι η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Ανοίγουμε γραμμές, όπως σας υποσχέθηκα, 90-90-90 για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε εσείς, για τις ομάδες σας, ευρωπαϊκά παιχνίδια, μεταγραφές, κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά θέματα και όχι μόνο. Καλησπέρα και στην κούκλα μας τη Μαρία Λάμπρου που πήρε την θέση της Έλληνας Παπά στη γραμματεία. 90-90-90, καλησπέρα.
1: Εγώ νόμιζα εμένα είπες.
0: Καλώς τον να.
1: Νόμιζα για κούκλο, αλλά είπες κούκλα.
0: Κούκλα είπα ρε φίλε, μάθε να ακούς, όχι κούκλο.
1: Λέω άντρε, απ' μια καλή κουβέντα ρε λόγω.
0: Κούκλος ήσουνα μέχρι προχθές. Τώρα όσο να είναι, πιάτησες τα 35, εντάξει.
1: Με τέτοια τραγουδάρα που βάζει ο Εμίλιος, δεν θα κάνουμε βουτιάρες στο καλαμπουρνάκι.
0: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
1: Βουτιά κοιτά και καπάκι βουτιά, αλλά όχι σε πισίνα, στο καλαμπουρνάκι.
0: Ναι. Δηλαδή από εκεί μας παίρνεις τώρα. Δεν ακούω τα βατραχοπέδιλα, δεν ακούω.
1: Τα τραγωπέδιλα δεν τα δουλεύουμε, φίλε, εμείς είμαστε αλλιώτικοι.
0: Ωραίος.
1: Και όσο για την Παοκάρα μας είναι εβδομάδα της πρόκρισης, πάρτε το χαμπάρι.
0: Έτσι σε θέλω, μακάρι.
1: Αδικάστε τα νέα να ακούσουμε.
0: Όχι, μια χαρά είμαι εγώ, αγόρι μου. Αφού έχουμε υγεία, όλοι καλά, είμαστε μια χαρά.
1: Θα δώσουμε ρε χαιρετίσματα τον Αντώνη, τον Μανάβη.
0: Βεβαίως, περνάω από εκεί κάθε μέρα. Κάθε μέρα περνάω από εκεί.
1: Ναι, έμαθα, κορνάρι και φεύγει.
0: Ναι. Και γυρνάει αμέσως, το καταλαβαίνει.
1: Ναι. Έγινε ρε Μιχαλιό.
0: Τα φιλιά μου.
1: Να βουτήξουμε γιατί μας... η βουτιά είναι δροσιά.
0: Βεβαίως. Να προσέχεις τα παιδιά και τα πουλάρια.
1: Όσο πατάει η γάτα, ρε.
0: Μπάει. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε αγαπητέ Μιχαλιό.
0: Κύριε Βασίλη, τι μου κάνετε.
2: Δόξα τον Πανάγαθο.
0: Χαίρομαι.
2: Βλέπω είσαι και σε φόρμα.
0: Α, σε τα ίδια και
2: σε
0: τα ίδια.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
2: Τα ίδια ξέρεις όμως τι σημαίνει.
0: Τα ίδια.
2: Ναι, σταθερότητα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αν τα λέμε τα ίδια, αν δεν παραπονιέμαστε ούτε για τον μπρος ούτε για τον πίσω.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πάμε σταθερά.
0: Έτσι,
2: καλά είναι γιατί μας κρατάτε παρέα. Είναι δύσκολες οι εποχές.
0: Ναι.
2: Τα περιγράφεις εξάλλου ο ακροφυγός και πολύ πιο σοβαρός.
0: Ο ακροφυγός μου άρεσε, τι ωραίο. Ναι.
2: Από αυτά τα οποία συλλέγεται διαβάζοντας τις ειδήσεις.
0: Ναι.
2: Μακάρι να ήταν ένας στους δύο Έλληνες να μην μπορούσαν να πάνε. Μακάρι.
0: Γιατί λέτε είναι λιγότεροι.
2: Τραγικά.
0: Ναι. Εξαιρουμένων αυτών βέβαια που έχουν ένα εξοχικό. Είναι ακόμη αρκετοί συνέλληνες που έχουν ένα εξοχικό.
2: Τα 2-3 τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ναι, γιατί επί 2 χρόνια περάσανε, γιατί είχα τύχει να παρακολουθήσω και το υπουργικό συμβούλιο.
0: Α.
2: Και με τα Golden Pass που
0: ναι.
2: Να κήρυξε ο Πρωθυπουργός πότε θα μπορείς να πάρεις και εσύ και τα μέλη της οικογένειας, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι το Golden Pass.
0: Βεβαίως.
2: Εάν τότε ήταν για πρώτη φορά 250.000, είχες το δικαίωμα να φέρεις όλη σου την οικογένεια από όπου γης, αν έκανες αυτή την αγορά.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς η Ελλάδα καθαίρεται. Να μην σου πω ότι χάθηκε, καθαίρεται.
0: Μάλιστα.
2: Και καθαίρεται διότι δεν είναι καινούριο και ψευδός αυτοί που διετείνονται ότι είναι πολιτικοί. Απλή υπάλληλη, είναι η λειτουργή.
0: Φυσικά. Φυσικά.
2: Θεωρεί, μπορώ να σου πω. Γιατί όταν μπαίνεις μέσα σε μια τεράστια οικοδομή με γραφεία, αυτός ο οποίος τα διευθύνει όλα είναι ο Θυρολός. Ο οποίος είναι ο διαχειριστής. Δεν διοικείται όμως η οικοδομή.
0: Ναι, αλλήμον.
2: Δεν λαμβάνει αυτός τις αποφάσεις.
0: Άμα ήταν δική του.
2: Έτσι είναι και η πολιτική μας.
0: Ναι.
2: Απλά αυτά που κερδίζουν εδώ και 200 χρόνια αυτοί οι πολιτικοί είναι το μπαξίσι τους.
0: Βεβαίως.
2: Και έχουν κάνει αυτές τις περιουσίες όλοι τους. Διότι
0: όχι θέλεις, όλοι τους, αλλά οκ. Okay. Η πλειοψηφία θα έλεγα, συντριπτική μάλλον.
2: Θα εκπλαγείς.
0: Ναι.
2: Και αν ψάξεις με τεράστια προσοχή.
0: Ναι.
2: Και εμείς εξεγελάνε τα ονόματα τα σημερινά με το τότε. Υπήρχαν και γυναίκες που πήραν το όνομα του ανδρός τους.
0: Ναι.
2: Και κάθηκε εκείνη η πρώτη συμμορία της Ήδρας.
0: Μάλιστα.
2: Που αποφάσισε να εκτελέσει τον Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
2: Όταν τους έφτασε. Ξέρεις, ο Καποδίστριας έκανε δύο νόμους στην Αίγινα πριν τον εκτελέσουν. Το πρώτο ότι οι Ουδείς τέκτων, οι μέλος μασονικής τοάς, δεν δικαιούται δημόσιο λειτουργήματος. Και δεύτερον για τον εαυτό του.
0: Δεν δικαιούται.
2: Δημόσιο λειτουργήματος.
0: Δημόσιο, οκ. Okay.
2: Για δες αυτοί που μας διηγούν σήμερα τι είναι όλοι. Το ανάποδο. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο.
0: Ναι.
2: Επειδή γνώριζε το ότι είχε περάσει ο ελληνισμός λόγω της τουρκοκρατίας, ότι θαρώ, λέει, η ενασχόλησή μου με την πολιτική στη Ρωσία, μου άφησε, λέει, κάτι χρήματα τα οποία μου εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή, ούτως ώστε να μην παίρνω, να μην πληρώνομαι από το κράτος. Αυτό πόνεσε.
0: Μάλιστα.
2: Διότι όλοι ήθελαν να παίρνουν από αυτό το κράτος.
0: Και αυτό ήταν διοικητικό πρόγραμμα, έτσι, νομοθετικά, κατά κανονικά, με όλα του.
2: Σαφέστατα, επειδή τους είχε συγχαθεί.
0: Μάλιστα.
2: Έκανε για πολύ λίγο καιρό την Αίγινα σαν πρωτεύουσα. Πήγε κάθεση εκεί, απομονώθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί τα έγραψε, εκεί έκανε το πρώτο σχολείο, το ίδρυσε, το πρώτο μουσείο. Διότι όλα παίζουν ρόλο, είναι η ιστορία. Εξάλλου το γνώριζε, διότι τότε ήταν ο Φαλμεράιερ, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, είναι ένα συνοθήλευμα.
0: Μάλιστα.
2: Και για να μην σε κουράζω, να το ψάξετε να το βρείτε. Αυτό που βλέπετε σήμερα και η μεν και η δε, αυτό είναι ένα σημαίνο πολιτικό παιχνίδι εδώ και 200 χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν δύο παρατάξεις, τρεις παρατάξεις, ούτως ώστε εμείς να είμαστε διαιρημένοι. Για να μας κρατάνε διαιρημένους επίτηδες.
0: Ναι,
2: με τις ομάδες.
0: Ναι, κατανοητό.
2: Βλέπει ο Ολυμπιακός την λαυρόσπρη πανέλα και τρελαίνεται.
0: Ναι.
2: Ο Παοξής την ερυθρό ολυφκή, την κυτρινόδο και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
2: Και η δόξα καλά κρατάει.
0: Ναι.
2: Το 1923, συν τρία χρόνια από ό,τι είναι σήμερα, δηλαδή 100 χρόνια, ένας περίεργος τύπος, πολύ περίεργος, ήταν και μισός Έλλην, έβγαλε μια διακήρυξη για την γκρι φυλή της των Ευρωπαίων.
0: Για την?
2: Γκρι φυλή.
0: Α, μάλιστα.
2: Έκανε ένα ολόκληρο σχέδιο, ούτως ώστε, εννοώ τον Καλέργη, το 23 το διακήρυξε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το 25 το έγραψε στο βιβλίο. Ότι θα πρέπει η Γεραιά Αλβιώνα ή η Ήπειρος, όπως την αποκαλούνε, επειδή θα γυρνάει, να φέρνουμε από την Ανατολή καινούριο πληθυσμό που να κάνει τις παρακατιανές εργασίες και εμείς να περνάμε μπέιδες. Αυτό έχει μπει σε εφαρμογή.
0: Από το 1920 τόσο και κάτι δηλαδή.
2: Το 1923.
0: 23, μάλιστα.
2: Πρέπει μέσα τον Καλέργη. Αυστριακός ήταν, μισός Έλληνας, γι' αυτό είχε και το όνομα.
0: Καλέργη.
2: Δεν είχε βέβαια σχέση με τον Σταύρο Καλέργη, τον πατέρα του Λυκούργου Καλέργη, ο οποίος με τον Αβραάμ Μπεναρόγια μετέχονται στην κομμούνα του Παρισίου, ήρθαν στην Ελλάδα και δημιούργησαν το ΣΕΚΕ, τον πρόδρομο του Κουκουέ.
0: Αχα, γενικά το είχε το ΣΟΙ δηλαδή, το δραστηριοποιούταν γενικά δηλαδή.
2: Σαφέστατα.
0: Μάλιστα.
2: Και εξαιτίας του ιού του Σταύρου Καλέργη,
0: ναι,
2: ο βασιλεύς Γεώργιος από το παλάτι εξεδίωξε τον πατέρα του, τον στρατηγό Καλέργη,
0: αχα,
2: που την 3η Σεπτεμβρίου του 1843 μαζί με τον Μακρυγιάννη απέτησαν και πήραν από τον Όθωνα το πρώτο σύνταγμα στην Ευρώπη των Ελλήνων. Αυτό σκότωσε τον Έλληνα, να θυμάστε.
0: Μάλιστα.
2: Διότι το 1843, εκεί 3 Σεπτεμβρίου που λέμε στην Αθήνα η οδός, δεν μπαίναμε το Σύνταγμα, ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη και μάλιστα καινοφανής, διότι μόλις βγαίναμε από 400 χρόνια σκλαβιάς, που είχε σε όλο τον κόσμο που είχε βασίλεια Σύνταγμα. Σε όλα ήταν απεφάσιζε ο βασιλιάς. Τότε μας μίσησε όλος ο κόσμος, διότι όλα τα βασίλεια του κόσμου ήταν ενωμένα, γιατί είναι ξαδέρφια όλοι. Πρώτα, δεύτερα, τρίτα, πέμπτα, αλλά είναι ξαδέρφια. Όλες οι βασιλικές οικογένειες.
0: Εξαιτίας ενός διοικούντα, δηλαδή, μπορεί να μισήσει ένα ολόκληρο κράτος κάποιος. Αυτό είναι σαφές και γίνεται βέβαια, αλλά είναι πολύ άδικο, έτσι δεν είναι?
2: Μου δεν είναι άδικο.
0: Αλλά δεν μπορείς να κάνεις.
2: Το θέμα για να καταλάβεις το άδικο και το προβληματικό είναι, περνάει μέσα από την ιστορία, να καταλάβουν πώς επηρέασε ο Φαλμεράγκη με τις θεωρίες του, το Μέτερνιχ, πώς δεν επέτρεπε ο Μέτερνιχ η Ελλάδα να γίνει κράτος και πώς έχασε μετά τους Ναπολέοντες πολέμους 3 φορές από τον Καποδίστρια στην Ευρώπη, γιατί τον μισούσαν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ο Πρωθυπουργός της Ιεράς Συμμαχίας, γιατί ήταν Πρωθυπουργός ο Μέτερνιχ, σαν να βλέπουμε σήμερα δηλαδή την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ή του Γιούνκερ πιο μπροστά. Αυτή τη δουλειά έκανε ο Μέτερνιχ.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Βασίλη, τώρα μεταξύ μας, τώρα δεν μας ακούει και κανείς. Αυτό το πλούτο γνώσης πώς τον διατηρείτε μέσα στο κεφάλι σας τόσα χρόνια και πώς μπορεί να έχετε τέτοιες δυνατότητες? Μου φαντάζει. Τι μπορώ να σας πω.
2: Δεν είμαι πάντως τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πώς?
2: Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γι' αυτό ρωτώ. Γιατί είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Μόνο αν ήταν τεχνητή νοημοσύνη και πάλι κάπου εκεί θα κάνατε ένα λάθος. Δεν μπορεί.
2: Έχω χάσει πολύ από τις γνώσεις. Διάβαζα πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, έχετε χάσει κιόλας. Σκεφτείτε να μην τα είχατε χάσει κιόλας αυτά τα τμήματα.
2: Ναι, να σκεφτείτε, έχω χάσει γιατί από το 2005, από τον Απρίλιο, είμαι τυφλός.
0: Ναι, ναι, μου το έχετε πει αυτό.
2: Μπορώ να διαβάσω ούτως ώστε να διατηρήσω κάτι ή να κρίνω και να συγκρίνω.
0: Ναι, μου το έχετε πει αυτό, μου το έχετε αναφέρει.
2: Και το ότι ξεχνάω είναι ότι δεν μπορώ να σχηματοποιήσω. Ναι. Ξέρεις, ο άνθρωπος για να διατηρήσει την ευεξία του, την πνευματική, πρέπει να γεωμετρεί.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα. Γι' αυτό, αν προσέξεις, δηλαδή, γκουγκλάρεις τώρα, βρεις εκεί τις βοήθειες για την άνοια.
0: Ναι.
2: Είναι τα σχήματα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν ειδικά τεστ τα οποία άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Συχνά πυκνά το αναφέρουν κάποιες ιστοσελίδες. Δείτε αυτό, κάντε αυτό.
2: Ναι, οι εκθελιστικές αυτές δραστηριότητες στον κεφάλι μας, διότι ξέρεις, ο εγκεφαλός. Οριμάζει πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα από το βιολογικό μας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ο τρόπος διατροφής, οι πολυζαχαρίτες και να τρώτε λίγο ζάχαρη. Μην τη φοβάστε.
0: Α, λίγο όμως.
2: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
0: Λίγο όμως. Εντάξει, εγώ τρώω μέλι εδώ και 6-7 χρόνια μόνο.
2: Το ίδιο πράγμα.
0: Και όχι πολύ. Ναι, δεν... το ίδιο είναι στην ουσία, απλά είναι λίγο λιγότερο από τη ζάχαρη. Λίγο λιγότερη.
2: Θυμίσαι στην ηλικία μου όταν ήμουν μαθητής, λέγανε για θεά ουσία.
0: Θεά ουσία, ναι.
2: Είναι η περίφημη οργόνη.
0: Μάλιστα.
2: Πλέον επιστημονικά, οι οποίοι είναι πολυζαχαρίτες.
0: Η τροφή σε καθημερινή βάση, δηλαδή, μπορεί να επηρεάσει σε κάποιον το επίπεδο της άνοιας ή όχι?
2: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν το είχα.
2: Είμαστε ό,τι τρώμε, να ξέρεις.
0: Εντάξει, σε επίπεδο οργανισμού, ναι, αλλά σε επίπεδο τέτοιο άνοιας που.
2: Μα για φαντάσου, τον οργανισμό ποιος το ρυθμίζει, ο εγκεφαλός μας.
0: Ναι, έχει βάση, βεβαίως.
2: Είναι το απότατον. Δεν έχει απλά βάση.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, επειδή ίσως στέλνει δάσκαλοι μας, ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στη φύση? Δεν λένε το φως?
0: Ναι.
2: Ψευδός.
0: Ο ήχος. Ούτε ο ήχος. Το φως είναι.
2: Όχι, είναι το φως.
0: Το φως, το φως.
2: 20.000 χιλιόμετρο το δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, το φως, το φως.
2: Είναι μύθος. Αυτή τη στιγμή απέναντι τι βλέπεις, για βοήθησε με λίγο, τι βλέπεις τώρα απέναντι? Λοιπόν, βλέπεις.
0: Τη στεναχώρια του φίλου μου του Εμίλου Γαβριλίδη.
2: Βλέπεις δηλαδή τον κύριο Γαβριλίδη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ξέρεις πώς είναι σχηματοποιημένος μέσα στον εγκεφαλό σου? Ανάποδα.
0: Ανάποδα.
2: Φυσικά. Δεν έκανες οπτική στο σχολείο?
0: Δεν το θυμάμαι, κύριε Βασίλη.
2: Το είδωλο σχηματίζεται ανάποδα.
0: Κάτι μου λέει τώρα αυτό που λέτε.
2: Όταν
0: ναι.
2: Όμως ανοίγεις το μάτι,
0: ναι.
2: Βλέπεις το Γαβριλίδη όρθιο, αλλά πιο γρήγορο. Το μυαλό του ανθρώπου από το φως.
0: Πάλι καλά που δεν έπεσε ο Εμίλιος. Να μην αντιδρούσε το μυαλό μου πιο γρήγορα από ότι το φως. Πάλι καλά.
2: Κατάλαβες.
0: Ωραίο αυτό που είπατε. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε.
2: Δεν είναι αυτό.
0: Μου
2: είναι
0: το θύμισε αυτό. Έχω εικόνα του... πω, τι μου κάνατε τώρα χρόνια πριν.
2: Εκεί είναι και πάνω στη φαινομένη διάμετρο.
0: Τι ξεχνάμε.
2: Αυτή την περίφημη γραμμή που σε ελέγχει ο οπτικός σας να πηγαίνεις, σχηματίζει την πρόση πίσω το είδωλο από το φακό, με αποτέλεσμα
0: μπράβο,
2: να χρειάζεται
0: μπράβο,
2: σε βοήθεια φακού, ούτως ώστε
0: μάλιστα
2: να εστιαστεί στο κέντρο ακριβώς της οράσης.
0: Τι μας είπε τώρα ο άνθρωπος, κύριε Βασίλη, τι να πω τώρα, δηλαδή.
2: Είναι φυσική, το μάθημα οπτικής. Μπορεί ναι να μπείτε μέσα για να το δείτε. Ναι. Δεν λέει ο Βασίλης, προς Θεού.
0: Ναι, αλίμονο. Απλά το διαβάζετε και το αναφέρετε. Εμείς μείναμε πίσω αυτά, τα ξεχάσαμε.
2: Τα διάβασα κάποτε.
0: Βέβαια. Κάποτε. Και πρέπει να έχετε τρομερό βαθμό μνήμης. Σε μνημονικό είσαστε, πρέπει να είσαστε στα υψηλότερα επίπεδα, μην πω στο τέλειο.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Άμα έχετε διαβάσει όλα αυτά πριν από τόσα χρόνια, τα διατηρείτε σε άριστο επίπεδο. Εμείς δηλαδή, εγώ βασικά είμαι τέλος πάντων σε πάρα πολύ.
2: Εντάξει, ξέρετε τι έκανα. Επειδή έκανα, καταρχήν εργάστηκα πάρα πολύ σαν τεχνητικό. Όταν τυφλώθηκα, είχα ήδη κάνει 4.444, ένα απίστευτο νούμερο με τα ντόρτια που λένε ότι τα ντόρτια χάνουν.
0: Ναι.
2: Ασυνέστητα. Το τελευταίο μου σχέδιο ήταν 4.444 σχέδια αυτοματισμού.
0: Εννοώ
2: τεχνητής νοημοσύνης, έκανα αυτοματισμούς.
0: Μάλιστα.
2: Και κάθε φορά που ήταν κάτι μια νέα πληροφορία, την έθετα δίπλα σε μια παλαιά για να την ανασύρω όποτε θέλω από το μυαλό.
0: Μάλιστα.
2: Και κάθε φορά που ήταν κάτι μια νέα πληροφορία, την έθετα.

0: έχει ένα ίσως από τα καλύτερα κρατήρια.
1: Ναι, ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένο σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά
0: γιατί
1: τα χρόνια.
0: Γιατί το έχω πει, θα το ξαναπώ μια φορά, παρακολουθώ. Αδιάλειπτα, μιλάμε για αδιάλειπτα.
1: Μπράβο.
0: Χωρίς δηλαδή διάλειμμα.
1: Ναι, βέβαια είναι και...
0: Ραδιόφωνο.
1: Ναι, είναι σύντροφος.
0: Από το 1968.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα όπου γης και βρέθην.
1: Μα είναι σύντροφος κύριε Βασίλη Αλίμονο, ο καλύτερος σύντροφος.
0: Γιατί ήταν η φωνή της Ελλάδος μέσω τότε της γραμμής του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών εξέπεμπε σε όλο τον κόσμο. Και όπου βρισκόμουν, συντονιζόμουν στο ραδιόφωνο και άκουγα τη φωνή της Ελλάδος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτή είναι η διαφορά του ραδιοφώνου, το οποίο είναι το μόνο, δόξα τω Θεώ, μέσον, το οποίο δεν το μπορούν να το σκηνοθετήσουν.
1: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό.
0: Άρα η μόνη φωνή της αληθείας.
1: Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ασκηνοθέτητο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ μεγάλη, κύριε Βασίλη.
0: Καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας.
1: Την αγάπη μου, να είστε καλά.
0: Και καλή Παναγιά για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Μετρόπολης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είπε μια λέξη στην αρχή, ρε εσύ, Εμίλια, ξέχασα να τη σημειώσω, με κούφανε πάλι. Λέει κάτι λέξεις. Δηλαδή είναι τέλος πάντων. Έλα, 90-90-90, να μιλήσουμε και λίγο για τα άλλα θέματα, γιατί τώρα. Στεναχωριέμαι κατά από μία πλευρά, γιατί είμαι πολύ πίσω σε κάτι τέτοια θέματα. Αλλά από την άλλη, χαίρομαι που υπάρχουν άτομα ακόμα που μπορούν και ενημερώνουν το κοινό μας σε τέτοια επίπεδα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, 90-90-90 για εσάς, για οτιδήποτε θέλετε, εδώ είμαστε.

Πριν από λίγο ο Μάνος ο Χατζάκης μας ενημέρωσε metrosport.gr γεμάτο το Θεόφιλος Πατίνι για το φιλικό με την Νάπολη. Εξαντλήθηκαν 7.220 εισιτήρια, το πιο δυνατό φιλικό τεστ για τον Άρη, Τετάρτη 12 του Αυγούστου, μεθαύριο.

0: Να ξέρω, παιδιά, τις άλλες φορές να μην ανοίγω γραμμές εδώ, γιατί τα πήγατε πολύ καλά 5 εκπομπές προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα είστε να μην πω τι είστε. Τι γίνεται, έχει φύγει όλη η πόλη και είναι έξορες η Εμίλια. Όλη η πόλη! Τι γίνεται, ρε φίλε, κάποιοι θα έχουν μείνει εδώ. Άντε, καλησπέρα σιγά σιγά. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Ο Γιώργος από την Καβάλα.
0: Καλώς τον, κύριο Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Καλώς τον, κύριο Γιώργο, λέω.
1: Ναι, γιατρός από την Καβάλα, το έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, γιατρέ μου.
1: Ήθελα να συμπληρώσω στον κύριο Βασίλη, που είναι εξαίρετος, όπως το είπατε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ σάχαρης και μελιού. Το μεν μέλι είναι μια, ένα μείγμα γλυκόζης και φρουκτόζης. Η δε ζάχαρη είναι μια χημική ένωση.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό και η ζάχαρη αποσυντήθεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αποσυντήθεται.
0: Και είναι λίγο πιο επιβλαβής η ζάχαρη, έτσι, για, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι επιβλαβής γι' αυτό, γιατί φορτώνει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Το πάνκρεας με πολύ γλυκόζη.
0: Μπράβο, γιατρέ μου. Μπράβο, γιατρέ μου. Γιατί εγώ τρώω πλέον λιγότερο για να έχω το διαβήτη σε κανονικά επίπεδα. Τρώω πολύ λίγο και αυτό μέλι. Ζάχαρη την έχω κόψει εδώ και χρόνια.
1: Ναι, πολύ καλά κάνει και εγώ δεν τρώω ζάχαρη εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Η φαντασία δεν είναι πιο γρήγορη?
0: Τώρα δεν μπορείς να τη μετρήσεις τη φαντασία, βρε και εσύ.
2: Όχι, π.χ. ας πούμε.
0: Ναι, είναι και αυτός ένας, αλλά είναι ένας τρόπος μέτρησης που δεν μπορεί να μετρηθεί. Οπότε, ενώ ο αμφιβληστροειδής όταν ανοίγει κλείνει, αντιλαμβάνεσαι ότι πια ταχύτητα φωτός και να είχαμε να λέγαμε. Βέβαια και αυτά είναι δύσκολα για να τα...
2: Μπορεί να προσθώς στην Ομόνια.
0: Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε εμείς οι κοινοί εθνητοί αυτό.
2: Έτσι αυτό. Και για τη ζάχαρη που είπε ο κ. Βασίλης, ξέρω εμείς αποφεύγουμε όλη τη ζάχαρη.
0: Βέβαια. Βέβαια. Εμείς τώρα λέμε, αντικαταστήσαμε τη ζάχαρη με το μέλι γιατί είναι λιγότερο επιβλαβής, αλλά εξακολουθεί να είναι επιβλαβές και το μέλι, έτσι, δηλαδή...
2: Είναι.
0: Ναι. Α, όσοι

0: Μπορούν να στο κόψουν. Εγώ δεν χρειάζεται να το κόψω, γι' αυτό λέω ότι τρώω λίγο μέλι, εν πάση περιπτώσει.
1: Όσοι έχουν ζάχαρο να το κόψουν.
0: Ναι, ναι, όσοι έχουν βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Για πες μας τίποτα για το ΠΑΟΚ.
0: Τι να πω, θα τα πούν και τα παιδιά πιο μετά. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο έτσι σημαντικό.
1: Δεν έχουμε παιδιά μετά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το λέμε, δεν πιάνουμε.
0: Ναι, ναι. Αργότερα, σε λίγο θα πούν τα παιδιά.
1: Ναι. Εμείς δεν θα τους ακούσουμε.
0: Α!
1: Στις 5 η ώρα τελειώνει. Δεν μας δίνει τις άλλες εκπομπές.
0: Α, ναι, είναι και το όριο βεβαίως, το επιτρεπτό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι το δυνατό. Είναι ότι η καλή είδηση είναι ότι ο Άλλη, ο Τάχα Άλλη, άρχισε να τρέχει και ο Ντεσπότοφ. Ο Περ πάει να πει ότι δεν θα περιμένουμε τόσο πολύ καιρό για αυτά τα δύο παιδιά, ειδικά για τον Τάχα Άλλη που φοβηθήκαμε.
1: Μακάρι ο ψηφιός θα γίνει καλά.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Οποιαδήποτε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Έλα, Μιχάλη.
0: Έλα, καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, γόρι.
2: Είσαι ο πιο αντιμέγγι.
0: Έλα, μωρέ, πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Απόψεις είναι αυτές.
2: Και συγχαρητήρια για τον κύριο Βασίλη που βγαίνει κάθε μέρα και
0: βεβαίως, μας
2: ενημερώνει.
0: Βεβαίως.
2: Από Γερμανία, Φώτης είμαι.
0: Καλώς τον. Ποια πόλη?
2: Στουτγκάρδη.
0: Στουτγκάρδ, ωραίος. Πήγες να μας πάρεις τον Κωνσταντέλια, σαν δεν τρέπεσαι.
2: Μας έχουν τρελάνε, δε.
0: Πάλι?
2: Πεντάρια, σαραντάρια.
0: Καλά, άστους, δε. Τώρα δεν έχουν ελπίδα, πες τους, άστους.
2: Όχι, εγώ μιλάω για τη ζέστη.
0: Α, για τη ζέστη, λέω κι εγώ σαραντάρι, Στουτγκάρδη, δύσκολα. Για τον Κωνσταντέλια. Τι λέρε, φίλε, Γερμανία.
2: Άσε, έχουμε πάθει φέτος.
0: Έλα εδώ στην Ελλάδα να δεις την υγειά σου. 38 έχουμε τη σήμερα, 37.
2: Στην Ελλάδα έχουμε 3 φορές, 4 φορές το χρόνο.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Αλλά φέτος, επειδή η γυναίκα μου άλλαξε δουλειά και δεν τη δίνουν τώρα άδεια.
0: Α.
2: Έκλεισε το εργοστάσιο που δούλευε 35 χρόνια και τώρα πίεση με
0: κοινωνική και δεν τη δίνουν. Έχεις και εκεί τα σκηνικά, ε.
2: Εδώ φέτος, εδώ τελευταία χρόνια, εδώ είναι άσε και εδώ πάνε τα βράδια.
0: Δύσκολα, ε. Σκέψη.
2: Αλλά αυτό που έλεγε για Ευρωλίγου, τι είχα βάλα. Ναι. Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Επειδή πάω συχνά.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπει Έλληνα με τα κιάλια, φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι φοβερό, ρε.
2: Πίστεψε το. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, αυτό που έλεγε. Σκοπιανοί.
0: Ναι.
2: Ό,τι έλεγε άλλο. Τίποτα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι.
8: Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα γρήγορα να μην καθυστερούμε με τα παιδιά που είναι στις γραμμές. Καλησπέρα.
16: Τα ακούτε?
0: Βεβαίως.
16: Λοιπόν, επειδή είπες δεν είχες και κόσμο, τώρα θα κάνω μια τοποθέτηση και κοίτα να δεις που θα ανέβουν τα αίματα.
0: Μπα, έχει έξι γραμμές. Μην ανάβεις τα αίματα και έχουμε από πίσω, δεν γίνεται άλλες.
16: Όχι, όχι. Α. Σε θέλω τώρα, είπες ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
16: Πάμε να μιλήσουμε για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
16: Το συμπαθέστατο και τελικά τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, έχουμε σε κάθε μάτς που πάει καλά απέναντι σε κόνους και ανεβάζουμε άρθρο, συνεντεύξεις και τα παιδιά που βγαίνουν μετά. Μαγικό μάρκετινγκ.
0: Ναι.
16: Προχθές, όπως και σε πολλά άλλα σοβαρά παιχνίδια που αντιμετωπίζει κανονικούς αμυντικούς.
0: Ναι.
16: Έχεις εντοπίσει το γνωστό θέμα ότι τον κάνουνε μαμ.
0: Τον κάνουνε?
16: Μαμ. Τον τρώνε, ρε γατάκι, πώς το λέμε. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Εντάξει, δύο πέναλτι κέρδισε, ρε φίλε. Δύο φάσεις έβγαλε. Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός.
16: Μιλάμε ρεαλιστικά. Να ξέρεις ότι συμπαθώ πολύ τον Τέλεια.
0: Ναι, ναι. Άλλο αυτό. Εντάξει,
16: αλλά,
0: δεν
16: λίγο. Επειδή στο σταθμό ξέρεις τι παίζει εκεί, τώρα τα έχω πει κι άλλοι.
0: Μα δεν είναι μόνο εδώ. Τον Κωνσταντέλια τον λατρεύουν και στην Αθήνα. Παντού δηλαδή είναι.
16: Είναι συμπαθέστατο στην Αθήνα. Μπράβο. Είναι παντού. Επειδή είναι καλό παιδί και την ξέρει την παλίτσα. Αλλά και στην Αθήνα που λες, σε άλλους σταθμούς, μιλάνε για τα κραυγαλαία θέματα ποδοσφαιρικά που έχει ο Κωνσταντέλιος. Όπως ότι είναι πολύ αδύναμος.
0: Αδύναμος.
16: Πάρα πολύ.
0: Αδύναμος ήταν πέρσι. Άμα δεις τον Κωνσταντέλια, το φυσικό του φέτος και τα τζατζαρίσματα που δέχεται και δεν καν πέφτει, άμα δεις τα πόδια του πώς έχουν δυναμώσει. Κλείστον. Δεν έχω ανησυχηστώ. Άμα είναι αδύναμος ο Κωνσταντέλιας, τη βάψαμε. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Γιατί να ανησυχηστώ, τζαμπ. Ορίστε, ναι, φίλε μου.
17: Εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλώς το να.
17: Θα μου επιτρέψει να απαγγείλω ένα ποίημα στα μοναχικά άτομα.
0: Παρακαλώ.
17: Με τίτλο Ερημιά. Η νύχτα ανεβαίνει στο θρόνο της ψηλά, σκοτάδι γύρω απλώνει που φέρνει ερημιά. Καρδιά μου στο σκοτάδι, μη νιώσεις παγωνιά, αγάπη το ξημέρωμα θα φέρει που τόσο λαχταράς. Αυτή η πρώτη αγάπη που ήρθε καλοκαίρι ξαφνικά, έφερε ήλιο μεσημέρι που ζέσταναν τα βάθη της καρδιάς. Βιονιά τα καθισμένα, σαπειρωμένα βράχια σιωπηλά, δεν ένιωθαν την ώρα που έτρεχε αμήλικτα βουβά. Με τα κεφάλια τους σκεφτά, οι σκέψεις πλιαρούσαν, μα σαν τα σήκωναν ψηλά, στο πέλαγος πετούσαν. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια, φτερά στον άνεμο που λυσά, μια πίκρα νιώθω στη ψυχή μου, γιατί είναι μόνος ερημιά.
0: Το πήγες χρονολογικά υπέροχα, με υπέροχη ομοιοκαταληξία. Μπράβο σου, υπέροχο ήταν. Δικό σου
17: 81...
0: ήταν.
17: 81 ετών, τώρα θα πριν μια εβδομάδα.
0: Τι λες ρε φίλε, με τέτοια φωνή είσαι 81?
17: Ναι, ναι, 81.
0: Μπράβο ρε φίλε μου, μπράβο.
17: Και με καρκίνο φίλε, και με καρκίνο.
0: Σε εξέλιξη ή τον πέρασες?
17: Σε εξέλιξη είναι.
0: Ωχ Θεούλη μου.
17: Γιατί είμαι μόνος ερημιά.
0: Ελπίζω να το περάσεις το κακό φίλε, πολλοί το έχουν περάσει. Πολλοί. Ελπίζω να είσαι και εσύ ένας από αυτούς.
17: Ας ελπίσουμε. Χάρηκα που με άφησε να.
0: Εγώ χάρηκα που βγήκες όποτε έχεις ένα τέτοιο και πυκνά συχνά να βγαίνεις να δεις και μια άποψη. Ναι, σε όλα τα παιδιά.
17: Ωραία, έγινε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
17: Ευχαριστώ, γεια.
0: Υπέροχος. Καλησπέρα. Ορίστε.
18: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
18: Να πω ένα σύντομο ανέκδοτο.
0: Βεβαίως.
18: Τρεις επιστήμονες. Ένας άκρος.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο.
18: Ένας Άγγλος, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας. Συζητάνε για το ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο.
0: Ναι.
18: Λέει ο Άγγλος, το πιο γρήγορο πράγμα είναι το φως. Λέει ταξιδεύει με 300.000 χιλιόμετρα την ώρα, Λέει ο Γερμανός, το πιο γρήγορο πράγμα είναι η σκέψη. Λέει, βρίσκεις από το ένα σημείο στον άλλο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Λέει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ χθες το βράδυ με πιάσε να κόψουμε ούτε να ψωθώ πρόλογο, ούτε να σκεφτώ τίποτα.
0: Τι γρήγορο και χαζομάρες, ε! Καλό. Ωραίος. Φύγε. Καλησπέρα.
19: Καλά, Μιχάλη, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον, ναι.
19: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
19: Επειδή σε έχουν εκνευρίσει και, και σένα και εμάς εκνευρίζουν κάτι τέτοιοι τύποι που παίρνουν τηλέφωνο και ψάχνουν να βρουν.
0: Εντάξει, δεν πρόλαβαν. Δεν πρόλαβαν.
19: Σε παρακαλώ λιγάκι, καλά κάνεις και τους κόβεις.
0: Όχι, εντελώς δημοκρατικά. Βλέπεις τον έβγαλα εντελώς δημοκρατικά, γιατί είμαι σε μια ηλικία. Δεν αντέχω, ρε φίλε, κάτι τέτοια. Πήγαινα λούπεστα. Ας.
19: Μα και εμείς δεν αντέχουμε να ακούμε τώρα του Κωνσταντέλια να του βρει αν έχει περισπομένη.
0: Θα έχει ένα θέμα ο κύριος. Οκ, δεκτών. Θα τα πει αλλού. Οκ, δεν έχω πρόβλημα.
19: Ήθελα να σου πω για το ζάχαρο και τα λοιπά που λέει ναι. Ζάχαρη.
0: Ναι.
19: Έχω ένα τύπο πολύ συγγενισμό, ο οποίος είναι 82 χρονών.
0: Μάλιστα.
19: Τρώει, πίνει. Μεγάλη Παρασκευή, κανταήθεια αυτά και τα λοιπά. Και τη Δευτέρα, ρε φίλε, έχει 0,9 ζάχαρο. Μιλάω.
0: Είναι στον οργανισμό, ρε φίλε.
19: Μην διαμαρτύρεσαι, μαλάκα.
0: Όχι, τα λες τέτοιες λέξεις. Τι λένε. Έλα, ρε, και εσύ τον έκοψε τώρα. Λένε ραδιόφωνο, τηλεόραση παντού. Καλησπέρα. Αλλά προσέχτε πώς μιλάτε και εδώ, ρε παιδιά. Έλεος. Καλησπέρα.
20: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
20: Γιώργος Πάκο, δηλαδή, τι κάνει.
0: Πού είσαι, ρε θηρίο.
20: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Πώς πας.
20: Έχεις καταλάβει ότι προσπαθεί το FC Club Γκρίνιας να ανασυνταχθεί, να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, να διαμορφώσει το καινούριο πλαίσιο Γκρίνιας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι, ξέρεις, λίγο σε θολά νερά. Έχει φύγει ο κράχτης ο Ρασβάν Λουτσέσκου και τώρα προσπαθούν να βρουν το καινούριο
0: το επόμενο. Ναι, το επόμενο.
20: Βέβαια, ναι, οπωσδήποτε. Κοίταξε.
0: Απορώ πως δεν είναι ο Λύση κιόλας, αλλά αυτό θα είναι αργότερα μάλλον.
20: Όχι. Δεν τολμάνε.
0: Ναι,
20: γιατί
0: ναι.
20: Ξέρουν ότι θα φάνε κυνηγητό.
0: Ναι,
20: περιμένουν
0: ναι.
20: Τώρα στη γωνία.
0: Ναι, ναι.
20: Λοιπόν, γιατί ξέρεις τώρα τη αντίθετη περίπτωση, θα γινόταν χαμός και για τον Μπαλτέ που πήγε στο Λεβαδιακό και για τον Λίρατζι που πήγε στον Ατρόμητο και για τον Μύθου γιατί δεν παίζει πολύ και για τον Χατζίδη γιατί έχει μπει στην άκρη. Θα γινόταν το έλα να δει. Θα το είχαν πάρει το διαβατήριο.
0: Ναι, ναι.
20: Προσπαθούν, είναι σε αμηχανία αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να βρουν πώς μπορούν να πιαστούν, ποιο θα διαμορφώσει το καινούριο πλαίσιο της Γκρίνιας. Γιατί από αυτό τρέφονται, να ξέρεις.
0: Σωστά.
20: Από αυτό τρέφονται.
0: Τα ξέρω, αγόρι μου, τα ξέρω.
20: Είναι η τροφή τους, είναι η ειδονή τους, είναι προσπαθούν. Τώρα κοίταξε ο άλλος. Εγώ τον εκτιμάω, τον αγαπάω πολύ τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπορεί να κάνει τρίπλα ούτε αυγό.
0: Ναι,
20: δηλαδή,
0: ναι,
20: που
0: ναι.
20: Να μην τον αγαπούσε κιόλα, ρε φίλα.
0: Τον φάγανε, λέει, άκου. Τον φάγανε.
20: Ναι, βέβαια. Τον αγαπάω και τον εκτιμάω κιόλα, είπε κιόλα.
0: Σκέψου, να μην τον αγαπούσε κιόλα.
20: Πού να μην τον εκτιμούσε κιόλα, δηλαδή.
0: Ναι.
20: Είναι γενικά, κοίταξε, όπως έχω πει και άλλες φορές, η γκρίνια και η δυστυχία δίνει τροφή.
0: Έτσι
20: δίνει
0: είναι.
20: Έναυσμα για αναλύσεις.
0: Έτσι είναι, φίλε.
20: Δίνει έναυσμα για να καλύπτουμε τις ανασφάλειές μας και να νιώθουμε ότι έχουμε τυγμή, θάρρος και άποψη.
0: Ναι.
20: Και ότι τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
20: Όταν κερδίζει η ομάδα, τι θα πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
20: Συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Ναι, πάμε παρακάτω και μετά.
0: Ναι.
20: Δεν έχει τίποτα άλλο μετά.
0: Σωστά.
20: Τίποτα. Σιωπή.
0: Δεν αυτή η ανασφάλεια, φίλε, οδηγεί σε άλλα μονοπάτια.
20: Δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το επόμενο πλαίσιο Γκρίνιας να το έχουμε από την άλλη μεριά σαν αντιπολίτευση, σαν την Καρυφιανού, ένα πράγμα τέτοιο. Λοιπόν, να τους ακούμε και να τους απολαμβάνουμε όλη τη χρονιά. Θα το βρουν το θύμα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
20: Θα το βρούνε.
0: Ναι, 100%. Βρίσκουν χρόνια τώρα.
20: Θα το βρούνε, θα υπάρξει ο κράχτης. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι.
0: Ναι.
20: Βρε παίκτης θα είναι, προπονητής θα είναι. Κάποτε είχαν τον Μπέλκα. Μετά είχαν, ξέρω εγώ, τον άλλον. Κάποιον θα βρούνε.
0: Λίγο πιάσανε προχθές το Μιχαηλίδη σου. Λέει, έλα ρε φίλε τώρα. Είναι δυνατόν να χάσεις πέναλτι, είναι δυνατόν, δεν γίνεται.
20: Όχι, είναι προσεκτικοί τώρα, προσπαθούν γιατί έχουν ρίξει πολλή ενέργεια για τον Λουτσέσκου.
0: Σωστά.
20: Δηλαδή λισομπανιάσανε, δηλαδή,
0: σωστά.
20: Ας πούμε, τον φάκανε, ας πούμε.
0: Και έχει ένα τύπο, ρε φίλε, έχει ένα τύπο που με έχει πρίξει, πήγε να πάρει τα φράγκα του. Ρε εσείς, ξέρετε πόσα χρήματα έχει ο Λουτσέσκου, ρε. Ρε, έχετε ιδέα τι χρήμα έχει από πίσω ο Λουτσέσκου, δεν χρειάζονταν να πάει εκεί. Άσε τώρα.
20: Ένας άλλος παραγωγός, ένα άλλο διάφορο που κάνει το διευθυντή στον εαυτό του, επειδή έχει το αντιλουτσέσκου κοινό, για να μπορέσει να κρατήσει το κοινό του, μπας και πάρει καμιά άσκηση από τον εαυτό του, που κάνει διευθυντή στον εαυτό του, που τον είπε φασούλα νούμερο 2.
0: Σοβαρά, ε.
20: Μιλάμε τώρα για, μιλάμε για τρένα.
0: Εντάξει, φίλε, Ελλάδα είσαι, τα ακούς τα πάντα, μην ψάχνεις.
20: Ο Λουτσέσκου είναι παρελθόν, εμείς που τον αγαπήσαμε τον αφήσαμε στην άκρη και πάμε παρακάτω.
0: Βεβαίως.
20: Καλό θα είναι και εσείς που όλοι τον μισείτε να τον αφήσετε και εσείς στην άκρη.
0: Σωστά,
20: και να πάτε παρακάτω χωρίς να ψάξετε να βρείτε τον καινούργιο Λουτσέσκου.
0: Δίκιο έχεις, δε
20: μάγκα. Κάντε μια φορά και μια αποχή ένα χρόνο, μη μας πρίτετε τα ούμπαλα κάθε.
0: Πάλι καλά που έχω ορισμένους σαν και εσένα να τα λένε αυτά, γιατί.
20: Α, μπράβο, έτσι λοιπόν.
0: Κατέληξα να είμαι μοναδικό.
20: Να σου πω και ένα τελευταίο, επειδή
0: πες το και αυτό. Ναι.
20: Επειδή ήμουν στην Ολλανδία σχεδόν σε κάθε απογευματινή προπόνηση,
0: ναι,
20: και παρατήρησα το Λύση, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.
0: Ναι. Βγάζει ωραία πράγματα.
20: Είναι ένας είναι εξαιρετικός που χαμηλών τόνων, ο οποίος όμως, δηλαδή κάποια στιγμή εκεί ο Κένι πήγε να του πει μια κουβέντα σε ποδοσφαιρικά πλαίσια, έτσι, και τον σταμάτησε με έναν βλέμμα.
0: Ναι.
20: Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι μια ήρεμη δύναμη.
0: Ναι, δεν πρέπει να επιβάλλεται στους παίκτες, δεν μπορεί, αλίμονο.
20: Ελπίζω να μην έχει την τύχη του Ρασβάν που τον κυνηγάνε νύχτα μέρα κάτι.
0: Όχι, εγώ ελπίζω να έχει την τύχη του Ρασβάν να μας φέρει άλλα τόσα πρωταθλήματα, άλλα τόσα κύπελλα.
20: Όχι, εννοώ σε αυτό βέβαια.
0: Κατάλαβα, βρε, κατάλαβα.
20: Εννοώ για την εγκρίνια που
0: κατάλαβα.
20: Το μέχρι το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
20: Μακάρι να πάρει και τα διπλάσια
0: πρωταθλήματα. Εννοείται.
20: Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια. Καλή
0: να σε καλά, σε χάρηκα εκεί στην Ολλανδία, να προσέχει. Καλησπέρα. Καλώ τον.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μίλα λίγο δυνατά κοντά στο τηλέφωνο.
1: Με ακούς, καλησπέρα, με ακούς.
0: Λίγο καλύτερα τώρα, σαν από πηγάδι βγαίνεις.
1: Ωραία, ελπίζω να με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα λίγο, ναι.
1: Σε πήρα πριν, σου μιλούσα ευγενικά και με κόβεις
0: επειδή. Κλείστονα. Δεν θέλω να ξαναβγεις εμένα, ρε φίλε. Δεν θέλω να μου λες αυτά που μου λες. Εντελώς δημοκρατικά σε κόβω. Δεν θέλω να ακούω αυτά που λες. Δεν θέλω να συγχύζομαι στην ηλικία που είμαι στα 40 μου. Ούτε καν 40, αλλά λέμε τώρα. Ω Θεέ και Κύριε, πρέπει να ακούω εσένα. Δεν θέλω. 90-90-90. Τι θα λέγα. Χτες σας είπα κάτι για το συμβόλαιο με την Τρανζοσπορ του Σαλάχ. Ζήτησε και το αποδέχτηκαν οι άνθρωποι της Τρανζοσπορ να παίρνει 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας ο Σαλάχ. Τώρα ξέρετε, μερικά πράγματα μπορεί να μην ισχύουν, να τα γράφουν κάποιοι και εμείς να τα αφομοιώνουμε, να τα αποδεχόμαστε και να το λέμε και εμείς τώρα. Δεν πήγα να ρωτήσω εγώ τον Σαλάχ, ρε φίλε. Ζήτησες 5.000 χαρτί υγείας το μήνα. Πόσες φορές πας στην τουαλέτα, ρε φίλε, και ζητάς 5.000 χαρτί. Τι χαρτί είναι αυτό, ρε φίλε, υγείας? Χαρτί υγείας είναι. 5.000 το μήνα και το αποδέχτηκαν οι τύποι της Τρανζοσπορ. Πλάκα μου κάνετε? Αλλά εδώ είναι το θέμα που σας λέω τώρα. Αυτά που διαβάζετε δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, τα αποδέχεστε με τη μία ή το ψάχνετε λίγο? Μεγάλο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά όχι μόνο σε αθλητικό, σε επίπεδο αθλητικού περιεχομένου, έτσι. Κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικά και όχι μόνο. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
21: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
21: Ναι, ωραία. Γεια σας, απλά θα ήθελα να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Παρακαλώ.
21: Ο κύριος που πήρε πριν από την Ολλανδία είναι ΠΑΟΚ ή Λουτσέσκου? Να ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί τον έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Εσείς τι είστε, ΠΑΟΚ ή Λουτσέσκου?
21: Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι Λουτσέσκου.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
21: Κύριο Λουτσέσκου. Εγώ για τον ΠΑΟΚ παίρνω να ακούσω.
0: Μπράβο.
21: Όχι για τον Λουτσέσκου που πήγε και που δεν πήγε. Και όχι να κατηγορήσω ή να πω ότι τι θα κάνουν αυτοί που κατηγορούσαν τον Λουτσέσκου. Αυτό έχω να πω.
0: Πολύ ωραία τα είπατε, κύριε. Χαίρομαι. Χαίρομαι που είστε
21: καλά.
0: Και ΠΑΟΚ και όλας, και αυτό το χαίρομαι. Γενικά θα πρέπει να μιλάμε για την ομάδα. Αλλά όχι να λιδωρούμε άτομα που έχουν φέρει τίτλους, επιτυχίες στον κόσμο και στην ομάδα. Πιστεύω να έγινα κατανοητός. 90-90-90 για τους υπόλοιπους.

0: Καλησπέρες. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα Μιχάλη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακούγομαι, εγώ είμαι.
0: Πεντακάθαρα.
1: Μανώλη Σιράπιο.
0: Καλώς το να.
1: Ο Φιτζής.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι αποδεκτός από όλο το παράξενο κοινό και τους οπαδούς. Δηλαδή, εγώ ας πούμε πιάνω τον εαυτό μου να σέβομαι τόσο πολύ τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που δεν μπορώ να του πω κουβέντα στο γήπεδο. Δηλαδή, θυμάμαι τον Κούδα.
0: Βέβαια.
1: Που ερχόταν εδώ και έμπαινε, και τότε δεν είχαμε και τις σχέσεις που έχει τώρα η μια ομάδα με την άλλη.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να βρίζαμε, ξέρω εγώ, το Γούναρη, δεν ξέρω ποιον άλλο.
0: Σαράφη, Τερζανίδη, Παρίδη κτλ.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Όχι, παρόλο που και αυτά ήταν καλά παιδιά, και ο Σαράφη, ο τότε
0: δεν ήταν. Σαράφη, ειδικά ο Κέσσαρας, βέβαια.
1: Ναι. Στον Κούδα δεν τολμούσε ποτέ κανείς να πει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ψυχούλα.
1: Ποτέ. Δηλαδή το ύφος του και το παρουσιαστικό του σου δείχνει ένα κύριο.
0: Σωστά.
1: Αυτό βγάνει αυτό το παιδί τώρα.
0: Ξέρεις, ορισμένοι δεν μπορούν να το χωνέψουν και επειδή κάτι πρέπει να πούν, λες και ο Κωνσταντέλιας είναι ο μάγος που δεν μπορεί να έχει μια κακή απόδοση μια νύχτα, δεν μπορεί να έχει δύο κακές προσπάθειες και είναι και αδύναμος, λέει ο άλλος τώρα, αυτό με κούφανε στην κυριολεξία. Δηλαδή δεν μπορεί ένας παίκτης να μην έχει μια καλή απόδοση μια βραδιά, ρε φίλε. Και κάτσε και μου στέκεσαι εκεί από τη στιγμή που όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι είναι ένα παιδί με τα όλα του σε όλα τα επίπεδα. Έλεος.
1: Μα Μιχάλη, στην κακή του βραδιά, στην κακή του βραδιά, κέρδισε δύο πέναλτι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, τι να κάνει παραπάνω.
0: Ναι,
1: τι να κάνει παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και μία ξεκαθάριση για τη χθεσινή μου τοποθέτηση, έτσι, ναι, επί προσωπικού, γιατί βγήκε ο κύριος Λιτσιάρχης,
0: ναι,
1: και λίγο πολύ με χαρακτήρισε. Βαριστερούλη, δεν ξέρω πώς το λέω.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι στα επιτρεπτά όρια. Οκ. Okay.
1: Πρόσεξε να δεις, καμία σχέση κομματική.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς με αυτά. Άστε.
1: Ούτε με ενδιαφέρει κανείς από όλα αυτά τα λαμόγια. Κανείς.
0: Φύγε, και θα μας κλείσουν οι άλλοι τώρα. Φύγε. Καλησπέρα.
2: Μιχάλη.
0: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εμένα με αποδέχεσαι μετά από 6 χρόνια.
0: Ποιος είσαι ρε μάγκα?
2: Είμαι ο Κώστας από τη Μεσορόπη, την ασπρόμαυρη Μεσορόπη Καβάλας.
0: Κύριε Κώστα μου, τι κάνεις?
2: Όχι κύριε Κώστα μου, Κώστα θα όπως σε λέω.
0: Κώστα Μιχάλη. Μου, τι κάνεις Κώστα μου?
2: Έτσι, δόξα τω Θεώ, έχω 6 χρόνια που είμαι συνταξιούχος.
0: Μπράβο.
2: Αλλά ακούω το σταθμό πάντα και τώρα... σε ακούω και λέω κάτι να πάρω τον φίλο μου τον Βραζιλιάνο. Ένα
0: καλά
2: τηλέφωνο.
0: Έκανες. Καλά έκανες, καλά έκανες. Πολύ το χάρηκα. Καλά έκανες. Είσαι εντάξει?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Δεν μου λες λόγω σύνταξης σταμάτησες τη δουλειά, είσαι μόνο συνταξιούχος?
2: Ναι, μόνο συνταξιούχος.
0: Βλέπεις διαφορά στην καθημερινότητά σου?
2: Ξενιασιά, βόλτες.
0: Δεν έχεις πρόβλημα δηλαδή?
2: Όχι, όχι.
0: Γεμίζεις τον χρόνο σου?
2: Ναι, μένω στην Καβάλα του πιο πολύ.
0: Μπράβο.
2: Και πηγαίνω και στο χωριό.
0: Μπράβο, εντάξει, εντάξει.
2: Εκεί είμαστε όλοι οι Μεσοροπιανοί, το 90% παοξίδες.
0: Ναι, τι θα ήταν ρε φίλε. Οι άλλοι 10 απλά δεν το ξέρουν. Και αυτοί θα είναι.
2: Οι άλλοι 10 θα σου πω άλλη μέρα ποιοι είναι.
0: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Να προσέχεις.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
3: Μιχάλη, να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε?
0: Παρακαλώ, άμα δεν θες εσύ δεν θα μαλώσουμε.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
3: Ο διαιτητής έπαιξε Άντερλεχτ προχτές ή ΠΑΟΚ?
0: Άντερλεχτ.
3: Από πού το στηρίζεις αυτό?
0: Κλείστονα, κλείστονα, κλείστονα. Άμα κάθεται και μου κάνει τέτοια ερώτηση, είσαι άμπαλος από ποδόσφαιρο ή είσαι κόντρα στον ΠΑΟΚ με τις χίλιες. Καλησπέρα. Άκου τι με ρώτησε.
4: Για χαρά.
0: Το στηρίζεις λέει. Καλησπέρα. Ορίστε.
4: Για χαρά.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Νίκος από τον πανέμορφο Λαγκαδά.
0: Τι ωραίος. Το πανέμορφο σου βγάλε το πάνα είναι όμορφος ο Λαγκαδάς. Το πανέμορφο. Εντάξει. Εντάξει, λίγο κόψτο λίγο. Συμμάζεψε το. Ναι.
4: Μιχαλάκη, τι γίνεται?
0: Καλά, αγόρι, με εσύ τι κάνεις?
4: Καλά, τι λέτε για τον Κουκουέστα, δεν είναι φαινόμενο ρε αγόρι μου. Όλοι οι παίκτες, οι μεγάλοι παίκτες έχουν και κακές ημέρες.
0: Έτσι, ημέρες. Σωστό, σωστό.
4: Όλοι.
0: Σωστό.
4: Και Μαραντόνι και Μέσιδες και όλοι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
4: Εγώ είμαι 62 χρονών, πήγα είδα 200 φορές στο Χατζηπαναγή. Είχε μέρες που δεν είναι καλός, αλλά είχε μέρα που οργίαζε.
0: Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν μπορεί να είσαι τέλειος κάθε φορά, αλλή μόνο.
4: Φυσικά γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μηχανή είσαι και μηχανή πάλι κλατάρει κάποια στιγμή.
4: Και αυτός εδώ που σε πήρε προηγουμένως αντιπαοξής είναι. Έχει πάρει πολύ σφόρο.
0: Ή αντιπαοξής ή αντικοσταντέλιας, ένα από τα δύο, καταλάβες. ναι, δεν θα του κάτσε καλά, δηλαδή. Τα φιλιά μου να προσέχεις.
4: Γεια χαρά.
0: Στο πανέμορφο Λαγκαδά. Okay. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα τελευταία φορά. 90-90-90. Έχουμε ακόμα 2-3 τηλεφωνάκια στα γρήγορα. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Παιδιά, ακούστε. Εγώ εδώ δεν κάνω τον ουδέτερο. Δεν είμαι καν ουδέτερος. Κρατάω μια ουδέτερη στάση όσο μπορώ, αλλά μην μου πείτε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Οκ. Okay? Όταν δεν έχουν βάση, είναι αβάσιμα δηλαδή, αβάσιμα, τότε θα σας κλείνω. Ειδικά εάν είστε προκατηλημένοι. Οι προκατηλημένοι εδώ αλλού. Εντελώς δημοκρατικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι αγόρι, εσύ. Βγάλε το hands free και μίλα ελεύθερα.
1: Είναι το Bluetooth από το αυτοκίνητο, δεν μπορώ να το βγάλω.
0: Δύο λεπτά ή οι υπόλοιποι τέσσερις που έχετε. Από δύο λεπτά, αγόρι μου, έλα.
1: Θα σου μιλήσω λίγο για την εστίαση.
0: Ναι.
1: Επειδή εργάζομαι στην εστίαση, βέβαια το επάγγελμά μου είναι μουσικός στην εστίαση. Δεν
0: ωραίος. Ωραίος.
1: Περιμένουμε πλέον, φίλε μου Μιχάλη, τους ξένους, μήπως και πάρουμε ένα μεροκάματο παραπάνω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτοί οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και οι Ρουμάνοι μας δίνουν χαρτούρα και μπορούμε και παίρνουμε, ας πούμε, π.χ. μισό ένα μεροκάματο παραπάνω.
0: Πρόσεξε, εγώ δεν το είπαμε υποτιμητικό όρο το ότι έρχονται οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και τα αλίμονο. Διακοπές κάνουν τα παιδιά. Απλά είναι αλήθεια, έτσι.
1: Αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι τώρα που σου λέω.
0: Μάλιστα. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ρε φίλε. Δεν μπορεί ο Έλληνας, αγόρι.
1: Ο Έλληνας μόνο ζητάει.
0: Ναι.
1: Ζητάει και δεν πρόκειται να σου δώσει ποτέ.
0: Και δεν δίνει. Ναι.
1: Σπάνια θα σου δώσει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Τι να σου δώσει αφού δεν έχει, ρε φίλε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν του έχουν μείνει τίποτα. Τι να σου δώσει.
1: Έχουν αλλάξει οι καιροί. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι καιροί.
0: Έτσι, δυστυχώς.
1: Παλιά κοροϊδεύαμε τους Βούλγαρους και τώρα θα μας κοροϊδεύουν αυτοί εμάς.
0: Μα έτσι είναι. Έτσι. Όχι θα. Μα ήδη το κάνουν.
1: Ήδη.
0: Όλοι οι γείτονες. Εξαιρουμένο λίγο το Ρουμάνο που δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτή, αλλά τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
0: Πολύ καλά έκανες, αγόρι μου. Να σε καλά, να προσέχεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Καλησπέρα. Από δύο λεπτάκια. Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Είμαι ο Κώστας από Ρηγή Τριφυλία Κυπαρισίας.
0: Ω, τι μου κάνετε. Πολύ κόστιδες σήμερα.
2: Μια χαρά. Ευχαριστήθηκα με τον τύπο που έκοψε στον αέρα, που βγήκε να πει για τη διαιτησία και ντρέπομαι ειλικρινά όταν είμαστε φίλαθλοι και παίζει όποια ελληνική ομάδα από ευρωπαϊκή,
0: ναι,
2: και να είμαστε αντίθετοι.
0: Όχι, κοίτα, άμα ήταν αντίθετη διαιτησία, όπως το είπε, δεν θα είχα πρόβλημα να το πω. Αλλά μην με δουλεύεις, ρε φίλε.
2: Και αυτό που λες, αλλά είναι αδιανόητο να παίζει ελληνική ομάδα με ξένη και να είσαι με την ξένη.
0: Εντάξει, αυτό έλωσε. Είναι άλλη ιστορία. Okay.
2: Έλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να σε καλά. Καλά, χάρηκα εγώ που πήρες. Να σε καλά. Καλησπέρα. Προτελευταίος, δύο λεπτά ο καθένας. Ορίστε.
3: Καλησπέρα, Μάικ.
0: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Τι κάνουμε.
0: Ωραίος η Φραγκφούρτη μου, τι μου κάνει.
3: Καλά, όλα καλά.
0: 40 βαθμούς είχε η Στουτγκάρδη, εσύ πόσους έχεις.
3: Τώρα τέχει 36.
0: Τι λέρε, μάγκα, αλλάξαν τα πράγματα.
3: Απλά το βράδυ κόβει λίγο, κάνει λίγο δροσιά.
0: Εντάξει, φίλε, το βράδυ φυσιολογικό είναι, εντάξει, οκ. Για πες.
3: Τι γρίνια, πάλι γρινιάζουμε, πάλι ασχολούνται με το ΠΑΟΚ, ε.
0: Έλα μωρέ, οι γνωστοί λίγοι είναι, εντάξει, μη μας άσκεσαι, εντάξει.
3: Όχι, μ' αρέσει, με υπονοήσα. Μ' αρέσει, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, κοιτάνε τον ΠΑΟΚ. Και ο Παντέλιας είναι φαινόμενο χρόνια τώρα, έχει 2-3 χρόνια που φαίνεται το παιδί.
0: Φυσικά.
3: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, το έχουν αναγνωρίσει όλοι.
0: Φυσικά.
3: Και δεν σου κρύβω, μου άρεσε πρόπερση νομίζω και τον προηγούμενο χρόνο ήταν 23-24-24-25. Πήγαινε και σε όποιο γήπεδο και να έπαιζε.
0: Τον χειροκροτούσαν. Τον
3: χειροκροτούσαν και οι αντίπαλοι. Ναι.
0: Βέβαια.
3: Πολύ ωραία κίνηση. Και εντάξει, σαν Ελλάδα νομίζω, Μιχάλη, είμαστε μια μικρή μεγάλη ποδοσφαιρομάνα.
0: Πολύ καλά είναι η χώρα μας. Εδώ και 5-6 χρόνια τουλάχιστον βγάζει πολλά φιντάνια καλά.
3: Ναι. Απλά πρέπει να το κυνηγήσουμε λίγο παραπάνω, να ξεκινήσουν οι ακαδημίες,
0: ναι,
3: να ξεκινήσει το ΠΑΟ και γιατί, ναι, όχι και άλλες ομάδες.
0: Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός καλά το έχουν πάει. Σιγά σιγά μπαίνει Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αλλά πρέπει και άλλες ομάδες, όπως το λες. Δεν είναι μόνο 2-3 ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν ταλέντα. Έτσι είναι.
3: Έτσι ακριβώς. Έχω φίλους που είναι αυτοπονητές σε μικρά παιδιά.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολο, αλλά και πολύ ωραίο να μαθαίνουν τα παιδιά το επαγωνίζεται, τον αθλητισμό, την ομαδικότητα. Έχουν εντελώς άλλη ψυχολογία.
0: Ναι.
3: Είναι άλλα παιδιά, Μιχάλη, το έχω ζήσει κι εγώ.
0: Κι εγώ το έχω ζήσει.
3: Με το φιλαράκι,
0: ναι.
3: Και είναι δηλαδή πολύ καλό να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Σωστά, είσαι ωραίος. Χάρηκα.
3: Μιχάλη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, αγόρι μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, τελευταίος 1,5 λεπτό. Να παίξουμε και δύο στροφές για τα παιδιά μας. Έλα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον, ναι.
4: Συγχαρητήρια, Μιχάλη, για την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
4: Ο κύριος που βγήκε πιο μπροστά ήταν που δεν βλέπει κιόλας. Συγχαρητήρια.
0: Κύριος Βασίλης.
4: Κύριο Βασίλη πρέπει να βγαίνει μισή ώρα να μας μαθαίνει πράγματα.
0: Ναι, ναι.
4: Να τον πει τον κύριο Ανδρώνη να τον βάλει, να μας μιλάει.
0: Πάντα όποτε βγαίνει ο κύριος Βασίλης συχνά, ευτυχώς. Βγαίνει.
4: Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας.
0: Ναι, ρε, φίλε,
4: να είναι
0: ναι.
4: Καιρός και δυνατός να είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Έτσι, αγόρι.
4: Τώρα για τον άλλο που είπε πάω και είσαι που το στηρίζεις, είναι το αντίθετο τελείως. Να πω. Το που το στηρίζεις και είσαι πάω.
0: Εντάξει, είναι και λιγμένα χάπια κάποιοι, ρε φίλε. Δεν φταίνε τα παιδιά.
4: Όσο για τον Κωνσταντέλια, πρέπει όλη η Ελλάδα να παίρνει διαρκεία για να πηγαίνει να το βλέπει.
0: Έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Φαίνεται ένα πολύ αγνό παιδί.
0: Είναι.
4: Είναι.
0: Εδώ βλέπεις τις αντιδράσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ρε φίλε. Φτάνει. Μόνο να το δεις αυτό, φτάνει. Καταλαβαίνεις απόλυτα.
4: Πρέπει να παίρνει όλη η Ελλάδα διαρκείας. Και ευτυχώς που τον έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι,
0: και ευτυχώς που είναι κοντά μας, βέβαια. Έτσι είναι.
4: Βέβαια είναι.
0: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ, να είσαι γερός. Καλή Παναγιά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, επίσης. Λίγες γραμμές να ακούσουμε από τον Μίλο Γαβριλίδη για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο 3 με 5 υγεία να έχουμε. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye bye.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάλι μαζί σας, όπως έχουμε υποσχεθεί και όλη τη βδομάδα, ο Κυριάκος Σκεντερίδης στο μικρόφωνο, ο κύριος Γιάννης Λελίδης στην κονσόλα του ήχου. Θα σκαθίσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 12. Δεν ξέρω βέβαια ο Γιάννης μέχρι πόσο θα κάτσει. Θα κάτσει 12, Γιάννη? Έχω άλλο σεντερφορ σήμερα. Πάμε να σκοράρουμε καλά. Παίζει η κατάσταση καλά εδώ στο Μετρόπολης. 95 και 5. Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Είχα ένα πρόοπτο στην διαδρομή μου κατά το Μέγαρο. Μπαίνω στα μάξι, παιδιά, που λέτε. Όλα ωραία και καλά. Ξεκινάω, φεύγω με την άνεσή μου. Λέω να με λέω στο σταθμό και για ένα τεταρτάκι, 20 λεπτό πιο μπροστά. Να κάτσω να γράψω και ένα-δύο πραγματάκια, να οργανώσω αυτά που είχα στο μυαλό μου. Να τα βάλω δηλαδή κάτω που λένε, στο χαρτί, επιτάπητος. Εσύ είσαι που το λες. Επειδή εγώ έρχομαι από Μελισσοχώρη, κάνω λίγο ένα μικρό ταξιδάκι κάθε φορά. Κατεβαίνοντας εκεί το Δερβαίνι, με ανάβει το λαμπάκι ότι το δεξιλάστιχο έχει χαμηλώσει η στάθμη του. Λέω εντάξει, κάθε φορά το ίδια είναι. Συνεχίζει να χαμηλώνει μέχρι που χαμήλωσε εντελώς και έπαθα ζημιά, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω τώρα τι, κάτι πάτησε το ρημάδι και έχανε σιγά μέχρι μας τελείωσε. Οπότε κατέβηκα κάτω, τι να κάνω, έχω εκπομπή, θα προλάβω, έχω το χρόνο μπροστά μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν χάσαμε και πολύ. Ήμασταν εντάξει στο ραντεβού μας. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε και σήμερα για το ρεπορτάζ κυρίως, για την επικαιρότητα και αυτά που βλέπουμε και γράφονται δεξιά και αριστερά και αυτά με τα οποία ο κόσμος σχολιάζει, και όταν σχολιάζει ο κόσμος εμένα είναι βούτυρο στο ψωμί μου που λένε, γιατί αρκετοί είναι to the point που λέει και ο διευθυντής μας ο κύριος Μπούζος, αλλά και αρκετοί είναι out of order που λένε τα αγγλικά, δεν λειτουργεί και δεν λειτουργεί καθόλου, δεν ξέρω, έχουν ακατοίκητο, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία διαβάζω για ποδοσφαιριστές που είναι να έρθουν στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά από τώρα τους βγάζουμε σκάρτους, τους βγάζουμε άχρηστους, τους βγάζουμε άμπαλους, τους βγάζουμε ξαναζεσταμένο φαγητό, τους βγάζουμε δεν ξέρω και εγώ τι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή την ίδια λογική. Τη μόνη λογική που μπορώ να πω είναι ότι ανάλογα το τι έχει σαν φιλοσοφία πλέον ο νέος προπονητής με την διοίκηση, θα ακούμε και τα αντίστοιχα ονόματα. Τώρα, σαφώς και όλος ο κόσμος θέλει να πάρει σε ένα center for με 3, 4, 5 εκατομμύρια και ποιος θα το ήθελε. Όλοι αυτό θέλουν. Δεν υπάρχει δηλαδή, άμα ρωτήσεις φίλαθλο οποιαδήποτε ομάδας και του πεις ότι έχεις δυνατότητα να διαλέξεις από έναν ελεύθερο, ας πούμε, ποδοσφαιριστή που είναι center for, που παίζει, ξέρω εγώ, στην Β' Γαλλίας για παράδειγμα, ή στην, ξέρω εγώ, στο κάποιο ΝΑΤΟ μικρομεσαία ομάδα ή και το συμβόλαιό του είναι κοντά στα 6-7 εκατοστάρικα, αλλά όμως στο budget σου έχεις διαθέσιμα να ξοδέψεις μέχρι και 2,5 και 3 εκατομμύρια το χρόνο για να φέρεις center for, όλοι θα πούν θέλω τα 2,5 και 3 εκατομμύρια. Δεν θα σε πει κανένας θέλω τα 500 και 700 χιλιάρικα. Και εντάξει, ως ένα σημείο να το δεχτώ, γιατί όλοι θέλουμε το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, όταν όμως αυτό το καλύτερο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τα οικονομικά που επικρατούν γενικότερα στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ίσως υπάρχουν ομάδες που μπορούν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά, να δώσουν 3 εκατομμύρια συμβόλαιο σε φορ. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν έχω δει καμία ομάδα να δίνει αυτού του είδους τα χρήματα. Όλες κυμαίνονται κοντά στο 900, 1, 1,2, άντε 1,5 το πολύ. Δεν έχω ακούσει εγώ, δεν έτυχε, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποιο
νούμερο τόσο πολύ μεγάλο και με τέτοια τεράστια διαφορά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αν κάνω λάθος μπορείτε να με διορθώσετε, γιατί θα ανοίξουμε και γραμμές στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι δεν κάνω και πολύ πολύ, δεν έχω μεγάλη απόκληση.

0: Εν τω μεταξύ σας έχω και στο προσωπικό μου πρόσωπο βιβλίο αναρτήσει μια φωτογραφία για την εκπομπή, την ώρα και το τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, πώς θα το πούμε. Βέβαια, καμιά φορά, επειδή η φωτογραφία είναι φτιαγμένη με το AI, και το AI κάνει λάθη. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα λαθάκι ορθογραφικό. Όχι ότι ο κύριος Σκεντερίδης δεν κάνει λάθη ορθογραφικά, εγώ κι αν κάνω λάθη ορθογραφικά, μιας και είμαι δυσλεκτικός. Βέβαια, μετά από τόσα χρόνια έχω καταφέρει η μνήμη μου να ξυγκρατεί τις λέξεις, το πώς γράφονται. Όχι ότι δεν κάνω ορθογραφικά λάθη, αλλά κάνω λιγότερα από όσα έκανα πριν. Γιατί πριν έπαιρνε η δασκάλα, ας πούμε, ή ο καθηγητής ή η καθηγήτρια το γραπτό μου και κόντευε να πηδήξει από το παράθυρο με αυτά που έβλεπε. Φυσικά εκείνη την εποχή, το μακρινό 1980 και 1979, δεν υπήρξαν αυτά τα δυσλεξίες, δέπι και δεν συμμαζεύεται, και δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να διαγνωστεί για να μπορέσει να έχει επιοίκεια στους βαθμούς, κυρίως στην έκθεση με την ορθογραφία, την οποία δεν ήταν και τα φόρτε του. Και μάλιστα, επειδή όλες οι εξετάσεις τότε που δίναμε ήταν γραπτές και τα τεστ και τα διαγωνίσματα και εγώ είχα από χέρι μείον μονάδες στην κόλα μου, από μείον 5-6 μέχρι και μείον 126, είναι ανάλογα το πόσο θα του έμπαινα στο μάτι του καθηγητή. Αφού φανταστείτε, υπήρξε καθηγητής, φίλες και φίλοι, που με ρώτησε ο κύριος Μαρουγιάννης, τα αρχαία ελληνικά μας έκανε τότε στο πολύ καλό λύκειο, το λεγόμενο Gypsy College. Εκεί λοιπόν πήγα, στο λύκειο Δενδροποτάμου, γενιά του 69. Μπορεί να με ακούνε πολλοί συμμαθητές αυτή τη στιγμή και πολλοί, πολλοί, πολλοί φίλοι. Ορίστε. Δεν τον είχα τον Βελόπουλο, λέει ο Γιάννης. Ο Λιάπης δεν τον είχα. Δεν ξέρω αν ήταν και ήταν σε κάποιο άλλο τμήμα, αλλά δεν τον θυμάμαι τον κύριο. Δεν τον θυμάμαι τον κύριο. Αλλά ήμουνα εκεί, ήμουνα στο Gypsy College, ένα κολέγιο κανονικό, κανονικότατο. Πιτσιρίκια πράγμα, όντας 13 χρονών, ξεψάρωτα. Στο νέο σταθμό και στον παλιό σταθμό μέναμε. Σηκωνόμασταν πρωί-πρωί, τσούρμο με τις τάντες στην πλάτη, να στηθούμε στην μοναστηρίου επάνω εκεί, λίγο πριν τον σταθμό που είχε τη στάση που έκανε το 9 η Λαχαναγορά, παρακαλώ φίλες και φίλοι, να μπούμε, να ανεβούμε πάνω στο λεωφορείο για να πάμε πού, να πάμε αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω, να κατέβουμε στο λύκειο, γυμνάσιο λύκειο Δενδροποτάμου. Και προφανώς, επαναλαμβάνω, σίγουρα θα υπάρχουν ακροατές αυτή τη στιγμή που θα έχουν περάσει από αυτό το κολέγιο, το εκπληκτικό κολέγιο, γιατί παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, παρόλο που, εν πάση περιπτώσει, και σήμερα ακούγεται για το ότι είναι ένα δύσκολο, είναι μια δύσκολη περιοχή για να την διαβείς, τότε εμείς δεν είχαμε κανένα φόβο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, σας πληροφορώ. Και το λύκειο, το γυμνάσιο και το λύκειο ήταν πανέμορφο, με πολύ μεγάλη αυλή, με δικό του γυμναστήριο, με γήπεδο μπάσκετ, με κερκίδες. Δηλαδή μιλάμε τώρα ωραία πράγματα, ωραίες εποχές, άλλες εποχές. Σας λέω τώρα, έτσι, έχει τελειώσει. Φανταστείτε τώρα τον γιο σας, την κόρη σας, να έχει τελειώσει την έκτη δημοτικού και να κατοικεί στο σταθμό ή να κατοικεί, ξέρω εγώ, πού να σας πω, παιδιά που έρχονταν από Ξηροκρίνη και από μενεμένη πάρα πολλά παιδιά, έτσι. Αλλά κυρίως αυτό που έκανα εγώ στο σταθμό, και να ξέρετε ότι θα πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάρει λεωφορείο για να πάει στο Δενδροπόταμο. Και μόνο που τα ακούτε τώρα, έχετε αλλάξει 127 χρώματα και ενδεχομένως να μην μπορείτε να αρθρώσετε και λέξη, έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τότε δεν μασούσαμε τίποτα, δεν φοβόμασταν από κανέναν και από τίποτα, και όντως δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε φόβος στον δρόμο με τον να κυκλοφορείς. Παντού πηγαίναμε με τα πόδια, μαζευόμασταν μια παρέα εκεί στο σταθμό απέναντι το παρκάκι, ραντεβού 4-5 άτομα. Πού θα πάμε? Πάμε στο σινεμά Κλειό, για παράδειγμα. Πού ήταν το Κλειό, το σινεμά, για να σας δω. Άντε να ανοίξω γραμμές για το Κλειό. 2-31-0-90-90-90, να μου θυμίσετε όποιος θυμάται πού ήταν το σινεμά Κλειό, φίλες και φίλοι. Για να δούμε, θα υπάρξει κάποιος που ενδιαφέρεται, τον τζικλίζει, τον κεντρίζει τέλος πάντων το ερώτημα, αν και πολύ νωρίς είναι ακόμα μέχρι να μπούμε στα βαθιά. Πάση περιπτώσει, πάντως όποιος το θυμηθεί μπορεί να μας το ανακοινώσει. Πηγαίναμε λοιπόν στο σινεμά Κλειό, καθόμασταν, βλέπαμε την ταινία, ή και όχι μόνο εκεί, και στο Παλάς και στο Φαργκάνι. Το Κλειό δεν είχε τέτοια. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είχε τέτοια, έτσι, το Σινέπ. Εκείνο ήταν το λεωφορείο του Έρωτ, έτσι το λέγανε κάποτε, το οποίο και εκείνο ήταν μια τρύπα, έτσι, γιατί το φωνάζαν λεωφορείο το συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει, μετά θα πηγαίναμε ή τίποτα πλατεία Ναβαρίνου, καμία πίτσα, κανένα σπόρι, κανένα καφέ εκεί στην πλατεία. Φραπέ, τότε γινόταν χαμός με το φραπέ. Και περνούσαμε όμορφα, ωραία, ωραία χρόνια, χρόνια πασοκικά. Έρεε το χρήμα, η ανάπτυξη, όλα ήταν βελούδο, βελουτέ. Έτσι, βελουτέ πηγαίναμε. Πάντα φυσικά όμως υπήρχαν και οι διαφορές, οι οικονομικές διαφορές εκείνη την εποχή. Δηλαδή θα έβλεπες κάποιον ο οποίος είχε το καλό το παπούτσι, τη μάρκα, το Converse, το που ήταν τότε τα high του, το αστεράκια Converse, το Diadora. Μπάση περιπτώσει, θα φορούσαν καμιά φόρμα τελείως διαφορετική και όχι αυτή που παίρναμε εμείς, την μπλε με την λευκή τη ρίγα στο πλάι.
1: Έτσι δεν λέει. Αχ, Πασόκ, ωραία αυτή...
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Αχ, Πασόκ, ωραία
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε, πάση περιπτώσει, περνούσαμε ωραία όμως, πέραμε και την τουλούμπα μας, έτσι, το γλυκό των... ευγενών, το γλυκό το οποίο το τρώγανε όλοι οι ευγενείς εκείνης της εποχής, όλοι οι πιάνο γαλλικά και δεν συμμαζεύεται. Αλλά εντάξει, είπαμε, βγήκαμε, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε αρκετά πράγματα, καταφέραμε να μεγαλώσει η Ελλάδα, να βγουν πολλά μυαλά και έχουμε καταφέρει μετά εμείς, η δικιά μας γενιά, να προσπαθούμε να κυνηγάμε την γενιά των πατεράδων μας, οι οποίοι ψήφιζαν με άλλο νοηματικό τρόπο. Εμένα να μου κοπεί το χέρι.
1: Είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα.
0: Άμα λέω εγώ ότι ο Λελίδης είναι σεντρεφοράρα, κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω. Λοιπόν, όλοι λοιπόν οι πατεράδες μας είχαν μια άλλου είδους σκηνικό. Ήταν μεγαλύτερη πόρωση μεταξύ των κομμάτων. Να μου κοπεί το χέρι ο ένας άμα πάω από εκεί μεριά, όχι δεξί, όχι αριστερή, όχι σοσιαλιστές. Ήταν ένα τουρλουμπούκι δυνατό, μέχρι που ήρθε τα δικά μας τα χέρια να ψηφίζουμε εμείς και τα έχουμε κάνει και εμείς. Τι να σας πω, διαμαρτυρόμαστε για τα πάντα, έχουμε προβλήματα από τα πάντα, και εγώ και ο απέναντι και ο ένας και ο άλλος, και όπου μπω και όπου σταθώ και όπου συζητήσω με όποιον φίλο κάτσω, γίνεται το έλα να δεις, η χώρα καταστρέφεται, όλα παραπέουν, η οικονομία το να τ' άλλο, και όταν κάθεσαι όμως μπροστά στο καθρέφτη και πεις ποιος τους έβγαλε, κανένας δεν λέει ότι τους ψήφισε. Και πώς βγήκανε ρε αυτοί? Αν δεν ψήφισα εγώ, δεν ψήφισε ένας, δεν ψήφισε άλλος, αυτοί πώς βγήκανε? Καλώς λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε πάντα την αυτοκριτική μας και θα πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι αυτός ο οποίος κάνει η φαρπαγή της ψήφου, θα πρέπει την επόμενη φορά να μην το βάλεις μέσα στη Βουλή. Όχι απλά να μην ψηφίσεις το κόμμα, για παράδειγμα, αλλά και τον ίδιο αυτόν τον βουλευτή, εάν παρελπίδα πας να ψηφίσεις ξανά το ίδιο κόμμα, έτσι, γιατί δεν έχει βγει η εξήγηση η ιατρική κοινότητα, γιατί πάμε και το κάνουμε, λοιπόν, δεν θα πρέπει να ψηφίσεις τον ίδιο βουλευτή. αυτόν τον οποίο τον γκράζεις, τον βρίζεις, τον χλεβάζεις, τον κυνηγάς, πας και το βγάζεις πάλι πρώτο. Πώς γίνεται αυτό, το ξέρω. Πώς γίνει αυτό, που έλεγε και ο Φίλτατος. Εντάξει, κάποτε θα πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω για να... όχι να κάνουμε απλά την αυτοκριτική μας. Θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο συγκρατημένοι κατά το θέμα του κατηγορώ, γιατί όλη αυτή η κοινωνία, ό,τι βλέπουμε γύρω μας, ό,τι κινείται γύρω από μας, είτε αυτό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε αυτό είναι η υγεία, είτε αυτό είναι η αστυνομία, είτε αυτό είναι τα σχολεία, είτε είναι το πιο απλό, η πρωτοβάθμια βαθμή, πώς το λένε, ο Δήμος, έτσι, οι υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, για όλα αυτά ευθυνόμαστε εμείς και κανένας άλλος. Κανείς άλλος δεν ευθύνεται για το ότι ο δήμαρχος ή ο δήμος σου τα έχει κάνει σαλάτα και δεν μπορεί να μαζέψει τα σκουπίδια σωστά, ή δεν έχεις την απαραίτητη, πέραν της καθαριότητας, απαραίτητους καθαρούς χώρους.

0: ενδιαφέρει. Παίρνει τα σκουπίδια του από 15 χιλιόμετρα μακριά και τα αφήνει στο δικό σου τον κάδο. Ο άλλος, ο οποίος έρχεται και παρκάρει μπροστά στην πόρτα σου, ενώ εσύ έχεις ήδη άδεια και έχει πάρει άδεια για να είναι είσοδο της και έξοδο της πολυκατοικίας σου, και όμως δεν τον λαμβάνει κανένας υπόψη. Εσύ ο ίδιος, ο οποίος θα πας να διπλοπαρκάρεις για να πεις 5 λεπτάκια μωρέ, δεν είναι αμάν και τι κάτι να πεταχτώ να πάρω κάτι. Οποιοσδήποτε, τέλος πάντων, που ζει και αναπνέει σε αυτή τη χώρα και έχει δικαίωμα ψήφου, αυτός ευθύνεται για την κατάντια αυτής της χώρας. Δεν ευθύνεται κανείς, μα κανείς άλλος. Πάρτε το χαμπάρι, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και να τελειώσετε με αυτό το ψέμα και αυτό το παραμύθι. Εγώ, εσύ, ο Βίτα και ο παραδίπλα φταίει. Δεν φταίει κανένας άλλος. Δεν θες αυτό που σου περνάνε, δεν το γουστάρεις, δεν σ' αρέσει, νιώθεις ότι σε βιάζουνε, νιώθεις ότι σε λιδωρούνε, νιώθεις ότι σε κλέβουνε, δεν πας να τον ψηφίσεις ξανά. Και μη μου πείτε και τι να ψηφίσω, ψήφισε ό,τι άλλο θες, μη ψηφίσεις αυτό. Ψήφισε, ξέρω εγώ, αετούς πράσινους, δεν ξέρω, πειρατές, ψήφισε ό,τι άλλο γουστάρεις, ψήφισε όμως, έτσι. Ψήφισε. Μη δίνεις δικαίωμα στη μειονότητα να θεωρείται ότι είναι η πλειοψηφία και ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Είναι ένα τεράστιο ψέμα, είναι ένα τεράστιο αφήγημα όταν σε μια χώρα το 65%, μη σου πω 70% αγγίζει, φίλες και φίλοι, την αποχή από την ψήφο, τότε δεν μπορεί το υπόλοιπο 30, 35%, 40% που πάει να ψηφίσει, εκ των οποίων τα 25-30 βγάζουν ένα κόμμα, να θεωρείται ότι έχει πλειοψηφία. Είναι αφήγημα. Και αυτό το αφήγημα το τρως εσύ, εγώ, ο Βίτα και ο άλλος. Άντε εγώ πάω ψηφίζω και λέω να κοιταχτώ στον καθρέφτη. Εσύ ρε αδερφέ, εσύ που δεν πας να ψηφίσεις, γιατί σκούζεις, γιατί φωνάζεις? Είχες δικαίωμα να πας να ψηφίσεις, γιατί δεν πήγες να ψηφίσεις? Τι έγινε εδώ, βαρέθηκε, δεν πρέπει να πάω να ψηφίσω, δεν πρέπει να ψηφίσω. Τι να πάω να ψηφίσει ρε? Εγώ τα τραβάω, τραγανά. Έτσι είναι. Το ότι εσύ δεν τσκώνεις τον κόλο, να πάρεις τον κόλο, να πας να ψηφίσεις, τα τραβάμε όλοι οι υπόλοιποι. Και άντε να τα τραβάνε όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, επιμένουν σε ένα κόμμα και λένε να μου κοπεί το χέρι. Τουλάχιστον αυτοί είναι αποδεδειγμένα μουρλή. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τρώνε πρόλογο, είτε από τον έναν, είτε από τον άλλον, είτε από τον παράλλον, γιατί το δούλεμα πάει σύννεφο. Μιλάμε για δούλεμα, όχι αστεία. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Αλλά είπαμε, υπό τις ανοχές. Ο ύπνος είναι μεγάλος. Κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Τώρα θα μου πεις πώς έφτασες ρε Σκεντερίδη από το Gypsy College σε αυτό, και όμως φίλες και φίλοι, ξεκίνησα από το Gypsy College για να φτάσω στο σημερινό Gypsy College, το οποίο δεν έχει καμία σχέση από αυτό το οποίο υπήρχε τη δεκαετία του 80, έτσι, από το 75 και μετά, μέχρι και το 90, να το πούμε έτσι. Και ούτε, μη σας πω αρχές 2000, μάλλον πολύ έφυγα, μέχρι και το 90. Μετά πάμε σε διάλειμμα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ.

0: με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Κοσμοτέ TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414 στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε από το μίνι διάλειμμα και μετά από αυτό το δυνατό, δυναμικό μπάσιμο που έκανα για την κατάντια αυτής της χώρας και με τον τρόπο που έχει επισέλθει σε αυτό. Λοιπόν, έλεγα ότι θα σας πω τι ακριβώς και πώς και γιατί, υπό την έννοια ότι το δικό μας το δικιά μας η δημοκρατία, αυτή που ο καθένας μπορεί να βγει στους δρόμους και να μιλήσει, αλλά αν μιλήσει αντίθετα θα του την πέσουν κουκουλοφόροι ξαφνικά μέσα σε αυτό που πάει και λέει αυτός, θα σκάσουν μύτη και τα ΜΑΤ, θα γίνει και ένας πανικός, θα πέσουν και τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα και άντε γεια, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία μας. Ενώ αν πας να μιλήσεις θετικά προσκυμένα προς αυτούς που σε κυβερνούν, τότε είσαι φυσικά δημοκρατικός και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Αλλά αν πας να διαμαρτυρηθείς για το οποιοδήποτε, γίνεται το πάνικ, γίνεται το έλα να δεις. Και γίνεται το έλα να δεις γιατί απλούστατα το να πάει να βγει ο άνθρωπος του μόχθου έξω, έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 12 ώρα, 13 ώρα, 14 ώρα, τα οποία εχθές και προχθές έκανα μια κουβέντα, ότι στην Ελλάδα κατά μέσο όρο είμαστε η χώρα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο εργασίας στην Ευρώπη. Και αμοιβόμαστε με τον χειρότερο τρόπο, είμαστε δεύτεροι και καταϊδρωμένοι από το τέλος σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες, έτσι, είμαστε οι δούλοι, οι slave. Οι slave της σύγχρονης εποχής, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και όταν έχεις... και όταν λοιπόν πας να διαμαρτυρηθείς, τι γίνεται τώρα, τι μας έχουν κάνει. Θα βγουν οι, ξέρω εγώ, με την πινακίδα οι αδερφοποιημένοι, τώρα θα λέω τυχαία ονόματα, ο Αφουμουκού, θα βγει ο Τσουμουτσουκουλού, θα βγει ο Τακατάκα Μπλε, θα βγει ο ένας, θα βγει ο άλλος, επάνω σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι κοινωνικό, έτσι, είναι πρόβλημα για την εργασία και θα την πέσουν όλοι. Ο αντιεξουσιαστής, ο εξουσιαστής, ο ισοεξουσιαστής, ο δημοκράτης, ο αριστερός, ο δεξιός, ο ακροδεξιός, θα τα κάνουνε να είχαμε να λέγαμε του Κίτσου, του Λεβέντη, του Καραμπουζουκλή και τελικά δεν καταλήξουν πουθενά. Αυτοί είμαστε. Μια χαρά. Όλα τα έχουν δεδομένα. Όλα ξέρουν πώς και με ποιον τρόπο να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον σου. Ένα πράγμα δεν μπορούν να κάνουνε. Όταν εσύ δεν τους δώσεις το δικαίωμα, αλλά επειδή εσύ, ξαναλέω, δεν σηκώνεις την καρέκλα να πας να ψηφίσεις ή πας και ψηφίζεις τα ίδια και τα ίδια, το ξέρουν, το εκμεταλλεύονται και γελάνε πίσω από την πλάτη σου. Και αυτοί μπαίνουν με μια κατσίκα και με ένα αγροτόσπιτο και βγαίνουν όλοι με 15 και 20 σπίτια. Και εσένα θα σε κοιτάξουν και στα δόντια γιατί κατάφερες να κάνεις οικονομία και να πάρεις ένα κτήμα ή να πάρεις ένα αυτοκίνητο λίγο πιο high. Λέμε τώρα. Θα σε κοιτάξουν στα μάτια. Θα βάλουν στο χέρι τις καταθέσεις σου, θα βλέπουν τι κάνεις με το Άιρις, αν στέλνεις τα παιδιά σου, αν σε στέλνουν πίσω, αν στέλνεις το γείτονα, αν. Βρε δεν ντρέπεστε. Ρε δεν ντρέπεστε ρε όλοι ρε. Ρε δεν ντρέπεστε που έχετε καταντήσει τον Έλληνα να φοβάται να πάει να πάρει ένα καφέ, να φοβάται να στείλει λεφτά στο παιδί του, γιατί θα βάλει λέει η... δες το στόχαστρο τις μικρές λέει μεταφορές. Ρε είστε καλά ρε. Είστε καλά ρε. Να, τι να πω ρε. Ρε πάτε καλά σε αυτή τη χώρα. Σας ενδιαφέρουν αυτές οι μικρομεταφορές και δεν σας ενδιαφέρει ο ΕΠΚΕΠΕ. Ζωντόβολα. Αλλά καλά μας κάνετε ρε. Ρε καλά μας κάνετε. Κι άλλοι φάπα ρε. Κι άλλοι εκεί. Εκεί μέχρι να ξυπνήσουνε. Να ξυπνήσουνε. Έτσι είναι η κατάσταση φίλες και φίλοι. Και τα πράγματα θα τα λέω όπως τα νιώθω και όπως τα βιώνω και όπως τα θέλω. Και έχω και γραμμή και πρέπει να έχω το guest star. The one and only from Hanover, Germany, Mr. Todoris Ιορδανίδης. Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες, τα είπες όλα. Χήμαρος πάλι, χήμαρος.
0: Τι να κάνω,
1: ρε. Έβαλε χήμαρος στην πίζα τώρα.
0: Έτσι, εκεί, ιδέα. Εντάξει, είπαμε, λέμε, είπαμε στην εκπομπή, θα λέμε τα πάντα. Δεν μας άμα από τίποτα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε εσύ, Θοδωρή. Είναι δυνατόν, Θοδωρή, να διαβάζω εγώ ότι αδέ, λέει, προσοχή, θα πάει να βάλει, λέει, στο στόχο τα λαγωνικά. Τα λαγωνικά της αδέ. Τις τέτοιες, λέει, τις μικρομεταφορές, λέει, στο Άιρις. Ρε, σα δεν τρέπεστε, λέω εγώ, ρε, καραγκιόζιδες. Ρε, άντε, ρε, καραγκιόζιδες, ρε, έχετε σας κατέψει τον κόσμο, ρε. Πάμε, ρε, σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε 5 πράγματα και νομίζουμε ότι έχουμε αγοράσει μια περιουσία. Ντροπής πράγματα, τα καρτέλ τα έχουν ξεσκίσει όλα. Σας δουλεύουν ψηλό γαζί. Θα προσπαθήσουμε, λέει, για την ακρίβεια και για το ένα και για το άλλο. Αφού το ρεύμα το κατεβάσατε. Γιατί να ξανανεβαίνουν τα τρόφιμα. Αφού το ισορροπήσατε, για. Του λέω, έχω πράγμα να πω, άμα με αφήσεις, Θοδωρή. Οχοχο. Ποιο είδε το φόβο, το Θεό και δεν φοβήθηκε. Να ξέρεις. Όχι, πες μου εσύ, εσύ αυτό εδώ το πράγμα. Φυσικά, γι' αυτό το λόγο έφυγες κιόλας. Εσύ, ένας νέος άνθρωπος, αναγκάστηκες να φύγεις, να πάρεις την οικογένειά σου, να ξενιτευτείς, να πας στη Γερμανία και να μπορείς να βρεις ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, γιατί εδώ προφανώς τα έβλεπες και έλεγες.
1: Έτσι είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι. Και αιμορραγεί γενικά η Ελλάδα, γιατί εμένα για να με κάνει επιστήμονα η Ελλάδα, άμα σκεφτείς, με έφαγε όλο το λούκι, με σπούδασε, με έκανε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θες εσύ. Και μετά έχει τη Γερμανία και η κάθε βόρεια χώρα και με εισάγει εμένα, έτσι, τον μορφωμένο, τον οικογενειάρχη, τον νέο, που έχει άλλα 40 χρόνια ποιοτικής δουλειάς μπροστά του. Και η Ελλάδα τι εισάγει, μα ό,τι βρεις και τώρα μας αρχίσουν, όχι είσαι τέτοιος, είσαι... Εγώ αρχοδεξιός, φασίστης, όλα τα χαζά τα ψευτοσοσιαλιστικά. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Ελλάδα γίνεται ο σκουπιδοντενεκές της Ευρώπης και οι βόρειες χώρες εισάγουν την καλύτερη πάστα από τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα όχι ότι και αυτοί δεν φέρνουν ξένους εδώ, γι' αυτό και αρχίζει η καταστροφή. Να ξέρεις ότι όταν φέρνεις κόσμο τον οποίο τον πληρώνεις για να κάθεται και λες ότι παιδιά, εμείς φέραμε για φθηνά εργατικά χέρια, που δεν ισχύει αυτό, έτσι. Κανείς δεν δουλεύει από αυτούς. Δεν υπάρχει ένας να δουλεύει. Εδώ ξέρουν όλοι στη Γερμανία, όλοι είναι στο top center. Δεν υπάρχει άνθρωπος να δουλεύει από όλους αυτούς που έρχονται και βαφτίζονται πρόσφυγες. Και εμένα μη υπερφορολογείς. Το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα. Έχω πάρει το μοντέλο της Ελλάδας. Οδηγείται στην καταστροφή, αδερφέ. Όταν η Ελλάδα δηλαδή με διώχνει εμένα εκτός και όλους αυτούς τους νέους και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν βγάλει 17 πτυχία και πάει, ξέρω εγώ, τη γενιά του μπαμπά σου που έλεγε προηγουμένως, που μπήκε επί Πασόκ. Και δεν είχε τελειώσει το δημοτικό και τον κρίνει και του λέει μόνο 4 γλώσσες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ρε άνθρωπο φορτηγό, ρε τα δελίκα θα οδηγάω. Τι 4 ξένες γλώσσες τώρα, μας τρελάνεις. Ο άλλος με έλεγε ένα παλικάρι πήγε για να δουλέψει γραμματεία εκεί πέρα σε μια επιχείρηση και του λέγανε ναι, λέει, αλλά εμείς θέλουμε και logistics, θέλουμε και από ΤΕΗ κάποιο πτυχίο, δεν έχει τίποτα. Ρε είστε τρελοί. Θα σηκώνει 10 τηλέφωνα και θέλει από logistics. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα, έτσι. Και μετά αυτά τα παιδιά σου λένε για 500 και 1000 ευρώ και θα με κουνάνε το χέρι και θα ψάχνει αδέ να μου πει πού βρήκε τα 60 ευρώ που σου βάλε ο παππούς σου, Χαρτζηλίκη, και για ποιο λόγο θα έβαλε και αφορολογήσει. Και το κακό είναι, Κυριάκο, το πιστέψαμε όλοι ότι για την κατάδεια της Ελλάδας φταίει ο Φουκαράς που δεν χτύπησε απόδειξη για την τυρόπιτα, ας πούμε. Και δεν φταίει το ΚΕΠΕ και τα δισεκατομμύρια που πήγαν και έρχουν. Δεν φταίει η κυρία Καϊλή που είχε 600.000 ευρώ με στη βαλίτσα. Δηλαδή, ρε παιδιά, για το Θεό. 600.000 ευρώ με στη βαλίτσα. Εγώ στο παντελόνι έχω 8 ευρώ και δεν τα ξεχνάω. Και αυτή είχε 600.000 ευρώ σε μια βαλίτσα απλά μέσα στο δωμάτιό της. Για να καταλάβετε τώρα τι χορός δισεκατομμύριων γίνεται. Απλά είναι αυτό που λες, Κυριακό. Δεν ξαναβγαίνεις. Δεν πρέπει να τους ξαναβγάλουμε.
0: Και πόσοι άλλοι, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν ξαναβγαίνεις. Αλλά ξαναβγαίνουν. Ξαναβγαίνουν. Γιατί ξαναβγαίνουν,
1: γιατί ο ένας είναι κοντόφθαλμος, γιατί και εμείς. Δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Εμείς πάμε και τους ψηφίζουμε για να έχουμε τον πολιτικό, γιατί έχουν στήσει πολιτική. Ένα παρακράτος στο οποίο έχει ανάγκη τον πολιτικό, δηλαδή τον έχω ανάγκη να μου σβήσει την κλίση, να μου δώσει την άδεια, γιατί δεν λειτουργεί το κράτος, έτσι. Γι' αυτό και είναι έτσι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, δεν είναι δύσκολο το να λειτουργήσει ένα κράτος. Απλά το κάνουν έτσι, γιατί εάν ο Κυριάκος ή πας, ας πούμε, και σου πει, παράδειγμα, τους χάρη, ανοίγεις μια επιχείρηση και θέλει 8 έγγραφα, έτσι. Τακ, τα 8 έγγραφα σε μια-δύο μέρες τα μαζεύεις, θα πας, ανοίγεις. Άμα ήταν τόσο απλό, δεν θα χρειαζόταν τον βουλευτή για να μην σου αφήνουν κάτω από το σιρτάρι, να σου λένε έλα πάλι, να σε κόβουν, να σου βρίσκουν ηλίθιες δικαιολογίες. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Το πράγμα. Έτσι ώστε να έχει πάντα ανάγκη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις τι γίνεται. Σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία να είσαι ο Βλάξ. Ο Βλάξ. Που θα πας και θα πεις ότι κοίτα να δεις, με βοήθησε. Έτσι. Για ένα πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε καν να σε βοηθήσει κανένας και θα έπρεπε να είσαι με βάση τον νόμο και αυτό που γίνεται παγκοσμίως νόμιμα να ανοίξεις μια επιχείρηση όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί έξω στα κράτη της Ευρωπής όποιος πάει να κάνει μια επιχείρηση σε λιγότερο από τρεις μέρες έχει ανοίξει. Εδώ στην Ελλάδα θέλει 103, όχι 3. Λοιπόν, στη Βουλγαρία σε 4 μέρες, ναι, σωστά. Όχι μόνο, έτσι, καλά λέω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημά μας ξέρεις ποιο είναι. Ότι τρώνε αυτοί όλοι τον πρόλογο ότι ναι, να έχω τον ένα, να τρέξω από πίσω, να τους χαρώ, να του φιλήσω το χέρι, να του κάνω, να του ράνω, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πίσω από αυτό και από αυτό που κάνουν καταστρέφεται όλη η Ελλάδα. Δεν είναι ότι βοήθησαν μία φορά τον εαυτό τους και το γιο τους ή την κόρη τους, είναι ότι έχουν καταστρέψει όλα τα υπόλοιπα. Και συνεχίζουν να το κάνουν και γι' αυτό έχει έρθει το 70% αποχής. Γιατί θεωρητικά ποιος κάνει αποχή, ο νέος. Γιατί κάνει αποχή ο νέος, γιατί δεν βλέπει ελπίδα, δεν βλέπει όραμα, δεν βλέπει τίποτα. Και όχι μόνο ο νέος, και 30 χρονών και 32 χρονών και 35 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Έτσι. Γιατί σου λέει τι να πάω να ψηφίσω. Φτάσανε και κάνανε ακριβώς αυτό που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε, στον χρόνο που έπρεπε. Να μην υπάρχει κανείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να την έχουν κάνει όλοι, να πάνε και να κάνουν, να νομοποιούν ξένους, μετανάστες, Πακιστανούς, Κούρδους, δεν ξέρω εγώ, Αφγανούς, δεν ξέρω κι εγώ τι, στη διάρκεια, να αφομοιωθούν λέει από την κοινωνία, να έχουν δικαίωμα ψήφου, λοιπόν όλοι αυτοί οι καλικάτζαροι, έτσι. Και σου λέει ο άλλος θα με ψηφίσει, αφού τον έδωσα διαβατήριο, δεν με ψηφίσει. Τον έδωσα ταυτότητα. Κατάλαβες.
1: Και όμως και εδώ να ξέρεις ότι το δημογραφικό και εδώ πέρα έχει θέμα μεγάλο. Δηλαδή, ο νέος, με η κόρη μου τώρα, πες ότι είναι 16 ή θα γίνει 18 και δεν θέλει να σπουδάσει. Έτσι, θα μου πει: Παπά, θα βγω για δουλειά. Ναι, παιδί μου, να πας. Με φορολογική κλίμακα 1. Να πάει να δουλέψει πολίτρια κάπου, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα κάπου να είναι σε μεγάλη θέση διευθυντική. Μιλάμε για μια νορμάλ θέση, έτσι. Για εργατιά που ανήκουμε όλοι μας. Θα πάρει maximum καθαρά στο χέρι 1500 ευρώ, 1600 maximum, σου λέω, έτσι. Από τα οποία, φίλε, τώρα Κυριάκο έρχεσαι και σου λέει ένα ενίκιο εδώ, ένα μέτριο διαμέρισμα έχει 1200 ευρώ. Πώς μπορείς εσύ να κρατήσεις διαμέρισμα, για πες μου τώρα, και να κάνεις οικογένεια. Το αντίστοιχο είναι με την Ελλάδα, που ο νέος θα πάρει 9 κατοστάρικα, ένα χιλιάρι, και θα έχει 6 κατοστάρικα το ενίκιο του. Κατάλαβες. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη τα νέα τα παιδιά τα έχουν και τα λιθοβολούν. Δεν τα αφήνουν να ονειρευτούν, δεν τα αφήνουν να ευδοκιμήσουν. Θα πρέπει και δεν μπορεί και ο καθένας, να το πούμε και Κυριάκο, να κάνει σούπερ δουλειές και να έχει 17 πτυχία, έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να σπουδάσουν, παιδιά. Τι θα γίνει, λέει, με αυτούς. Θα είναι καταδικασμένοι οι μεροδούλοι, μεροφάοι, με 30-40 ευρώ να βγάζουν το μεροκάματό τους. Τι κοινωνία έχουμε στήσει.
0: Θοδωρή μου, αυτός ο οποίος έσφαξε στη βαλίτσα την Βρετανή, ο νομίζω Αφγανός ήταν, και τον πιάσανε. Στα ρεπορτάζ γράφανε ότι στην Ελλάδα, μέχρι και χθες που λέει ο λόγος, είχε πάρει παντελόνι 250.000 ευρώ από επιδόματα. Και σένα η κόρη σου και η κόρη μου και ο γιος μου αύριο μεθαύριο θα φυλάνε κατουρημένες πόδιες, ειδικά στην Ελλάδα δουλεύουν 13 ώρα για να πάρουν 7 κατοστάρικα με το ζόρι. Τι μου λες τώρα.
1: Και αν εσύ τους βάλεις 100 ευρώ και 200 ευρώ, πρόσεξε τώρα, άμα στείλεις, είναι η κόρη.
0: Θα φας 20%, 20% εφορία.
1: Ναι, έρχεται η εφορία και στα τσιμπάει σου. Λέει, απογορεύεται να δώσει το παιδί. Με ποιο δικαίωμα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για αυτά εδώ. Πρέπει να βλέπει ο ψηφοφόρος και να πιέζει την κυβέρνηση να κάνει το σωστό, παιδιά. Όχι ο ψηφοφόρος το μικρό συμφέρον, το οποίο μικρό συμφέρον κατέστρεψε την Ελλάδα και την έφερε μέχρι εδώ και συνεχίζει να την πάει παρακάτω. Ο πολιτικός ξέρει τι κάνει. Αν στραφεί ο πολίτης και ζητάει τα αυτονόητα, δηλαδή να μην υπάρχει παραλογισμός, όπως αυτό που προαναφέραμε, να μην μπαίνει η ΑΔΕ να μου λέει που γιατί έδωσε ο παππούς 100 ευρώ χαζιλίκη στο εγγόνι, γιατί έτσι γουστάρει. Δικά μου τα λεφτά τα κάνω ό,τι θέλω, δεν μπορώ να το δώσω στην οικογένειά μου. Για ποιο λόγο να τα φορολογηθώ, είναι ήδη φορολογημένα. Στην παράνοια λοιπόν, το γνωρίζει και ο πολιτικός ότι Φυσικά με μια ενεργή εφαρμογή μπορεί να το αλλάξει την επόμενη μέρα. Γιατί δεν τα αλλάζει? Γιατί, φίλε, ξέρει ότι τελευταία στιγμή πάλι θα τον ψηφίσει για το μικροσυμφέρον. Γιατί θα συμβολέψει το παιδί, γιατί, ξέρω εγώ, θα σου βγάλει την κλίση, γιατί το σπίτι σου το αφαίρετο θα το νομιμοποιήσει, εμείς στεναχωριές θα το περάσουμε κτλ. Κτλ. Ο καθένας πάντα μια υπόθεση δικιά του.
0: Ναι, αυτό πρέπει να τελειώνει όμως, όπως πρέπει να τελειώνει και αυτός ο πρόλογος που το ακούμε κάθε φορά, ειδικά όταν είναι πριν τις εκλογές. Θα έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας στην έκθεση το Σεπτέμβριο και όλοι περιμένουν στην έκθεση του Σεπτέμβριου να κοινώσει μέτρα. Σταθείτε ρε παιδιά, η έκθεση είναι έκθεση. Δεν είναι ούτε πολιτικό συνέδριο, δεν είναι ούτε βουλή, δεν είναι τίποτα σχετικό με το να ανακοινώσει μέτρα ελάφρυνση και τώρα και τ' άλλο. Δηλαδή, τα μέτρα της ελάφρυνσης πρέπει να έρθει το Σεπτέμβριο για να μου τα πεις. Δεν μπορείς να μου τα πεις τον Αύγουστο, τον Ιούνιο. Τι είναι, τα γράφεις? Τι γράφεις δηλαδή? Τι γράφεις, γράφεις ολόκληρο μυθιστόρημα? Τι είναι αυτά τα χαζά που κάνετε και τρέχουν οι άλλοι? Ο πρωθυπουργός θα πει μέτρα. Τι μέτρα να πει, βρε? Μέτρα μας παίρνει, ρε, για την κάσα, ρε, κάθε φορά που έρχεται εδώ. Αυτό κάνουνε. Μέτρα για την κάσα μας παίρνουνε. Οι μπαγλαμάδες όλοι αυτοί. Και εμείς από κάτω χειροκροτάνε. Έχει κάτι άλλους εκεί, ρε, στριμώχνονται να μπουν στο βελίδιο. Στριμώχνονται. Από εδώ δώσουν χεράκι να χαϊδέψουν τον Άδωνη, τον έναν τον άλλον. Αυτά μας έχουν φάει. Αυτή η βλακεία του Έλληνα μας έχει φάει. Που δεν έχουν καταλάβει ότι η δύναμη, η μοναδική δύναμη που έχεις είναι να πας να ψηφίσεις και να ψηφίσεις αυτόν τον οποίον θεωρείς ότι δεν σε έχει αδικήσει. Και αν δεν υπάρχει κανένας τρίτος, να ψηφίσεις καινούριο. Και να πας να απαιτήσεις πράγματα, να απαιτείς, να είσαι μαχητής. Οι Έλληνες ήταν μαχητές. Κάνανε επαναστάσεις. Ποιες επαναστάσεις τώρα? Τα έχουν κάνει όλα έτσι, ώστε να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Μέχρι και φυλακή θα σε βάλουνε. Εντάξει.
1: Με ένα φίλο μου τον Αλεξάνδρη, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή κιόλας και είναι τον μπαλκόνι στην Περαία μαζί με τη γυναίκα του Λίτσα, να του στείλουμε χαιρετίσματα από Γερμανία. Ήταν και πίνουν τον ωραίο το φρέντο τους τώρα και μας μαχαιρώνουν την καρδιά. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε είναι ότι ο θεσμοφύλακας της δημοκρατίας είναι ο δεύτερος πίσω από την κυβέρνηση. Είναι η αντιπολίτευση. Όταν η αντιπολίτευση δεν υπάρχει και όταν χαίρονται μαλλών μεταξύ τους ποιος θα βγει με 10, 13, 15% και πανηγυρίζουν ότι ανεβάσαμε τα ποσοστά μας, καταλαβαίνεις και τι γίνεται. Γίνεται δηλαδή καθεστώς η κυβέρνηση αυτομάτως. Του λέει δεν έχω πίεση από πίσω μου. Πρέπει να νιώσει την ανάσα της. Δεν γίνεται να μην έχει αντιπολίτευση. Και για ποιο λόγο δεν έχει αντιπολίτευση? Εγώ θα σου πω αυτό και όχι αυτό που προτάσσονται αυτοί και κάνουν πως δεν το ξέρουν. Είναι γιατί ο κόσμος ξέρει ότι και αυτοί θα κάνουν τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Δηλαδή φτάσαμε και λέει ο κόσμος καλύτερα αυτό το δυνάστη παρά τον άλλον, γιατί ο άλλος μπορεί να μου φτάσει και τα σύνορα μέχρι τη Λάρισα, ας πούμε. Έφαγαμε αλλαγή και χάσαμε τη Μακεδονία. Κατάλαβες? Δηλαδή τώρα μιλάμε για επικίνδυνους άνθρωπους.
0: Όλα είναι.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία το να μην έχει ο πολίτης δεύτερο από πίσω. Ο άλλος γίνεται καθεστώς. Κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Εσύ...
1: Του λέει ό,τι και να κάνω, θα σου πάρω τα λεφτά με την ΑΔΕ. Θα βγω πάλι. Έτσι δεν είναι?
0: Πέραν
1: αφού
0: αυτού.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή. Θέλοντας και μη, εγώ είμαι πριν βάλω.
0: Πέραν αυτού ότι δεν έχει αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση έχει γίνει 1500 κομμάτια και ο καθένας θέλει μια καρέκλα και να είναι πρόεδρος ένα κόμμα για να τσεπώνει φραγκάκια, γιατί όλοι έτσι το έχουν δει το θέμα προφανώς. Να σου λέω εγώ να είμαι στη Βουλή, να είμαι και πρόεδρος του κόμματος, να παίρνω τα λεφτά μου, νόμιμα, όμορφα, ωραία, βουλευτής είμαι, με βγάλανε, καλά κάνει, καλά κάνει. Αφού τον εκλέγει, καλά κάνει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η δικαστική εξουσία, φίλε, είναι ελεύθερη. Γιατί αυτός που προστατεύει στο φινάλε τον πολίτη είναι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η δικαστική εξουσία που πρέπει να τηρείται το Σύνταγμα. Όταν αυτή, δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι στατιστικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε κάτω από το μηδέν, κάτω από το μηδέν, την απονομή δικαιοσύνης και στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις όχι που την κεφαλή κλείνει, αλλά κλείνει, σε κλείνουνε, παπ, σε κάνουν turn off. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Η δημοκρατία, δεν το συζητάμε. Η δημοκρατία ξεκινάει από την δικαστική εξουσία. Όταν δεν υπάρχει η δικαστική εξουσία, εκεί είναι και η αρχή του τέλους. Τι να συζητάμε?
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να δώσω κι εγώ τα χαιρετίσματά μου στον πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένο μου θείο που με ακούει αυτή τη στιγμή, ο θείος μου ο Γιάννης, μαζί με τη θεία μου την Αθηνά, που τους υπεραγαπώ και τους δύο. Είναι στήριγμα για μένα, γιατί εγώ έχω χάσει και τους δύο τους γονείς μου και τώρα τι μου έμεινε, με έμεινε ο άλλος μου ο θείος. Έτσι πάντα πράγματα, τους παρακαπώ, να είναι γεροί και να τους χαίρομαι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε, αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε και βλέπετε ότι...
1: Έτσι ακριβώς, Κυριάκο, και όταν η δικαστική εξουσία είναι, δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στον απλό πολίτη για κάποιο πτέσμα, για κάτι οτιδήποτε, ενώ τους πολιτικούς όλους βλέπεις αυτά τα αυτεπάγγελτα, δεν τους βάζει μέσα, δεν κινείται εναντίον τους, δεν βρίσκει ο πολίτης γενικά το δίκιο του. Είναι αυτό που έλεγε ο Ρωμαίος σατυρικός ποιητής ο Ιουβενάλης από το έργο του Σάτυρες, το γνωστό «Κις κουστόντιε δίψος κουστόντες», δηλαδή ποιος θα φυλάει τους φύλακες. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος που φυλάει τους φύλακες, υπάρχει μετά ανομία. Έτσι. Υπάρχει μετά ο καθένας αισθάνεται για τον εαυτό του. Σου λέει ό,τι προλάβω και ό,τι σώσω.
0: Επειδή,
1: αυτό έχει βγει στην κοινωνία.
0: Επειδή όλη αυτή η δημοκρατία, σε woke agenda που την βλέπουμε να κυκλοφορεί στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, γιατί αυτή η woke agenda είναι που τα έχει φέρει όλα, και τους μετανάστες, στους οποίους δεν μπορείς καν να τους πεις λαθρομετανάστες, φαντάσου. Δεν μπορείς να τους πεις λαθρομετανάστες.
1: Έτσι. Ναι, ναι, είναι λοιπόν, το political correct.
0: Ναι, και την... αυτή την ασυδοσία στο χρήμα να φεύγει δεξιά και αριστερά με διάφορες επιδοτήσεις, αυτή την νομοθεσία την οποία επιβάλλουν εναντίον των πολιτών τους και όλα αυτά τα καλούδια που βλέπουμε. Αυτή λοιπόν η όλη κατάσταση τι έχει κάνει, έχει μετατρέψει τον κόσμο να οθείται στα άκρα, να πάει άκρα εθνικιστικά, γιατί δεν βλέπουν άλλη επιλογή. Και έτσι αντιλαμβάνονται ότι ο μόνος τρόπος για να σώσουν το έθνος τους, την πατρίδα τους, είναι να πάνε στα άκρα. Και όταν πάει στα άκρα, όταν πάνε στα άκρα οι πολίτες, τότε πάντα γίνονται πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλα εισαγωγικά εγκλήματα στην κοινωνία, γιατί τους παίρνει μπάλα. Παίρνει μπάλα και αυτούς τους οποίους θες να διώξεις, αλλά και αυτούς τους ίδιους τους πολίτες που πιστέψανε στα άκρα. Δεν είναι καλά τα άκρα. Έτσι γενικότερα.
1: Και εντάξει. Για να καταλάβεις, και εδώ βλέπεις ότι η AfD, η ακροδεξιά, έχει πάρει τα πάνω της όπως και η Λεπέν στη Γαλλία, όπως και οπουδήποτε. Είναι αυτό που περιγράφεις. Είναι η αγανάκτηση του κόσμου. Δεν το μεταφράζουν όμως ως με το αγανάκτηση του κόσμου. Προσπαθούν εντέκνως να μας πιέσουν ότι ο κόσμος ξαφνικά είναι φασίστας και θέλει να πάρει τα όπλα και τα τάγκ. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό που πρέπει και το ξέρουν και οι ίδιοι είναι να αλλάξουν τη διακυβέρνησή τους και να την κάνουν πιο φιλολαϊκή. Δεν γίνεται τώρα τον κόσμο να τον έχεις και να τον πατάς από κάτω.
0: Ούτε γίνεται.
1: Ντροπή αυτό το πράγμα. Αυτό... Και μετά να μεταφράζεις ότι αφού δεν μας ψηφίζεις, είσαι φασίστας. Είσαι από την άλλη πλευρά. Αν μας ψηφίζεις, είσαι δημοκράτης. Και δεν μεταφράζεται έτσι, παιδιά.
0: Και η κυρία, Μέρκελ, που ήταν η πρωτοστάτης αυτής της ασφιχτικής οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης. Και το να υποδεχόμαστε τους μετανάστες και να ανοίξουμε και γιατί να μην τους πάρετε και η πίεση αυτή, αυτά έχει φέρει τώρα. Και τρέχει και δεν φτάνει και η ίδια η Γερμανία και πολύ μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες κλείνουν γιατί τους έχουν πάρει χαμπάρι, τους έχουν πάρει αμπάριζα οι Κινέζοι και ψάχνονται και δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους έχει βρει και τι γίνεται. Να μην πω τι έχουν στον εγκέφαλο όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς μπορεί να τα λέμε, μπορεί να τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει λύση στο θέμα, αλλά αυτό πάντως που βλέπω ότι τα άκρα θα δημιουργήσουν πρόβλημα, κάποια στιγμή θα έρθει και στο κεφάλι μας. Και εκεί να δούμε μετά τι θα γίνει, πώς θα αλλάξει το πράγμα. Γιατί...
1: Έτσι, η ιστορία, γιατί λέμε κάνει τίτλους, βλέπεις ότι πάντα επαναλαμβάνεται. Δεν ξέρω πώς βρίσκει το δρόμο της ή για ποιο λόγο δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, από τα ιστορικά. Αλλά δυστυχώς είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζούμε.
0: Και θα σου
1: για τον ΑΒ λόγο.
0: Θα σου πω και κάποια στατιστικά. Πέραν το ότι το ΑΡΔΕ που είπες πίεσε την γερμανική κυβέρνηση και η γερμανική κυβέρνηση ξεκινάει και κάνει επαναπατρισμούς των μεταναστών που εισήλθαν στη Γερμανία, αλλά όχι στο κράτος από το οποίο φύγανε, αλλά στο κράτος πρώτο, στο πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που κάναν είσοδο. Έτσι λοιπόν θα στείλει στην Ελλάδα κοσμάκι, χωρίς να σκέφτεται την αλληλεγγύη, θα στείλει και στην Ιταλία. Εδώ οι δικοί μας αγρόν αγοράζουνε, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Και να πάμε και στο τελευταίο για το φίλο μας τον Άδωνη, ο οποίος είναι λαλίστατος πάντα και συνεχώς δίνει κάτι μαργαριτάρια απίστευτα με τα μπάνια του λαού και το ένα και τ' άλλο. Θα πω κάτι, είναι και 58, και θα καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, η Ελλάδα, φίλε Θοδωρή, έχει μία, είναι μία χώρα με το χαμηλότερο, με τη χαμηλότερη αναλογία νοσηλευτών ανακατοίκων. Δηλαδή έχουμε 3,8 ανά χίλιους κατοίκους, όταν ο μέσος όρος του ΟΑΣΑ είναι 9,2. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι λίγοι, αλλά φεύγουν, υπάρχει πολύ μεγάλο κύμα αποχωρήσεων, 20.000 θέσεις μένουν κενές, φίλε μου, και δεν καλύπτονται. Γιατί? Γιατί ένας νοσηλευτής στο ΕΣΥ παίρνει 850 ευρώ, έτσι, ενώ στην Κύπρο παίρνει 1.700 ευρώ. Ένας νοσηλευτής του ΕΣΥ δεν είναι, και δεν φεύγει μόνο γιατί ο μισθός είναι η μεγάλη διαφορά, αλλά όσοι μένουν έχουν σαφώς πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και φόρτο εργασίας, λόγω του ότι έχουν περισσότερες βάρδιες, εφημερίες, έτσι. Αφήνουν λοιπόν πολλοί Έλληνες νοσηλευτές που έχουν τελειώσει ή είναι ακόμα, είναι νέοι, αφήνουν τις μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, έτσι, για να πάνε να γίνουν σχολικοί νοσηλευτές. Γιατί σου λέει, εγώ θα έχω καθημερινό ωράριο, χωρίς νύχτα, χωρίς εφημερία, γιατί να κάτσω να σακατεύομαι εδώ και χωρίς να έχω μία αναγνώριση, όταν γύρισε και είπε η κυβέρνηση και προφανώς ο κύριος Άδωνης, είπε ότι θα δώσει στους νοσηλευτές θα ανεβάσει το μισθολόγιο τους και θα τους δώσει, λέει, ένα επίδομα έως και 300 ευρώ. Αυτό όμως δεν έγινε, έτσι. Ο βασικός δεν άλλαξε ποτέ και φυσικά είχαμε και κινητοποίηση και τώρα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε και από το διάλειμμα των 10 που έχουμε κάθε μισή ώρα τα διαλυματάκια μας. Λοιπόν, με υπενθυμίζει εδώ η σεντερφοράρα ο Λελίδης. Μου λέει, ρε σε Κυριάκο, μου λέει, δεν θυμάσαι λέει, που πήγε ο Άδωνης να εγκαινιάσει μια πτέρυγα σε ένα νοσοκομείο και μόλις έφυγε έπεσε λέει το πάτωμα να πούμε γκρεμίστηκε και βγήκε εκεί η δικαιολογία, λέει, πήγε μια νοσηλεύτρια, λέει, και τράβηξε μια κουρτίνα. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε, σε αυτή τη χώρα. Τι άλλο θα ακούσουμε, έλεος. Έλεος. Λοιπόν, τον Τόροφ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, άκου τον Δωρή. Συζητάνε στον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Συζητάνε στον ΠΑΟΚ, σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να φέρουν πίσω τον Κουλούρη. Και πριν συνεχίσω, πες μου λίγο, ποια είναι η άποψή σου.
1: Κοίταξε, ο Κουλούρης τα έχει πάει περίφημα έξω. Έχει βελτιωθεί αρκετά το παιδί. Ξέρει τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μια λύση ανάγκης. Τελικά δείχνεις όλη την καλή δουλειά που έχεις κάνει σαν ΠΑΟΚ, σαν σχεδιασμό. Τη δίνεις μία και την πας στον κάλαθο των αχρήστων. Δηλαδή, αν ήταν να φέρεις τον Κουλούρη, τελικά δεν μπόρεσες να φέρεις κάποιον άλλον. Ή φοβούνται, και καταλήγω, στο να πάρει κάποιος την ευθύνη, γιατί έτσι το ψυχανεμίζομαι. Γιατί το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Σαββίδης τους έχει δώσει Μάτους και Βιερίνια open budget να πάρουν ένα σεντερφόρ, με τα δεδομένα φυσικά του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν έχουν εντοπίσει παίκτη, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη. Οπότε πάνε σε μια πιο safe επιλογή με λίγα χρήματα. Αλλά είναι αυτό που περικλεί και η λέξη safe επιλογή. Δεν θα δεις μαγικά πράγματα από τον Κουλούρη, δεν θα δεις και ένα επίπεδο του 2-3 ή να μην πιάνει, δηλαδή να γίνει σαμάτα. Θα σου βάλει δηλαδή 10 γκολ, θα είναι φιλότιμος, θα τρέξει, θα πιέσει, αλλά μέχρι εκεί. Το center for που ονειρεύεσαι να φέρεις και να ματώσεις τα δίχτυα και να είναι πρίγιοβιτς και να είναι φόβητρο για τις άλλες ομάδες, δεν θα το δεις. Έτσι. Είναι μια χρυσή μετριότητα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Και πριν συνεχίσω, να πω και το τελευταίο, γιατί οι εξελίξεις είναι να μην πούμε κάτι. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπεσε η οροφή από το γραφείο των γιατρών. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας γιατί θα θυμούσαμε θύματα. Τώρα είναι φρέσκο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα, σημερινό. Καλά τα πάμε.
1: Και είμαστε γρινιάρδες εμείς οι Έλληνες. Δεν φταίει, φίλε, και ο Γεωργιάδης τώρα, αν ο τεχνίτης ή ο υπεργολάβος, όποιος το πήρε από εκεί πέρα, έκανε κακοτεχνία. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν φταίνε μόνο οι υπουργοί τώρα. Φταίμε και εμείς. Δηλαδή, εγώ που πήγα και έκανα το έργο. Και εκεί είναι νοσοκομείο, δηλαδή τον πελά μου μέσα. Εσύ υπεργολάβος. Πήγες, έκανες ένα έργο, ρε φίλε, μέσα σε νοσοκομείο να πες να σκοτώσεις τον κόσμο. Σε ένα μέρος το οποίο έχει ο κόσμος να γίνει καλά. Και είναι καινούριο έργο παραδομένο. Τι δουλειά έκανες, ρε φίλε.
0: Έτσι, να δω, θα τον κυνηγήσουνε. Το θέμα είναι να τον κυνηγήσουνε τον εργολάβο. Γιατί δεν βλέπω να κυνηγάνε και
1: αυτό. Δεν είναι θέμα το Άδωνη. Εμείς είμαστε. Εγώ που πήρα την προβολή, τι έκανα. Δεν είμαι περήφανος για αυτό που έκανα.
0: Ωραία. Πες ότι δεν είναι. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει το μετά. Λοιπόν, πάμε να πω και εγώ την άποψή μου τώρα για τον Κουλούρη.
1: Για πάμε, ναι, για τον Κουλούρη.
0: Λοιπόν, ο Κουλούρης λοιπόν για μένα είναι ένα παιδί το οποίο είναι γέννημα θρέμα από τον ΠΑΟΚ, παίχτης του ΠΑΟΚ, δηλαδή ξέρει από ΠΑΟΚ, νιώθει από ΠΑΟΚ, μπορεί να βοηθήσει και σίγουρα θα το κάνει. Δεν ξέρω αν τελικά, γιατί το να ακούγεται με το να γίνει πραγματικότητα, υπάρχει ένα κενό, έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Κουλούρης εκεί που είναι παίρνει αρκετά χρήματα.
1: Στην Μπολονία βέβαια, ναι.
0: Όχι, έφυγε από την Μπολονία. Ο Κουλούρης έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο κομμάτι το πόσα παίρνει. Πήγε στην Αραβία και είχε πάρει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τεράστιο
0: νούμερο. Ναι, τεράστιο νούμερο. Εκεί είναι. Δεν ξέρω αν έφυγε από εκεί, αλλά εκεί είναι. Να ξέρεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εκεί είναι ελεύθερος, τι γίνεται με το όνομά του και αν μπορεί τελικά να έρθει ή να μην έρθει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αν δεν υπάρχει άλλη λύση, προτιμώ τον Κουλούρη, ρε φίλε. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Άμα, δηλαδή αν υπάρχει δεδομένο ότι μπορούν να τον φέρουν ή τα έχουν βρει, όντως υπάρχει καπνός πίσω από αυτό το οποίο συζητείτε. Εντάξει, καλώς να ορίσει. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού πάει να πάρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουσιαστικά ρίχνουν πόρτα, γιατί αυτό κάνουνε, στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον ΠΑΟΚ. Επέλεξε ο άλλος να πάει στη Σεβίλη. Φυσικά θα επιλέξει να πάει στη Σεβίλη. Πού θα επιλέξει, θα έρθει στην Ελλάδα, να κάνει τι. Θα πάει να παίξει ένα πρωτάθλημα το οποίο θα του δώσει και κάποιες άλλες αβάντες. Ή κάνω λάθος. Δηλαδή εσένα τώρα θα σε ζητούσε μια ομάδα την Bundesliga και ας είναι και η τελευταία και θα αρχώσουν στην Ελλάδα. Δεν το βλέπω να έρχονται.
1: Έτσι είναι. Όταν έχεις απαιτήσεις και έχεις όνειρα και θες να παίξει μεγάλο πρωτάθλημα, εννοείται. Τι να το συζητάμε τώρα, ποιο είναι το πρωτάθλημα.
0: Τώρα, σαν παίχτης, έτσι, σαν παίχτης με βάση τα θέλω του λύση που λέγαμε, νομίζω τα καλύπτει. Δηλαδή είναι και all around το Κουλούρης, έτσι, δεν είναι μόνο περιοχής.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Παίζει, δεν το συζητάμε.
0: Παίζει και έξω από το κουτί και παίζει και έντρα.
1: Τον Γιώργο από τη Χανιώτη, το φίλο μας, τον οπαδό του Μούργκ, έτσι, που έχει σε μεγάλη συμπάθεια του Μούργκ, λέει ένα σαν τον Μάρτιν Νίεστε. Λέω ακριβώς, έχει πέσει μέσα. Ένα τέτοιο σεντερφό θέλεις.
0: Άντε, βρες τον.
1: Χωρίς χαφ, χωρίς εκτρέμ, σου έκανε 20 γκολ.
0: Λοιπόν, ναι, ο Κουλούρης, φίλε μου, πήγε στην Σάουντι Αράμπια, στην Αϊλ Ουλά, πώς τη λένε, Αλ Ουλά, πώς λέμε, καπνίζει το Λουλά, κάπως έτσι. Λοιπόν, εκεί πήγε, το 25, τον Αύγουστο του 25 πήγε εκεί. Τώρα, τι παίρνει εκεί, αν έπαιξε, δεν έπαιξε, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορώ να ξέρει. Πάντως έκανε ένα μάτς 17 Αυγούστου του 25, βλέπω σαν πληροφορία. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν έφυγε, αν το σπάσε. Πάντως πήρε πολλά λεφτά εκεί. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Καλά, στην Αραπιά όλοι παίρνουν λεφτά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, αλλά να πάμε τώρα να μην το βαρύνουμε πάρα πολύ. Γιατί ακούμε γενικά, υπάρχει μια περιβόηση ατμόσφαιρα ότι θα φύγει ο ψηλός μας, ο Σέντερφορ, ο Αλεξάνδρου Γερμέγεφ. Και για μένα θα είναι φάουλ, θα πυροβολήσουμε στα πόδια μας. Μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο ταιριάζει τώρα στο λύση. Αν θα μου διερήνια τώρα, θα μου πεις, αν θα ήμουν Κυριάκος Σκεντερίδη, ο ένας στενός συνεργάτης και θα μου ζητούσε την άποψή μου. Θα του έλεγα, κοίταξε να δεις, είναι ένας άνθρωπος value for money, του δίνει 200 χιλιάρικα, δεν θα σε γρινιάξει ποτέ, γιατί όταν φέρει και καλούς φορ, μετά τρώγονται ποιος θα παίξει. Να το ξέρουμε και αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όταν κάποια στιγμή, γιατί θα έχει και κάποια παλιοπαίχνιδα, μπορεί να παίζει μπάλα και να μην μπαίνει μπάλα μέσα. Εκεί δηλαδή που θα πάει στο 0-0, που θα έχει βουητό η τούμπα, που θα υπάρχει μουρμούρα, αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι Mr. Goal. Εκεί που θα φορτώσει το Αντάρτικο, δηλαδή θα βρεθεί, θα σου πάρει την κεφαλιά, θα σου κάνει, έχει το εύκολο goal αυτό που θέλεις. Το απέδειξε με την τελευταία του παρουσία στην τούμπα, έτσι, μέσα σε 4 μήνες έχει κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει ο Τσάλοφ σε όλη την καριέρα στον ΠΑΟ. Λοιπόν, και δεν θα σου γρινιάξει ποτέ, είτε παίξει ένα λεπτό, είτε δεν παίξει ένα γύρο ολόκληρο. Δεν είναι αυτόν τον παίκτη να τον αφήσεις να φύγει. Και δεν είναι και το συμβόλαιο βαρύ. Δηλαδή, έχουμε κάτι Τσάλοφ που πληρώνουμε ένα 100, ας πούμε. Έχουμε παίκτες Μουρ που με 600 χιλιάρικα τους είχαμε να κάνουν προπόνηση στη δεύτερη ομάδα. Και τον Γερεμέγεφ για 200 χιλιάρικα τον αφήσουμε να φύγει. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος παίκτης ο οποίος είναι άφεστος. Το βλέπεις, ρε Κυριακό, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα είναι μεγάλο πάρο να φύγει ο Γερεμέγεφ. Γιατί είναι και ένα παιδί το οποίο είναι και σεμνό και δεν μιλάει. Αυτό το τονίζω. Είναι πολύ δύσκολο να βρει τέτοιο.
0: Αυτό το έχει ξαναπεί και το επαναλαμβάνει συνέχεια για να το κατανοήσει και ο κόσμος. Ότι και το λες όχι μόνο για να καταλάβουν τι λες, αλλά για να αντιληφθούν ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχεις έναν σκόρερ ο οποίος δεν σου χαλάσει τα αποδυτήρια. Δηλαδή έχεις ένα backup ο οποίος δεν θα σε βαραίνει, δεν θα σε κουράσει, δεν θα σε πρίξει. Έτσι. Και θα σε βγάλει και τα κάστανα από τη φωτιά, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Ναι, δεν θα πάρει μάνα, δεν μπορεί να σου πει να τι γίνεται, ξέρω εγώ, ο παίκτη μου. Όλα αυτά εδώ που έχουν όλοι οι άλλοι, δεν θα τα βρει από αυτόν. Είναι δηλαδή κοριτσάκι αυτό που λέμε. Και έχει και κάτι που δεν έχουν οι άλλοι, έχει ύψος. Δεν έχει άλλο να έχει ένα 92 boy. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Ο Κουλούρης, ναι, πάντως στην Αϊούλα, τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει. Έπαιξε 120 λεπτά απέναντι στην ΑΕ Ντριγιάν. Δεν ξέρω γιατί ήταν, χάσανε μετά στα πέναλτι προφανώς κάτι, γιατί έληξε 0-0 το μάτς. Μετά πήγανε και παίξανε με μία άλλη άλλου Ρουαχά τα άλλα 111 λεπτά. Οι βαθμολογίες που πήρε ήταν 7,2, 6,8 στο δεύτερο μάτς. Το τρίτο 6,2, στο τέταρτο 7,3 σκόραρε κιόλας. Βγήκε αλλαγή όμως το 66. Μετά ξανασκόραρε πάλι στις 2 Πέμπτου του 26 έβαλε γκολ 90 λεπτά, 8,2 το 27 τετάρτου του 26 πάλι 90 λεπτά, πάλι γκολ. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει βάλει γκολ το παλικάρι, έχει αυτή τη στιγμή, να το ορίστε, έχει 23 γκολ σε 36 παιχνίδια.
1: Ναι, ήταν καλή χρονιά.
0: Την τέτοια, στην Αραβιά. Την Αραπιά με 36 παιχνίδια, 23 γκολ. Και 4 ασίστ. Δεν ξέρω πόσο θα τον αφήσω να βγει. Δεν σε πω.
1: Έτσι ακριβώς. Και το συμβόλαιο τώρα να το δώσει δεν μπορεί να πάω, να το μαθάρει.
0: Ο 3 εκατομμύρια. Να δώσει 3 εκατομμύρια.
1: Αλλά παιχνίδι, επειδή έχουμε παιχνίδι, έπεται παιχνίδι και αυτοί που κερδίζουν τις μάχες είναι αυτοί που είναι παρόντες και όχι αυτοί που θα έρθουν και θεωρητικά αυτοί που μπορούσαν να έρθουν ή που θα μπορούσαν να παίξουν, έτσι. Και όπως είπε και ο συγγραφέας ο Στίβενσον, στη ζωή το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φύλλο. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ εδώ που έχει άσχημο φύλλο, έχει το 0-1 στην πλάτη του, να μπορέσει να βρει και να το γυρίσει. Επιστρέφει, έχει, είπαμε, εκπλήξεις να βάλει μέσα. Έχει Γιαννούλη, ο οποίος δεν τον ξέρουν, δεν τον έχουν δει να αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να τον κατασκοπεύσουν. Έχει τον Λουσέντο Πολυθεσίτη, τον οποίο τον έκανε μια μεγάλη ανάλυση, ο οποίος είναι ερωτηματικό και για μας. Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη εάν θα παίξει half, εάν θα παίξει extreme ή αν θα παίξει πίσω από το φόρο, έτσι. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρει νομίζω μόνο ο Λύση. Mm-hmm. Και αναλόγως και τις συνθήκες του παιχνιδιού, τι θέλει να δει. Και έχεις και τον Tyson, τον οποίο Tyson τώρα εδώ, Κυριακό, ήθελα να πω, αυτό το χαρτί τώρα πώς θα το παίξεις, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κάτσεις στο, να κάνεις ένα γκολ, ας πούμε, εσύ στο 0-1 και να πας παράταση. Δεν μπορείς να έχεις τον Tyson τουλάχιστον 90 λεπτά και να περιμένεις να βγάλει και την παράταση. Ναι, νομίζω το πιο φρόνιμο θα ήταν να μην ξεκινήσει ο Tyson και να ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60, εκεί που θα χρειαστείς ούτως ή άλλο σκορ ή ακόμα και να έχει σκορ, ακόμα και να κερδίζεις και να πιέζουν αυτοί για να μπορέσουν να ισοφαρίσουν ή για να κάνουν την ανατροπή. Στους ανοιχτούς χώρους, Tyson με κουβάλιμα μπάλα και δίπλα Κωνσταντέλια σερβιτόρο στο 10 είναι ό,τι πρέπει. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Για πες μου και εσύ τη σκέψη.
0: Εγώ δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σορετήρε. Για να. Γιατί αν, ας πούμε, με την προοπτική του Σορετήρε είναι full. Δηλαδή είναι έτοιμος, ετοιμοπόλεμος να μπει. Θα προτιμούσα να δω το Σορετήρε από αριστερά, που και αυτόν δεν τον ξέρουν τις κινήσεις του και το τι κάνει. Και που είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μεγαλύτερο πνευμόνι και που μπορεί να μου βγάλει 90 λεπτά. Και που αν εγώ, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, όπως είπες, στο πάω το μάτι του 0-1 ή να πω παράταση, τότε να ρίξω φρέσκο τον Tyson. Να τον έχω δηλαδή σαν backup. Μην τον βάλω τώρα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Ναι. Είτε να παίξω με Χατσίδη και Ζίβκοβιτς, είτε να παίξω, τώρα δεν θα έλεγα Πέλκα, αλλά θα προτιμούσα ή Χατσίδη Ζίβκοβιτς ή Ζίβκοβιτς Σορετήρη και όχι Tyson για αυτό το παιχνίδι. Τρίτο σερί παιχνίδι. Τέταρτο σερί παιχνίδι, τέλος πάντων. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει ή αν δεν θα τον βάλει, αλλά νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι δεν θα ξεκινήσει ο Tyson. Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, Κυριάκο, είδαμε ότι και η Άντερλεχτ, η τριάδα της, το μυαλό της ήταν, δηλαδή, ξεκινώντας από το κέντρο της τριάδας των Άμπρος και από δεξιά-αριστερά τους τον Κανά και τον Μαμάξιος, ήταν εκεί από εκεί πέρα, το μυαλό τους ήταν πώς θα σταματήσουν τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή δεν ήταν πώς θα πάνε να φάνε τους δύο τους φάφμα, Ζαφίρη και Σαντα Μαρία, να πάω 3-2-2, να τους μπω κάθετα, να τους φάω, να τους διαλύσω. Το μυαλό τους ήταν να μην περάσει μπάλα στον Κωνσταντέλια και όταν περάσει, η πιο κοντινή χάφου, Άμπρος στο κέντρο, με όποιον αναλόγως ή τον Κανά ή τον Μαμάρα την άλλη πλευρά, όποιος ήταν πιο κοντά, να πέσουν δύο πάνω στον Κωνσταντέλια. Αυτό πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ, γιατί το ίδιο νομίζω θα κάνουν και πάλι. Δεν μπορούν να το σταματήσουν. Το πειθαρχικό το έχω δώσει εγώ χθες μαζί σου, ότι θα παίξει ο Σότσα, ο Ιταλός πλέον διαιτητής. Δεν θα είναι το ίδιο. Και αν αρχίσουν οι κάρτες από την αρχή στα πρώτα μαρκαρίσματα, θα πρέπει αυτό να το δει και ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει δηλαδή ο Πάγκος να είναι λίγο πιο σε ένταση. Δεν μπορεί να σημαδεύουν τον Κωνσταντέλια να στο τέλος τον τραυματίσουν. Δεν μπορεί λοιπόν να τον κλαδεύουν και να μην βγάζει ο διαιτητής να κάνει παρατηρήσεις. Και αν πάει εκεί το παιχνίδι, να κουρέψεις και εσύ λίγο, να δώσεις και εσύ καμιά κλωτσιά. Μην τους αφήσεις δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, στο τελευταίο τρίτο, όταν ο Κωνσταντέλιας παίρνει την μπάλα, οι άλλοι να έχουν λίγο πιο καθαρό μυαλό. Γιατί μέσα στην Τούμπα εκνευριστήκαν, φάνηκε η ομάδα και χάσαμε το μυαλό μας. Όταν ο Κωνσταντίνος τραβάει τη μισή ομάδα, κάντε ρε παιδιά οι υπόλοιποι της κοινής, βγείτε σε τρύπες σωστά, τραβήξτε τους παίκτες για να γίνει η key pass και να γίνει το goal. Νομίζω ότι ο βαρόμετρο θα είναι ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν ήταν καλός στην Τούμπα, μας χρωστάει καλό παιχνίδι, είναι αρχηγάρα, είναι παίκτης ο οποίος είναι για τα μεγάλα μάτς, δεν κρύβεται δηλαδή, τη ζητάει την μπάλα, την παίρνει, σκοράρει και θα βγει μπροστά, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια θες και τις προσωπικότητές σου να βγουν μπροστά. Από δεξιά επίσης, επειδή πάλι θα μας αφήσουν, το δίδυμο Ζίβκοβιτς και Κένι θα κάνει πράγματα, δεν σταματιέται εύκολα και οι Γάλλοι δεν το είδανε καλά, Κυριάκο. Δηλαδή προσπαθήσαν να ρεκλήσουν τον άξονα τον Κωνσταντέλια φρονίμως, αλλά τα άκρα μας γενικά, και επειδή δεν τους κάναμε ζημιά από εκεί πέρα, δεν την είδαν καλά τη δουλειά. Προσπαθούν στην Τούμπα έκανε και 70-30 κατοχή, έτσι. Τους, δεν μπορέσαν να βγουν έξω την περιοχή.
0: Αυτοί κλείσανε τον άξονα γιατί είδαν και πήραν πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ θα πιέσει και θα παίξει συνέχεια κάθε το ποδόσφαιρο και μας σωθήσανε να παίξουμε τα πλάγια αλλά με αλληλοκαλύψεις στους πλάγιους διαδρόμους. Δηλαδή δεν φεύγανε πολύ εύκολα μόνοι τους και ό,τι ως έφυγε μόνος του μετά έπεφτε ντουμπλάρισμα από πίσω για να μην μπορέσει να πατήσει περιοχή. Δηλαδή δεν θυμάμαι να πατήσαμε πολλές φορές περιοχή με τους πλάγιους. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όχι. Μπήκαν οι πλάγοι στην περιοχή, μπορούσαν να μπουν σε φάσεις, αλλά δεν, εκεί ήταν η φάση που είχαν κρεμαστεί αυτοί, αυτό που λέμε λαϊκά, από τα δοκάρια. Είχαν 9 παίκτες μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, δηλαδή, δεν είχαν χώρο για να περάσουν.
1: Αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά και λίγο διαφορετικά, να έχουμε βάλει ίσως και τον Καμαρά πιο νωρίς, για να έχουμε ένα ακόμα κεφαλοσφαιριστή για να βγει. Γιατί μέσα στον μπουλούκι των παικτών δύσκολα κάνεις γκολ. Θέλεις δηλαδή κάπου να έχεις και μεγάλο κεφάλι και να βγάλεις πιο καλά την μπάλα.
0: Έχω την
1: αλλά
0: αίσθηση...
1: ήταν και αυθόρεση ότι χάσαμε το μυαλό μας. Αδίκως χάσαμε το μυαλό μας, γιατί υπήρχε χρόνο. Στο 16 δευτερόλεπτο το φαγητό. Δεν χρειάζονταν ο τόσο εκνευρισμός δηλαδή. Mm. Θα μπορούσαμε να τους έχουμε κάνει ένα γκολ. Φυσικά θα μου πεις όλα πήγανε στραβά, δεν πήγε και το πέναλτι και από εκεί και πέρα ακριβήθηκε ακόμα περισσότερο η ομάδα. Δεν ανυπομονούσε δηλαδή να βάλει τον γκολ. Αν έπαιρνε το πέναλτι, νομίζω μετά εύκολα θα κερδίζαμε.
0: Ναι. Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό έβλεπε. Δηλαδή, το timing ήταν στον πέναλτι. Έτσι και έμπαινε εκείνο το πέναλτι που τελικά δεν μπήκε. Με το αν όμως δεν παίρνουμε πράγματα. Θα δούμε τι θα δούμε. Τα έχουμε πει, το έχουμε πει χίλιες φορές, το έχουμε ξανααναλύσει. Εγώ περιμένω να δω λίγο να φτάσει η Πέμπτη και καμιά ωρίτσα πριν να δω λίγο και τις εντεκάδες. Να μάθουμε και λίγο σου από εδώ από εκεί. Μπας και κάνουμε κανένα pre-game. Να δούμε λίγο τα πράγματα. Να εκφράσουμε την άποψή μας και σαν sport expert και γενικά σαν Κυριάκος και Θοδωρής. Υπήρξε και ένα άλλο δημοσίευμα για Τσιγκάρα που εντάξει εγώ και γελάω, δεν μπορώ να το σκεφτώ, δηλαδή, δεν μπορώ να το σκεφτώ σοβαρά δηλαδή.
1: Νομίζω είναι περισσότερο η επιθυμία του παίκτη να έρθει παρά του ΠΑΟΚ να το φέρει, έτσι.
0: Αλλά πάντως θα ξαναπώ. Ναι, η επιθυμία του ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναδεί τον Γκουλούρη. Τον Γκουλούρη το ρώτησε κανένας.
1: Έτσι είναι. Εντάξει.
0: Ξέρω, δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να ακούστηκε, αλλά το ρώτησε κανένας. Θα φύγει από εκεί, από την Αλούλα, Λαλούλα, όπως τη λένε, να έρθει στην Ελλάδα. 4 εκατομμύρια ευρώ παίρνει, το ξέρεις. 4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα το διαβάζω εδώ, Μέτροσπορ, το άρθρο του Κώστα του Πεδροτού. Το γράφει ξεκάθαρα. 4 εκατομμύρια ευρώ παίρνει συμβόλαιο την Αλούλα. Όχι Παναγία μου. Ναι, τι. Ναι. Λοιπόν.
1: Και πάμε για να μην το πλατιάσουμε με τον ΠΑΟΚ. Ναι, αύριο έχει και ο Ολυμπιακός Ναϊμέγεν, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός Ναϊμέγεν έχει και Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948.
1: Ναι, αυτός που με έχει ψηλοαπογοητεύσει είναι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, βλέποντας το προηγούμενο παιχνίδι, Κυριάκο, νομίζω ότι είχε υποβαθμιστεί το ρόστερ του. Εκτός από τον Γκάρμο, ο οποίος είναι αναβάθμιση μαζί με τον Ρέτσο, έτσι, που έχουν γίνει καλό δίδυμο, έχει χάσει τον Τζολάκη, δηλαδή έχει πέσει τον τερματοφύλακα, έχει πάρει τον Μπόμποβιτς. Δεξιά είχε τον Σάλιγκα, αριστερά τον Μπρούνο, ενώ πέρσι με Ορτέγκα ήταν καλύτερα, σίγουρα, έτσι, και με... Και από εκεί και πέρα Είχε παίξει ο Γκαρθία, ο οποίος Γκαρθία και αυτός εδώ οδεύει προς τα 36 νομίζω, όμως τα καλής.
0: Ναι, θες να σου πω τώρα ηλικίες, να πάθεις πλάκα. Τον Ολυμπιακό.
1: Για πες.
0: Γιατί και το ρόστερ του Ολυμπιακού, πέραν του ότι έβαλε τους πιτσιρικάδες στην αρχή, δεν είναι και φρέσκο-φρεσκότατο. Δηλαδή ο... Ποιος να πούμε, να πάρουμε από, το, από πού, από τον τερματοφύλακα. Ο Πόποβιτς, εντάξει, είναι πιτσιρίκος, είναι 26.
1: Ο Πόποβιτς, ναι, εντάξει.
0: Ναι. Μετά πού να πάμε, πάμε σε ποιον, ποιον έβαλε δεξιμπακ.
1: Πήρε Σάλιακα δεξιά, 30 χρόνων ο Σάλιακας, έτσι.
0: Σάλιακας 29. Αριστερά ποιος έπαιξε.
1: Ορίστε.
0: Αριστερά ποιος έπαιξε.
1: Ο... Αριστερά ο Μπρούνο.
0: Ο Μπρούνο. Μπρούνο. Θέλω λίγο να δούμε την ηλικία του Μπρούνο. Γιατί δεν τον βλέπω. Περίεργο.
1: Λοιπόν, ο όνομα έτσι, ο Μπρούνο όνομα έτσι, έτσι, μήπως έχει. Αυτός δεν είναι πολύ μεγάλος. Πόσο είναι, είναι 27-28.
0: Όνομα έτσι, 27, όνομα έτσι, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ο Ρέτσος είναι 28.
1: Τον Μουστακαλή, πόσο είναι.
0: Ο Ρέτσος είναι 28, εντάξει.
1: Όχι, ο Γκαρθία.
0: Ο Ντάνι Γκαρθία είναι 36. 36.
1: Φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι. Πολύ με χέρια παίζει, κλωτσάει πολύ. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Του έλειψε και ο Έση, ήταν και τραυματίας φυσικά. Mm.
0: Ο Τσικίνιο είναι 31.
1: Ροντινέη δεξιά, αυτό που με απογοήτευσε. Δηλαδή, Ολυμπιακέ, άντε λέμε για εμάς και τον ΠΑΟΚ, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ρε, είσαι Ολυμπιακός και δεν βρήκες ένα δεξί εξτρέμ. Δηλαδή, έφυγε και ο Ποτένσε, εσύ για τον Θεό, και δεν βρήκα ένα δεξί εξτρέμ.
0: Παίζει με το 34.
1: Αντί για τον Ροντινέη, γιατί ο Ροντινέη έκλεινε και πολύ προς το κέντρο, ας έβαζες καλύτερα τον τέτοιο ρε, το, που τον ξανάφερες πίσω. Ποιον τον έρωτο να κόλλει στο μυαλό μου.
0: Ποιον λες, όχι το ο Ζέλσον Μάρτιν μπήκε. Τον είχε το
1: Ζέλσον. Όχι, ο Μάρτιν μετά μπήκε, ο Μάρτιν ήταν και καλός.
0: Το Ζώτα.
1: Το δεκάρι τους.
0: Το Ζώτα.
1: Κόλλησε τώρα, ο Έλληνας.
0: Α, Έλληνα λες. Έλληνα.
1: Ο...
0: Το Ζώτα.
1: Το δεκάρι τους.
0: Ο Ζώτα.
1: Κόλλησε τώρα.

0: να γίνεται και τρίτο χαφ, να κάνει και πολλές δουλειές μέσα. Δεν θέλω το Φορτούνι να μην γυρνάει ένα μαρκάρι. Θέλει να πιέζει πάρα πολύ.
1: Το Τσικίνιο πάνω από 31. Όχι ότι είναι μεγάλος, αλλά λέμε.
0: Καλά είναι. Τσικίνιο εντάξει, έχει και φαίνεται σαν κορμί, σαν τέτοιο. Είναι και καλός αθλητής, δεν έχει θέμα.
1: Πάντως γενικά είναι τριανταρίζιο ο Ολυμπιακός. Αν εξαιρέσουμε μόνο τον Μουζακίτη που είναι 19, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος μικρός. Τον Ολυμπιακό.
0: Και όταν βλέπεις εσύ η μία φάση που γίνεται στο ημίχρονο είναι από το Ροντινέι, το δεξί σου μπακ που τον έκανες εκτρέμο, ο οποίος έρχεται προς το κέντρο και κάνει ένα σούτ απ' έξω γιατί δεν ξέρει τι να την κάνει την μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, η Ναϊ Μπέικεν η οποία έπαιζε με 30 πίσω ο Κυριακό, έπαιζε 3-4-2-1.
1: Mm-hmm.
0: Τον πέδεψε, τον δυσκόλεψε πάρα πολύ τον.
1: Ναι, τον πήγε πολύ δύσκολα. Και η Ναϊ Μπέικεν φαινόταν και καλύτερη στο κήπεδο. Άσε τώρα το. Μην κοιτάς τώρα.
0: Ναι, το έπαιξε καλά το 3-4-3. Κοίταξε, έχει καταρχήν τρεις center back, ο Στρόμος, Άντλερ και ο Φονβίλ, οι οποίοι και οι τρεις είναι πολύ καλοί με την μπάλα κάτω. Πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τους έπαιρνε εύκολα την μπάλα, μπορούσαν την πίεση του Ολυμπιακού και τις πάγανε πολύ εύκολα. Γι' αυτό και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να τους κάνει κατοχή, να τους κλέψει μπάλες, αυτά που κάνει συνήθως με τον Ελκαμπή, να τους βρει άδειους μέσα. Ακόμα και ο Ελκαμπή πολλές φορές του πήρανε τη μπουκιά από το στόμα. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο Μοντέιρο με τον Ουαΐσα, 2-2 μαζί με τον που παίξανε από την απέναντι μαζί με τον Καρθία και τον Μουζακίτη, δεν είχαν πρόβλημα. Γιατί και ο Μουζακίτης δεν είναι aggressive, το ξέρεις. Ο Μουζακίτης έχει την καλή πάσα την κάθετη, έχει το shoot, έχει το να σου ανοίξει την άμυνα κτλ. Αλλά στο να ματσάρει παίκτες εκεί, να δώσει μάχες, να κάνει κυριαρχία, να σμπρώξει, να γλωτσίσει, ξέχνα το. Δεν είναι τέτοιο χάφ.
1: Δεν
0: και εκεί υπήρχε το πρόβλημα μετά. Δεν μπορούσε να του πει κανένα Ολυμπιακό ποτέ. Ούτε να του σπάσει σε πίεση. Καληνύχτα ζωή. Σβηστό 0-0.
1: Ναι. Και έχει και το Ρόκα αυτό που πήρε από τη Χιρόνα. Θα μπορούσε να τον βάλει 21χρονο στη θέση του Ροντινέ, δηλαδή παίζει δεξί half extreme. Ο οποίος, εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι πιτσιρίκος, είναι καινούριος και προφανώς δεν του γυάλισε το μάτι. Και ο Σουηδός, ο Μαϊλόβιτς, ο οποίος είναι 22-23χρονο στόπερ, δεν είναι δηλαδή. Αυτές είναι οι μεταγραφές του. Δεν έχει φέρει δηλαδή κάτι αμάν για αμάν, Ολυμπιακός, να ξέρεις. Δηλαδή, ένα είναι ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, ο Κάρμου που είπαμε, από εκεί και πέρα έρθει ο Σάλιακας από τη Σαν Πάολη πίσω, πήρε αυτόν τον Ρόκα από τη Χιρόνα, Τσομπανίδης που είναι πιτσιρικάς από τον Πασεραϊκό, Τουρνάρας από τον Ηρακλή, κάτι πιτσιρίκια τώρα δεν είναι για να.
0: Ο Μασούρας επέστρεψε, τώρα δεν ξέρω κατά πώς θα πέσει. Πήρε το Φορτούνι πίσω που είναι καλή μεταγραφή. Αν το γουστάρει όμως, γιατί τώρα φαίνεται ότι δεν το γουστάρει το Μεντιλίμπαρ πολύ. Οπότε μπορεί να καεί και η μεταγραφή έτσι σχέδιο.
1: Έστειλε το Ζώτα πάλι από την Νότιχαμ, γιατί δικό του είναι ούτως ή άλλως ανήκει.
0: Καλά, αυτό και ο Σάκ και ο Τέγκα από την Νότιχαμ πάνε, έρχονται τώρα. Εντάξει, αυτά είναι του Μαρινάκη τα μανατζερικά.
1: Μπεσίκτας ήταν στην Μπεσίκτας και εκεί δανεικός, τον έφερε εδώ. Τώρα ο Ζώτα παίζει σε όλες τις θέσεις βέβαια από πίσω, 10.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Αποστόλη και στη Βέφα που είναι στο μπαλκονάκι και πίνουν ποτάκι και μας στέλνουν τα χαιρετίσματα και μας ακούνε από τα εξωτικά μεσάγκαλα. Γι' αυτούς είναι η ζωή.
0: Μεσάγκαλα.
1: Βέβαια, ναι. Γι' αυτούς είναι η ζωή, ρε φίλε, τι είναι. Εμείς εδώ, μαυρίλα. Τι κάνουμε. Μέσα εδώ να σας διασκεδάζουμε. Λοιπόν, και 31 πήγε. Πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο 95 και 5 ράδιο Μετρόπολης στα FM, στα Ερτζιανά της πόλης. Μ' ακούτε μέχρι και τις 12 εδώ με τον φίλτατο τον κύριο Λελίδη, ο οποίος κάνει όλες τις μαγκές από πίσω για να μπορούμε να σκοράρουμε εμείς. Και τη Μαρία τη Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα ή έχει φύγει. Έχει φύγει η Μαρία μας. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 12. Παρεούλα. Να ανοίξουμε και τις γραμμές. Να ανοίξουμε και τις γραμμές. Να πούμε 2-3-1-0-90-90-90-90 τα 390. Εδώ μαζί με το φίλο συναγωνιστή, συνοπαδό, συνεργάτη, συν από εδώ, συν από εκεί, Θοδωρή Ιορδανίδη. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Μόνοι μας τα λέγαμε, Θοδωρή, μόνοι μας τα ακούγαμε. Λοιπόν,
1: σήμερα στην προπόνηση που βγήκε κάτι βιντεάκια, είδα πάνω.
0: Ναι.
1: Είδα μια συνεργασία Λουσέ Σορετήρε, μπορεί να τη δει και ο κόσμος, υπάρχει στο διαδίκτυο. Και λέω, ρε εσύ λες, είπε ο Κυριάκος για Σορετήρε, λες Λουσέ και Σορετήρε να τη δούμε μαζί.
0: Εγώ το πιστεύω, φίλε. Εντάξει, το πιστεύω, γιατί να σου πω και κάτι, και να ανακατέψει λίγο την τράπουλα που λέμε. Αλλά και ο μικρός δείχνει ότι έχει τα φόντα. Δεν είναι δηλαδή... έρχεται, ναι, με ένα αποτραυματισμό, αλλά αν αισθάνεται καλά και το έχει αποδείξει και στον προπονητή του, γιατί όχι, γιατί να μην πάρει το χρησμό.
1: Ναι, ναι. Από τη στιγμή που είσαι σε full ρυθμός και βγάζεις την προπόνηση κανονικά και τα λοιπά, μπορείς να παίξεις οποιαδήποτε στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να μην παίξεις μετά.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ και επαυξάνω, που λένε. Γενικά τον Ολυμπιακό, εσύ πώς τον βλέπεις τώρα, τι πιστεύεις, πώς θα κατέβει?
1: Ο Ολυμπιακός πάλι με το ίδιο θα κατέβει. Αν και στο παιχνίδι, Κυριάκο, και αυτός ο καινούριος που τον είχε ξεκινήσει, δεν μου γέμισε το μάτι γενικά. Δηλαδή, αυτός για Ολυμπιακό περίμενα δηλαδή κάτι καλύτερο. Λες, ρε παιδί μου, θα φέρει, θα δείξει γενικά, θα έχει καλύτερη ομάδα. Μας έχει συνηθίσει πάντα να φέρνει ονόματα από, όχι από τώρα, από Αναντάμου παντάμε, έτσι. Το θυμόμαστε πάντα τον Ολυμπιακό να φέρνει τον Αφρό στην Ελλάδα. Τώρα βλέπεις ότι γενικά έχει υποβαθμιστεί το ρόστερ. Ειδικά αυτός ο Ρόκα, εντάξει, δεν ξέρω εσύ πώς τον βλέπεις, ή μπορεί να μην τον είδα εγώ τώρα πρώτο παιχνίδι, να μην του βγήκε, αλλά τον έκανε αλλαγή πριν το ημίχρονο. Δηλαδή έβαλε κακός, τον έβγαλε έξω και έβαλε τον... πες τον αρεσί, τον πελά μου τώρα πάλι, το μαλλιά τον, πώς τον αρεσί, τον σήμερα κολλάω, δεν ξέρω γιατί τι μου συμβαίνει.
0: Ποιον έβγαλε, το Ρόκα?
1: Το Ζέλζον έβαλε.
0: Το Ζέλζον ο Μάρτινς. Ναι, το Ζέλζον
1: ο
0: Μάρτινς έβαλε. Ναι.
1: Ο οποίος Ζέλζον είναι ο πιο κινητικός παίκτης του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Δεν το βλέπω γενικά, δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός. Δεν έχει φρεσκάδα, δεν έχει φαντασία στο παιχνίδι του. Το έχουν δει το πρέσ, το ξέρουν το Ολυμπιακού, το σπάνε σχετικά εύκολα οι άλλες ομάδες. Και όταν ο Ολυμπιακός δεν βγάζει από πρέσ φάσεις για να κλέψει την μπάλα, δηλαδή στο Αντάρτικο να βγει μόνος ή να βγει με στα κενά σαν Έλλουρος που το κάνει πολλά ο Αγιούμπου Ελκαμπή, έχει θέμα μετά. Δηλαδή θα φορτώσει, μπορεί να κάνει 30 φορτώματα, ας πούμε. Mm-hmm. Τυφλά. Και να τα κόβει άμυνα άνετα. Πάρε κουμπάρε, δώσε κουμπάρε, να γίνεται αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Γίνεται δηλαδή προβλέψιμος. Εκεί πιθανολογούσα ότι ο Φορτούνης θα δώσει λύσεις. Γιατί ο Φορτούνης το έχει αυτό. Να μπει κάθετα, να περάσει ένα εναντίον ενός, να παίξει ένα δύο, να σου βγάλει το απρόβλεπτο σουτ, να μπει πίσω από το center four, να σου δώσει λύσεις εκεί που δεν θα σου δώσουν οι άλλοι, να περάσει τον χαφ, να περάσει τον άλλο τον παίκτη, να κάνει άνω κάτω την άμυνα. Δεν τα έχουν οι άλλοι παίκτες αυτά. Από τον Τζεκίνιο δεν τα δει αυτά. Το κάναμε και ανάλυση εμείς στο Sports Expert, δείξαμε ακριβώς πώς παίζει ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή και πώς έρχονται διαγώνοι οι δυο τους μέσα στην περιοχή και ποια είναι η φιλοσοφία. Όταν δεν τους βγαίνει αυτό το πράγμα μετά, πλάν B δεν υπάρχει. Το πλάν B είναι φορτώστε να πάρουμε κεφαλιά, να βγάλουμε το παιχνίδι.
0: Έτσι είναι. Όπως τα λες τώρα, δεν ξέρω βέβαια αν καταφέρει να είναι πιο δημιουργικός κυρίως, γιατί το να έχουμε την μπάλα στα ποδιά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε για ένα παιχνίδι, γιατί πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι πιο δημιουργικός ο Ολυμπιακός μέσα στους Ολλανδούς. Αυτό που ξέρω είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, γιατί ξεκινάει από το 0, άρα λοιπόν και οι δύο έχουν ίδιες πιθανότητες. Απλά θα δώσω ένα τικ παραπάνω στην Νάιμεγκεν, γιατί φάνηκε η Νάιμεγκεν ότι θα μπορούσε να έχει πολύ πιο εύκολα γκολ και μέσα στο Χαριλάου παρά ο Ολυμπιακός, έτσι. Γι' αυτό και ακούστηκε γιούχα.
1: Στο 50 κάτι εκεί πέρα γίνεται μια φάση, κόλλησε η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά εκεί, ενώ ήταν μόνη της μέσα στην περιοχή η Νάιμεγκεν, μπερδευτήκαν, δεν συνεργάστηκαν σωστά και δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Δηλαδή το εύκολο γκολ το χάσαν, γιατί δεν το πίστεψαν και αυτοί ότι τους έγινε τόσο εύκολα η φάση. Είναι από αυτό που λες, όχι, πώς μου ήρθε την μπάλα τώρα, κατάλαβες, και μετά σε πιάνει ο πανικός. Κάπως έτσι. Θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν εύκολο γκολ. Άμα αντίστοιχα έκανε μια τέτοια φάση ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή, ούτε θα το βλέπανε. Πάρε, βάλε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν ξέρω, πάντως. Δεν μπορείς να βγάλεις σαφή τέτοια, ας πούμε, ότι σίγουρα θα μπορέσει να αλλάξει ο Ολυμπιακός μέσα σε 5 μέρες. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή ότι
1: σε αυτές τις 5 μέρες
0: να πεις ότι. Ναι. Κόλλησε το μυαλό με τον Άρη, λέει ο Λελίδης, δεν, γιατί είπα Χαριλάου, δεν είπα Καρεσκάκη.
1: Ναι, είπες Χαριλάου.
0: Αλλά έχω εδώ, έχω φίλε, δεν μασάει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και το και το πιάνει. Είναι γάτος. Λοιπόν, έτσι που λες, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Αν δούμε μία από τα ίδια, δηλαδή αν πούμε το παιχνίδι που είδαμε στο Καραϊσκάκη, πάνω κάτω θα είναι το ίδιο και στην Ολλανδία, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ αυτό βλέπω. Αν όμως.
1: Στην πρόβληση του ξεραπιού.
0: Ναι, αν όμως η Νάιμεγκεν πει, έλα μωρέ, εγώ τους έπαιξα εκεί και θα μπορούσα να κερδίσω και δεν μπορούν τα παλικάρια και να βγω μπροστά, μπορεί να φάνε κανένα τρίμπαλο.
1: Δεν νομίζω να είναι τόσο αφελής. Φάνηκε, δηλαδή τον υπολογίζουν και τον έχουν μετρημένα καλά τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω. Αλλά επειδή ξέρεις τον Ολυμπιακό, άμα πεις ότι δεν τον υπολογίζεις, με Ελκαμπή μπροστά και. Ζέλσον Μάρτινς που πάει τρένο και τσικίνιο και το ένα και τ' άλλο από τα πλάγια, γιατί έχει ποιότητα, έτσι. Δεν είναι.
1: Επίσης, εδώ να δώσω Κυριάκο και το άλλο που ξέχασα, και αυτή η Ισπανός το σφύριζε, έτσι, το Στραγάλι ήταν Ισπανικό και στον Ολυμπιακό, και μάλιστα στην αρχή εκεί έκανε και μια ανατροπή στην αρχή του μάτι το τσικίνιο, το οποίο το έδινε σπέναντι, δηλαδή εύκολα το έδινε σπέναντι, και δεν το έδωσε ούτε πήγε στο ΒΑΡ. Μου θυμίζει δηλαδή και σε ζάψε παραπονεμένο. Στον πειθαρχικό ήταν νορμάλ, αλλά εκείνο το πέναλτι, ειδικά για Ολυμπιακό, περίμενε να το δώσει.
0: Και εδώ
1: ήταν εντύπωση που δεν δώσει.
0: Ο Λανθάνο, δεν ήταν Μανθάνο, Λανθάνο, πώς το λέγανε στον τελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, που πήγε και έδωσε εκείνο το πέναλτι που άλλος προσγειώθηκε με το κεφάλι του στο παπούτσι, ναι, ναι. Στο γρασίδι, και έδωσε πέναλτι ο Καραγκιός Μπερντέ. Τώρα άσε μας, και μέσα στην περιοχή τον ρίχνει μπροστά στα μάτια του το Μίτριτσα.
1: Τον
0: Ρουμάνο Κάσπερ, να πούμε πώς το λένε αυτό, από τα Μίκι Μάους, και δεν μπόρεσε να πει έστω το ΒΑΡ, να πει δέστο. Έλα ρε φίλε, εντάξει, έλα να λέμε.
1: Εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει εμείς στον ΠΑΟΚ, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα, και ο ΠΑΟΚ ποτέ, και δεν μπόρεσα να καταλάβω το επισαβίδι τώρα τόσα χρόνια, πώς δεν πήγε να κάνει κάτι με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, έτσι. Να μπει λίγο στα χνάρια μέσα της UEFA. Γιατί και ο ΙΑΕΚ έχει, να ξέρεις. Αλλά για τον Ολυμπιακό του συζητάμε, είναι ο Θοδωρίδης εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός έχει τον πρόεδρο, ελ πρεζιντάντο.
0: Δεν μασάει τίποτα. Αλλά και η ΙΑΕΚ έχει, και ο Παναθηναϊκός έχει άτομα που έχουν επιρροές. Μόνο εμείς είμαστε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αλλά είπαμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε. Αχμάκηδες στο χωριό του Λελίδη, λέει, είμαστε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, αχμάκηδες.
1: Και αφού είναι ο Λελίδης εκεί πέρα, και αφού έκανε και λάθος εσύ με τον Άρη, να πάμε και στον Άρη να πούμε 2-3 πράγματα.
0: Ναι, για πες με έφερε χί με τον Μπασαρέκο, λίγο.
1: Ναι, με το, εντάξει, τα φιλικά το έχουμε πει λένε πολλά, λένε και λίγα. Δηλαδή, αν δεν δοκιμάσει τα φιλικά σχήματα, παίκτες, καταστάσεις, πότε θα το δοκιμάσει στο παιχνίδι, εκεί μπορεί να κυνηγήσει και να το χάσει ένα φιλικό, να δει πώς αντιδρούν οι παίκτες, α πούμε. Είναι και πράγματα τα οποία τα κάνουν οι προπονητές. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα φιλικά και να ενθουσιαζόμαστε ή να μας πέφτει αντίστοιχα τα μούτρα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ βλέπω τον Άρη πονάει στο center back εκεί ακόμα που δεν έχει έρθει. Σίγουρα θα φέρει 2-3 stopper, έτσι. Δεν γίνεται να μείνει με τον Φαμπιάνο μόνο του.
0: Mm-hmm.
1: Και να παίζει η παρτενέρ του. Να έχετε ένα χάπ για να παίξει η παρτενέρ του. Αλλά αν βγάλει την άμυνα από πίσω, πηγαίνοντα που θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθουν παίκτες, πηγαίνοντα από τη μέση και μπροστά, είναι πάρα πολύ γεμάτος.
0: Ναι, είναι. Είναι. Είναι και τώρα, με ποιότητα γεμάτος. Όχι ότι δεν έχει τυχαίους παίχτες μπροστά, δηλαδή από μέσα και μπροστά. Όλοι είναι ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα, ρε παιδί μου, και έρχονται και από καλά πρωταθλήματα και με εμπειρίες και. Δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Μα δεύτερο, για τις θέσεις επίθεσης και στα εξτρέμ του είναι όχι απλά γεμάτος, έχει Γιαννιώτα, έχει Γκαρέ, έχει Μπουσαΐντ, έχει τον Παλάσιος που τον πήρε από το Λεβαδιακό, έτσι, τον πήρε και ελεύθερο κιόλα.
0: Κουαμέ.
1: Έχει το Δόνι, ο οποίος δεν θα είναι, τα λέγαμε, δεν θα είναι μια ζωή νοσοκομείο. Και μετά έχει Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, δηλαδή πάρα πολύ γεμάτος.
0: Έχει
1: για
0: κόσμο,
1: μια
0: έχει
1: ομάδα η οποία δεν έχει Ευρώπη, έχει φίλε σου μέτρησα πόσο, 9 παίκτες σου μέτρησα, 10.
0: Ναι, έχει κόσμο, έχει εκεί.
1: Πολύ γεμάτο το ρόστερ της.
0: Θα δούμε όμως. Εντάξει, εγώ κοίταξε να. Για να είμαι ειλικρινής τώρα, ο Δόνης δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επανέλθει. Μακάρι το παλικάρι να ξεπεράσει και τα προβλήματα που είχε και να μπει στο κάδρο. Από την άλλη, ο Γιάννης, ο Γιαννιώτας, ένα παιδί το οποίο αγαπάει Άρη, τον έχει ζήσει τον Άρη. Ένα παιδί το οποίο παθιάζεται, μπαίνει μέσα και ό,τι να δώσει θα το δώσει το 100% των δυνατοτήτων του. Και μάλιστα και πολλές φορές εγώ πέρσι που έβλεπα τον Άρη έλεγα γιατί δεν το βάζει, γιατί μόλις τον έβαζε κάπως κινούταν διαφορετικά η ομάδα μπροστά όταν βάλτωνε και δεν μπορούσαν να βρουν τον γκολ και ερχόταν από πάγκο, έβλεπες ότι κάνει διαφορά, έτσι, ο Γιαννιώτας. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να είναι 33, αλλά το παιδί, ας περιπτώσει, έχει και την εκρηκτικότητα, δεν ήταν όπως ήταν, αλλά μόνο με το πάθος του φτάνει. Και τον τρόπο που αγωνίζεται. Τώρα για το Μωρό.
1: Όταν μπαίνει μέσα παντός, έβλεπες ότι ανακάτανε το σύμπαν.
0: Ναι,
1: ότι
0: πήγαινε,
1: δεν είχε την ποιότητα του Πέρεθ που έφυγε και ο Πέρεθ έληξε ο δανεισμός, να το πούμε και αυτό.
0: Και δεν πρόσφερε
1: αλλά
0: και πολλά.
1: Ήταν πάντα μέσα στις φάσεις και έφτανε την μπάλα μέχρι εκεί που έπρεπε. Δηλαδή πατούσε και περιοχή.
0: Ο Πέρεθ είχε ξεκινήσει πολύ καλά, έφαγε εκείνο το δάγκωμα και τελείωσε εκεί η ιστορία. Να ξέρεις.
1: Ναι, έκανε κάποια καλά παιχνίδια με τον Άρη. Είχε πολλές μεταπτώσεις γενικά. Αλλά γι' αυτό και δεν κυνήγησε τον ανανεώσει, νομίζω.
0: Ναι, τώρα δεν είναι. Εντάξει, είπαμε. Τώρα δεν ξέρω τι μέλη γενέστε με το Λορέν Μωρόν. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση και αν έχει να βγάλει ποδοσφαιρικό εγωισμό. Ο Άρης βέβαια πήρε κι άλλον φόρ με Περγαμηνές. Που δεν ξέρω, θα πέσουν κορμιά τώρα το ποιος θα παίξει μπροστά, ξέρεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τον Λορέν Μωρόν, όπου καμιά φορά βλέπεις μία λάθος κίνηση μπορεί να σου στερήσει από έσοδα. Μία λάθος κίνηση, όταν το ζητούσαν τον Μωρόν και ο Άρης τότε ζητούσε πολύ παραπάνω χρήματα, τελικά δεν καταφέρει να πάρει τίποτα και να είναι και χρεωμένος. Δηλαδή να έχει πληρώσει στο Μωρόν ένα πολύ παχυλό συμβόλαιο που του δώσε και ο Μωρόν να έχει κάτσει τώρα στο συμβόλαιο, να στο πω έτσι, και να κάνει χαβαλέ. Γιατί πέρσι χαβαλέ έκανε. Πέρσι έκανε χαβαλέ.
1: Γι' αυτό και έφτιαχνε και τις εντεκάδες του Άρη, να πούμε. Ήταν κάτι σαν τον Παχαίρο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τώρα, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Ο δανεικός θα του φάει τη θέση, έτσι.
0: Τη θέση την έχει φάει ήδη ο Γκαρέ. Δεν υπάρχει ο Μωρόν στο τραπέζι.
1: Ο Γκαρέ, εντάξει, παίζει πίσω από την επίθεση. Πίσω επιθετικός.
0: Αυτόν βάζει όμως. Αυτόν βάζει. Αυτός του βγάζει τα κάστανα τη φωτιά. Ο Κουαμέ με τον Γκαρέ. Αυτοί οι δύο είναι.
1: Ο Κουαμέ και ο τέτοιος. Ο Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε είναι αυτός.
0: Καντεβέρε, ναι, συγγνώμη. Γκαρέιπα.
1: Κατεβέρε, κατεβέρε. Είναι αριστερά ή πίσω από το φόρο.
0: Κατεβέρε, ναι, ναι, συγγνώμη. Κατεβέρε, ναι.
1: Αυτό που.
0: Ναι, Ζιμπάμπουε. Ζιμπαμπουανό είναι αυτό. Από τη Ζιμπάμπουε νομίζω είναι ο Κατεβέρε. Ζιμπάμπουε, ναι.
1: Κάτι τέτοιο είναι στην Άντερ, θε παντό. Έχει δηλαδή ποδοσφαιρική καλή παιδεία, φαίνεται.
0: Λιόν, Λιόν, Λιόν, Λιόν. Μόνο που πέρασε από Λιόν φτάνει.
1: Ναι, καταλαβαίνει, έτσι ακριβώ.
0: Και να, έτσι όχι ότι η Νάντι είναι μικρή ομάδα.
1: Στην Πέτης έπαιζε, φέρει την ποιότητά του. Δηλαδή είδες ότι έκανε εύκολα 20 γκολ, ας πούμε. Αλλά είναι το μυαλό του περίεργο.
0: Για ποιον μιλάς?
1: Το βλέπεις ότι δεν πατάει στα καλά του.
0: Για τον Μωρόν.
1: Μπορούσε να κάνει και μεγαλύτερη καριέρα. Δηλαδή το θέμα γκολ το έχει το σκοράρισμα. Αλλά σε όλα τα άλλα είναι...
0: Κοίταξε, ο Μωρόν ήρθε στον Άρη και τις δύο πρώτες χρονιές ήταν πολύ βόλο. Την πρώτη έκανε 20 γκολ, η δεύτερη έκανε 18.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν... Και εκεί πάνω που ήταν πολυβόλο και λέγαν όλοι θα οικονομήσει τώρα ο Καρυπίδης και ναι θα φύγει σήμερα, θα φύγει αύριο, θα φύγει μεθαύριο, θα φύγει σήμερα, αύριο, τελικά δεν έφυγε καθόλου από τον Άρη και μάλιστα το 24 τον ανανέωσε και όλα, 24-25 τον ανανέωσε αλλά για άλλα δύο χρόνια. Νομίζω ο Μωρόν έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο στον Άρη. Πέρσι έκανε μια χρονιά χάρμα ιδιέστε. Με πολλές συμμετοχές, αλλά 4 μόνο γκολ. Και τον πήρε κάτω βόλτα, φίλε. Επειδή ο Δημητρίου που ανέλαβε. Δεν είναι. Ο Γρηγορίου, Δημητρίου. Ο Γρηγορίου που ανέλαβε δεν μάσησε. Δηλαδή να πει ότι έχω μωρό, θα μείνω με το μωρό, ανακάτω στην τράπουλα. Έβγαλε αυτόν που ήθελε και του βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Είχε μια πάρα πολύ καλή.
1: Λίρα 100 και με κάτω την μπάλα πολύ καλός και γκολ του έκανε και με κεφάλι και μέσα στις πάσεις και αθλητής καλός είναι. Γιατί να βγει ο Κατεβέρε?
0: Κοίταξε, αυτό λέμε ότι ο Κατεβέρε, ο Άρης στα τελευταία του παιχνίδια, έτσι, το πρωτάθλημα μιλάμε πέρσι, έκανε παιχνιδάρες. 3-0 το Λεβαδιακό, 2-1 το Βόλο μέσα στο Βόλο, 1-1 μέσα στο Λεβαδιακό. Δηλαδή έκανε φοβερά παιχνίδια. Αν εξαιρέσεις τώρα την ήττα από τον Όφη, την έδρα του, το Μάρτιο, δεν είχε κάτι να πεις ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Πήρε χ από τον ΠΑΟΚ μέσα στο το Βικελίδη θα πεις, αλλά ντέρμπι ήτανε, δεν μπορείς να πεις ότι είναι άσχημο αποτέλεσμα. Κέρδισε μέσα στον Πανετολικό. Εντάξει, έκανε δηλαδή έκανε κάποια πραγματάκια καλά, γι' αυτό και τον κράτησε. Θα δούμε. Θα πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα πάρει χαφ, πιστεύω. Σίγουρα θα πάρει στόπερ. Μπορεί να πάρει και δεξί μπακ και αριστερό μπακ και στις δύο πτέρυγες. Θα δούμε.
1: Πάντως, να σου πω ένα ακόμα παίκτη που μου έκανε εντύπωση που τελικά πήγε ελεύθερο στη Κηφισιά ήταν ο Ρουκουνάκης. 25 χρονών, καλός χαφ, καλός με την μπάλα, καλός χειριστής, καλό αμυντικό χαφ δηλαδή.
0: Ρουκουνάκης.
1: Μου έκανε εντύπωση που δεν τον πήρε κάποια άλλη ομάδα, να μου πεις στην ΑΕΚ ανήκε έτσι κανονικά, αλλά βλέποντας τον και στην Κηφισιά έκανε πολύ καλά παιχνίδια και με εμάς δηλαδή τον είδα και ξεχώρισε την είχαμε στο γάλα, θυμάσαι μας, έκανε μεγάλη ζημιά.
0: Εγώ θα σου πω ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο τον ήθελα στον ΠΑΟΚ. Δεν σε κάνω πλάκα τώρα. Και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ θα καταστραφεί. Αυτός ο ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ θα καταστραφεί.
1: Για ποιον μιλάμε?
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ στα φόρ έχει το Γιώβιτς. Έτσι. Και πήρε και το Βάργκας. Σωστά.
1: Ναι, και δίνει.
0: Λοιπόν, και πάει και παίρνει από τον Ατρόμητο. Τον παλικαράκι, τον Έλληνα, το επίθετό του λίγο, θα σου πω τώρα, τον Καλοσκάμι.
1: Ναι.
0: Αυτός ο Καλοσκάμις που τον δείχνει να παίζει πίσω από το φορ, είναι φοράκλα φίλε. Είναι πολύ καλός παίχτης. Ο Πιτσιρίκος αυτός ο 21χρονος, εάν του δίνονταν η ευκαιρία, θα την έβγαινε από τα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αυτός άνοικε, ήταν στον Παναθηναϊκό Β, έφυγε από εκεί, πήγε στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο έκανε 5 μάτς βασικός και 15 αλλαγή με 3 γκολ και μεταπήδησε στην ΑΕΚ. Όπου στην ΑΕΚ έκανε πέρσι, έκανε 9 μάτς. Έτσι, 14
1: σύνολο. Είχε περισσότερο σε χάφτη.
0: Με ένα γκολ. Ακριβώς αυτό. Ενώ αυτός είναι φορ. Δεν είναι χαφ.
1: Α, είναι φορ, έτσι. Ναι. Και εγώ δεν τον έχω τον παίκτη. Πόσες φορές που τον είδα δεν μου δείξε κάτι. Να μου πεις όταν παίζεις σε λάθος θέση, τι περιμένεις τώρα.
0: Το παλικάρι είναι φορ. Σας το λέω, δεν είναι χαφ. Καμία σχέση. Δηλαδή, καμία σχέση. Τώρα, αυτόν τον ήθελα. Πραγματικά τον ήθελα. Είναι πολύ δυνατό παιδί, παρά όλη της ηλικίας του, εκρηκτικός, καλός χειριστής με την μπάλα κάτω, τεχνίτης. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν ο Πάολο Φερνάντες, που η ΑΕΚ τον έχει για τα σκουπίδια, τον στέλνει δανεικό, τον παίρνει. Μία που τον πήρε δηλαδή από τον Βόλο, μία που μας έβαλε τα γκολ στο κύπελο και μία που δεν ξανάπαιξε. Είναι αυτός πάρα πολύ καλός παίκτης. Απλά στην ΑΕΚ δεν το θέλουν, δεν κόλλησε. Νομίζω είναι και το τελευταίο έτος συμβολέου του.
0: Εντάξει, τώρα και αυτός δεν ξέρω τι να πω. Ενώ στο Βόλο. Το Βόλο είχε παίξει πολύ καλά, έτσι. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φυσικά και τον πήραν, αλλά.
1: Τον είχε πάρει μαζί με το Φρανκφέρτ πακέτο. Το τους πούλησε 2 εκατομμύρια ο Μπέος. Άσχετα τώρα τι έλεγε. Δεν τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ, ήταν λιγότερα. Ήρθε, χώθηκε και έδωσε παραπάνω λεφτά. Αυτός είναι ο Μπέος. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Εμείς απλά να τα βλέπουμε αυτά εδώ, να ξέρουμε. Δεν υπάρχουν φιλίες στο ποδόσφαιρο κτλ. Υπάρχουν συμφέροντα. Και έτσι αναφερόμαστε και εμείς.
0: Έτσι, έτσι. Μα δεν θυμάσαι εμείς
1: τότε. Ποιο είναι αισθηματική.
0: Που είχαμε δώσει τότε τον Κούτσια. Του είχε δώσει αρκετό κόσμο ο ΠΑΟΚ. Την είχε φτιάξει ομάδα. Εν πάση περιπτώσει. Να ξέρεις, η ΑΕΚ τον πρέπει να τρώμε με 1,2 εκατομμύρια, έτσι. Τον καλοσκάμι.
1: Πλήρωσε τόσο, μάλιστα.
0: Έδωσε καλό χαρτί. Έτσι τουλάχιστον παίρνω εγώ από το σύστημα που έχω πληροφορία. Δεν ξέρω αν είναι πιο κάτω. Αλλά πλήρωσε αρκετά λεφτά δηλαδή και τον πήρε. Δεν πήγε τζάμπα το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα. Και για την ηλικία του και για τον χρόνο συμμετοχής που έχει κάνει, έχει ένα. Σαν χρηματιστηριακή αξία μέσω και στο τράνσφερ, πραγματικά άμα το ψάξεις, είναι καλή. Είναι σε καλή τιμή δηλαδή. Παρόλο που δεν έχει παίξει πολύ. Αυτό είναι ήθελα εγώ. Τώρα, καθένας μπορεί να έχει πολλά πάθη, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, σίγουρα και εσύ θα συμφωνήσεις, ήταν πολύ καλός και ο Κωστή, το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ο Κωστή ήταν ο χαφ αποκάλυψη της χρονιάς. Έκανε φοβερή χρονιά. Έτρεξε το παιδί, έβαλε γκολ, έκοψε φάση, ήταν παντού στον άξονα. Ήταν αυτό που λέμε box to box, ολοκληρωμένος παίκτης. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: 26 χρονών είναι, δεν είναι και πολύ μεγάλος. Είναι σε πολύ ωριμη ηλικία. Εντάξει, δεν ξέρω, ήταν και στον Ολυμπιακό αυτός, έτσι, να ξέρεις.
1: Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Ήταν στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό Β, τελευταία χρονιά δηλαδή που έφυγε και πήγε στο Λεβαδιακό, ήταν στον Ολυμπιακό Β και δεν έπαιζε κιόλας. Πρόσεξε τώρα. Για να καταλάβεις, Ολυμπιακός Β, δηλαδή Β Εθνική, με 7 συμμετοχές όλο και όλο, το 23-24, φεύγει, πάει στον Λεβαδιακό και απογειώνεται. Δηλαδή.
1: Κοίταξε, τις ομάδες Β, επειδή σ' άκουγα και για τον Τσιφούτη που μιλούσαμε και τα λοιπά, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό το πρωτάθλημα ξέγραψε το κιόλας. Δηλαδή, δεν λέει τίποτα τι συμμετοχές έκανε. Βλέπεις αυτό ακριβώς που λες, είναι και ο μεγαλύτερος μάρτυρας. Mm-hmm. Εκεί είναι εξαφανισμένος και πάει στο Λεβαδιακό και τους έχει καταπιεί όλους στην Αλφα.
0: Εντάξει, την προηγούμενη χρονιά είχε. Έτσι είχε 21 συμμετοχές, ήταν φουλ, αλλά.
1: Πολύ ήταν, αλλά δεν τον έβλεπε καμία. Δεν έκανε.
0: Έφυγε, ξέρεις τι, έφυγε Δεκέμβρη, γι' αυτό το βλέπω έτσι, λάθος μου. Δηλαδή έφυγε από τον Ολυμπιακό Β Δεκέμβρη. Δηλαδή τη μισή χρονιά έκανε 7 συμμετοχές, 7 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο. 8-9. 7 βασικός, 2 αλλαγή, δηλαδή 9 παιχνίδια έκανε με ένα γκολ. Και το Δεκέμβρη φεύγει και πάει στο Λεβαδιακό για να φτάσει μέχρι το τέλος του 24 με περίπου σύνολο 500 λεπτά και 13 παιχνίδια σύνολο μαζί με τις αλλαγές.
1: Και μετά πάμε και στον Μπέο. Φέτος μου έκανε εντύπωση ο Μπέος. Πάντα πώς βρίσκει αυτός είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη μανούλα. Έφερε εσύ τον Γκουστάβο Φουρτάδο από την Κράστονταρ. έναν Βραζιλιάνο επιθετικό. Αυτό θα κάνει, φίλε, πολύ καλή χρονιά. Πού του βρίσκει, να πούμε, πού πάει, πώ του βρίσκει, πώ του. Πήρε το Μεντίλ που απορρόφησε να άφησε ο Άρης το Μεντίλ. Ζάπα.
0: Ο Φουρτάδο ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις.
1: Ναι, πάλι το πήρε από την Κράσνο.
0: Ο Φουρτάδο ήταν στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Β πήγε στη Λαμία, στη Λαμία, όχι δανεικός, κανονικά. Όπου έκανε ένα καλό πρωταθληματάκι και 6 γκολ. Έφυγε, πήγε στην Κράσνο, όπως λες. Από εκεί πήγε δανεικός στη Σότσι. Και από τη Σότσι που δεν έπαιζε ούτε στην Κράσνο ούτε στη Σότσι. Δηλαδή μαζεμένα τα παιχνίδια του να είναι 10 σύνολο, τον παίρνει ο Βόλος πάλι δανεικό, έτσι. Δανεικό τον πήρε.
2: Yeah. 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.